0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Radio Bella, στους 103,3 FM
1: Sorry.
0: Stereo.
1: Can't talk to you at the moment. Call me later.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: πλήγωσα.
1: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Το Ιράν έχει συζητήσει με Καταριανούς διαμεσολαβητές μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αναμένεται να παρουσιαστούν στις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη αναμένει να λάβει μέσω της Ντόχα την τελική απάντηση της Ουάσιγκτον, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Οι δηλώσεις του Αραγτζή έγιναν στη Νέα Υόρκη, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη νέα διπλωματική προσπάθεια με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, εκτίμησε χθες ότι οι ΗΠΑ εν τέλει θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή, αφού υπέστησαν οδυνηρά πλήγματα στα στενά του Ορμούζ. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των 6 θυμάτων, οι συγγενείς τους προσήλθαν χθες στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να δώσουν γενετικό υλικό για τη σύγκριση DNA. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νοηλιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώγνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τη νύχτα στην Ουκρανική πρωτεύουσα μετά από νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας και άλλοι βαλιστικοί πύραυλοι κατευθύνονται στο Κίεβο, προειδοποίησε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία μέσω Telegram. Στο μεταξύ, βίντεο από τη ρωσική επίθεση με ντρόουν στο κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Καταγράφονται άνθρωποι πάνω στην απογνωσή τους να πηδούν από τα παράθυρα του κτιρίου για να σωθούν από τη φωτιά. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε μία γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Στο μπάσκετ, για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά. Παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: 77 ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα, ε. Πω, πω. Να κάνει μια συναυλία ο Νταλάρας, να πάμε, παιδιά. Μεταξύ μας, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μας αρέσει και η φωνή του, μας αρέσουν και τα τραγούδια του, μας αρέσει και η συμπεριφορά του, μας αρέσουν όλα. Λοιπόν, όπως λέει και μια ψυχή, με τον Νταλάρα μεγαλώσαμε εμείς. Λοιπόν, τι γίνεται, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Άκουγα τον κύριο Γιαννήρη νωρίτερα. Του έλεγα διάφορα, αλλά δεν έλεγε ο κύριος Γιαννήρης. Με αφορμή, ας πούμε, την ιστορία, λέει, στη Θεσσαλονίκη, όπου η ιδιωτική κλινική, λέει, εντοπίστηκε. Γιατί άραγε εντοπίστηκε τώρα, διότι πέθανε ο συγχωρεμένος ο Μαζονάκης. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, η οποία, λέει, έκανε χημειοθεραπείες, δίχως να έχει άδεια, έγραφαν φάρμακα ακόμη λύκη σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια. Δόξα το μεγαλοδύναμο, είναι να μην μπλέξει στα νύχια, ε. Σωστά. Σωστά, θα μου πει πρωί-πρωί. Τραλαμένα αυτό σε μάρα. Ναι, ρε παιδί μου. Διότι γυρίζει το μάτι μου ανάποδα και μένα μερικές φορές. Όπως, ας πούμε, διαβάζω σήμερα. Έχω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε. Δεν θα προλάβουμε τίποτα όμως, γιατί έχουμε και καλεσμένους. Τα ενεργειακά ποτά, λέει, κρύβουν κινδύνους. Τα ενεργειακά ποτά. Πώς κυκλοφορούν τα ενεργειακά ποτά, δεν τα λέει κανείς. Δεν είχαμε μιλήσει εδώ με τον παθολόγο, τον κύριο. Πώς το λέγανε. Αυτό είναι του. Αχ, πώς δεν θυμάμαι το γραμματέα της Ένωσης Παθολόγων. Μας έλεγε ο άνθρωπος ότι ειδικά για τα παιδιά είναι επικίνδυνα. Πώς κυκλοφορούν και πώς τα χορηγούν στα παιδιά αυτά. Αν πεις, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε. Αυτά είναι όλα. Επίσης η Κομισιόν, γιατί λέμε για τα δικά μας. Η Κομισιόν, λέει, πρότεινε σήμερα, έχει μια άτυπη σύνοδο. Τα λέγαμε και χθες στο Δουβλίνο. Ωραίο το Δουβλίνο. Για να κουβεντιάσουν, λέει, για την ενεργειακή κρίση. Η προτάση της Κομισιόν, ξέρετε ποια είναι. Σβήστε, λέει, τα φώτα, κλείστε το καλοριφέρ. Δόξα το μεγαλοδύναμο, μιλάμε για βαρύγδουπα μέτρα. Και προτάσεις σε βάθος, όχι σε πλάτος, σε βάθος. Εμείς εδώ να έρθω καμιά βόλτα εδώ στους δρόμους στο ποτάμι, όταν φεύγω κατά τις 11, τα φώτα ανοιχτά από πάνω. Δεν πειράζει. Είναι οι νέες λάμπες που δεν καίνε πολύ. Ναι. Μην γελάς, να αρέσει απέναντι. Μην γελάς, γιατί και εγώ και εσύ. Α, και κάτι άλλο τώρα που το σκέφτηκα. Εχθές, λέει, πήγε ο Δένδια στη. Όχι, ατυπή, αυτή ήταν τυπική, τέλος πάντων, σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του θύμισε κάποια ζητήματα τα οποία international law που λέμε και εμείς υπάρχουν εδώ, στη γειτονιά μας. Ε, ναι. Και του είπε, λέει, και για τις ασπίδες. Θυμάστε πόσο καιρό σας λέω για τις ασπίδες. Εκείνες τα δύο πλοία είναι ουσιαστικά. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Οι ασπίδες είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Που είναι εκεί κοντά στους Χούθη και στους πειρατές που καβαλάνε τα πλοία και μετά ζητάνε, πώς το λένε, λίτρα για να τα αφήσουν ελεύθερα. Και λέει ο Δένδιας, ορθώς κατά την άποψή μου, στην Ευρώπη που το παίζουμε σοβαροί εμείς οι Ευρωπαίοι. Εμείς Ευρώπη, γυραιά Ήπειρος κλπ. Και λέει, παιδιά, εντάξει, αλλά υποτίθεται ότι έχουμε μια ευρωπαϊκή δύναμη εκεί, η οποία από τα. Πόσα, 25, γιατί δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη ναυτικό, 24, πόσες έχουν. Δύο πλοία υπάρχουν μόνο. Ένα ελληνικό και ένα ιταλικό. Και ανταλλάσσουμε μεταξύ μας την προεδρία της συγκεκριμένης δύναμης, της ασπίδες. Κροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αλλά θα μου πεις. Επειδή τη λέμε μόνο για τα δικά μας, δηλαδή, θέλω να πω, καταλάβατε. Αύριο, και όχι σήμερα γιατί δεν προλαβαίναμε, δεν χωράμε. Ακουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία με αφορμή την Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη, η οποία ρώτησε εκεί διάφορους συμπατριώτες στην Ισπανία, τι είναι αυτή η κυρία, ρε παιδί μου, βασικά τι συμβαίνει με αυτή τη γυναίκα, η οποία ηρίστο εν παρόδο επέστρεψε στο σπίτι της από την πίεση που ασκήθηκε. Ακούστε την ιστορία. Το σπίτι, λέει, το οποίο μένει, είχε, λέει, υπογράψει σύμβαση ο μπαμπάς της το 1956. Χθεσινή ιστορία. 66, 76, 86, 96, 6, 16, 26. 70 χρόνια. 70 χρόνια. Καταρχήν, το ότι το σπίτι παραμένει στη θέση του έχει ένα ενδιαφέρον μεταξύ μας. Αλλά αυτό αφήστε το στην άκρη. Λοιπόν, η σύμβαση αυτή, λέει, μεταβιβάστηκε μετά στη μαμά, διότι ως συνήθως ο μπαμπάς κούνησε το μαντίλι και αποχώρησε από το μάτι του τον κόσμο, και μετά τη μαμά με την ίδια, την Αμπασκάλ. Το 2018 το κτίριο, λέει, το αγόρασε μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, η οποία, λέει, αύξησε το ενίκιο που ήταν, λέει, 500 ευρώ και το πήγε 2.650. Η Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1.350. Θα μου πεις και γιατί το αύξησε, ρε Ψάλτη. Έχει δικαίωμα. Ενδεχομένως. Αλλά όταν δεν έχει σπίτια, κάπου πρέπει να πάνε αυτοί που μένουν μέσα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Έγινε λέει καταγγελία λέει από την Αμπασκάλ και το δικηγόρο της και μετά λέει μείωσε τις αξιώσεις η εταιρεία η συγκεκριμένη στα 1650. Ξαναλέω, η 87χρονη Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ έχει σύνταξη 1350 ευρώ. Προσέφυγε στα δικαστήρια, κέρδισε λέει σε πρώτο βαθμό, όμως το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση και το ανώτατο δικαστήριο τάχθηκε τελικά υπέρ των ιδιοκτητών της εταιρείας δηλαδή, η οποία πήγε εκεί που πήγε. Η εταιρεία απέρριψε λέει και την προσφορά ενός συγγραφέα ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του να πληρώνει το νέο ενίκιο της Μαρή Κάρμεν για το υπόλοιπο της ζωής της, ακόμη λέει και του Ισπανικού Υπουργείου Στέγασης για αγορά του διαμερίσματος. Άκου να δεις φίλε ακροάτη. Ξαναλέω όμως, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι η Μαρή Κάρμεν επέστρεψε. Αύριο λοιπόν θα βρούμε ένα συμπατριώτη ο οποίος ζει στην, ή τουλάχιστον έτσι για μεγάλο χρόνο στην Ισπανία, να μας δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει εκεί. Θα μου πεις μόνο εκεί, αλλά εκεί είναι το πιο, η πιο έντονη κατάσταση όσον αφορά τη στεγαστική κρίση. Ε? Γιατί και εμείς τα έχουμε εδώ, μην ξεχνάτε ότι εμείς ζούμε σε μια περίοδο δύσκολη για κάποιους. Όχι τόσο έντονα, αλλά υπαρκτό το πρόβλημα και της στεγαστικής κρίσης. Λοιπόν, εντάξει φωνάζω πρωί-πρωί, αλλά έχω έρθει φορτωμένος εδώ πέρα, τι να κάνω, είπαμε τα γράδα, Κυριάκο, χρόνια πολλά, γιορτάζει σήμερα ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος όχι ο Κυριάκος, είναι κι άλλος Κυριάκος. Αλλά λες να είναι και ο Κυριάκος, μπορεί, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, σήμερα είναι ηρωική μέρα, σας το λέω, να το ξέρετε, θα εξηγήσω αργότερα. Ηρωικότατη μέρα. Λοιπόν, 21η μέρα του Σεπτέμβρη. Α, δεν είναι Κυριάκος, δεν ψάλτη, είναι Κυριακός, γι' αυτό κατάλαβες. Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, αναχώρησε αυτός. Α, την κοπάνιζε, έβγε, πήγε μόνος του, σου λέει μακριά και αλάργα. Ε, έτσι μπράβο. Τρίφωνος, ατρίφωνας. Τροφή μου δωρημέδοντος Πετρονίας. Δύσκολο όνομα. Γοβδελά. Οσιομάρτυρον λέει μονής τροφάδων και μαλαχίου Οσίου εν Ρόδο. Χρόνια πολλά και καλά. Σ' όσους γιορτάζετε σήμερα, τα καλύτερα εύχομαι, παιδιά. Σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας τώρα το βράδυ η πικέ δεν φτάνει μόνο. Ήρθε γρήγορα το φθινόπωρο φέτος. Πάνω αυτά που τα έλεγε χθες η κυρία Σούζη και γελάγαμε. Η 75η μέρα Αυγούστου, 81η μέρα Αυγούστου. Μόνο ο Πέτρος πάει για μπάνιο, να ξέρετε. Ο Πέτρος εδώ, ο άνθρωπος μου στο τηλεφωνικό κέντρο, εκεί πηγαίνει στην Ηλία, στα Πατρώα Εδάφη, μου εμφάνισε κάτι φωτογραφίες το πρωί. Τι ωραία παραλία, μου λέει. Τι λέω, για πόσο είχα, μισάωρο. Δω, τι 12, μία με μία και τέταρτο. Και μετά μαζευόμαστε, γιατί αρχίζει μετά και πέφτει ο ήλιος και έχουμε προβληματάκια. 7 και 19 ανατολή του ηλίου και πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. 7 και 13 δύση. Και ερχόμαστε στην αυριανή ημέρα που θα είναι η τελευταία του Σεπτέμβρη, νηστεία και περισυλλογή. Και μετά ο Οκτώβρης στη ζωή μας. Ο 10ος μήνας της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, 6, 9, 8, 1, 2, 3, 1003 είναι το Viber που έχουμε. Ωραία, είναι αριθμός τηλεφωνικού. Πώς το λένε, τηλεφώνω, αλλά δεν μπορώ να απαντήσουμε. Δεχόμαστε μόνο καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, μηνύματα, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Είναι μηνύματα τα οποία έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο στον Sky 100,3. Θυμίζω το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170 έως 174 για ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο Πέτρος σας καλημερίζει και υποδέχεται τα μηνύματά σας. Skyradio.gr πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε και από εκεί τα μηνύματα και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά σε μένα και τα βάζουμε σε μία τάξη. Κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Βάζουμε κάπου το χεράκι μας και εμείς βέβαια, γιατί μη χάσουμε ας πούμε. Η κυρία Σοφία Γαλάνη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα γιατί δεν προλαβαίνουμε, αλλά θα τα ακούσετε στο μαγκαζίνο στις 7 με την κυρία Μελάνια η οποία επέστρεψε από το Λευκό Οίκο. Ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε δουλίτσα. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς, Και Διεθνής Ημέρα λέει ενημέρωσης για την απώλεια λέει και την σπατάλη φαγητού. Κάπου διάβαζα τελευταία κάτι στοιχεία για τις προσπάθειες που γίνονται και εδώ στη χώρα μας για να μην πετάμε φαγητό. Γιατί κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και δεν έχουν. Και σωστό είναι, αφού κάπου περισσεύει, κάπου να πηγαίνει το φαγητό αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο τα μέτρα, Πολύ φοβάμαι, μην το πείτε παρά έξω, αλλά πολύ φοβάμαι θα έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο αύριο. Το πρώτο της, καλά δεν λέω, μετά τις διακοπές. ή το δεύτερο, το δεύτερο νομίζω είναι, ναι. Ότι μεγάλη αλλαγή στο ζήτημα των καυσίμων δεν θα υπάρξει. Στο πετρέλαιο κίνησης ουσιαστικά, 2018, 2019, εκεί είναι το πετρέλαιο, ξαναλέω, κίνησης. Ε? Όταν, γιατί χθες κλείσαμε και 7 μήνες κρίση, 7 μήνες πολέμου, που είπε ο Δονάλτιος, τσακ μπαμ μπαίνω βγαίνω τελείωσα. Ε? Τώρα λέει δεν συμφωνώ, λέει, να υπάρξει συμφωνία, να υπάρξει δηλαδή αυτό το οποίο διέρευσε, λέει, από το Άξιος, ότι θα κάνουν μια συμφωνία, θα δώσουν κάποια δισεκατομμύρια, λέει, τα οποία υπάρχουν παγωμένα από τα περιουσιακά στοιχεία σε αμερικανικές τράπεζες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ανοίξει, λέει, τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα. Λοιπόν, κάτι έχει συμβεί τώρα, ήρθε ο Πέτρος μέσα. Έλα, Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γίνεται?
1: Μόλις με ενημέρωσε ακροάτρια Ιωάννα, πηγαίνοντας στη δουλειά της προς τον Ασπρόπυργο, λεωφόρο Αθηνών, λίγο πριν το φανάρι στο Δαφνί,
0: ναι,
1: στην αριστερή λωρίδα ένα αυτοκίνητο είχε ανέβει πάνω στα κράσπεδα.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Προσοχή τώρα θέλει,
0: ναι,
1: γιατί
0: δεν έχει κίνηση ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι,
0: ναι,
1: γιατί είναι πρωί, αλλά λίγο προσοχή
0: 14,
1: γιατί είναι,
0: ναι,
1: στην αριστερή λωρίδα.
0: Ναι. Στην λεωφόρο Αθηνών, στο Χαϊδάρι.
1: Λεωφόρο Αθηνών, Δαφνή, μου είπε πριν το φανάρι στο Δαφνί.
0: Ναι, κάτι βλέπω εδώ πέρα να υπάρχει. Βλέπω και ένα σημείο ότι όντως έχουν σημειώσει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο. Εκεί την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μάτια σας 14. Προσεκτική να είστε. Ευχαριστώ, Πέτρο.
1: Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρωί-πρωί, εντάξει, κίνηση πολύ ακόμα δεν έχει. Το ρεύμα ανόδου πάλι στο Κηφισό, αλλά πολύ λίγα πράγματα. Διαπιστώνω τώρα που λέμε για την κίνηση ότι μου φαίνεται ότι κυκλοφορείται λίγο λιγότερο. Δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες, τέτοια περίοδο, και το κουβεντιάζαμε χθες με τον κύριο Κολιομιχάλη, η κίνηση ιδιαίτερα στο ρεύμα ανόδου και καθόδου του Κηφισού υπό κανονικές συνθήκες γύρω στις 11 ήταν αρκετά φορτωμένο. Επειδή έχουν ανοίξει και τα σχολεία, το λέω αυτό, αλλά υποψιάζομαι ότι σίγουρα ένα κομμάτι εξημών της πρωινής παρέας έχετε βρει άλλους τρόπους μετακίνησης. Γιατί δεν νοείται, ας πούμε, 11 να ανεβαίνω το ποτάμι και εκτός από ένα μικρό κομμάτι, το κλασικό κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί, περίπου στο ύψος, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, λίγο πιο μπροστά, ούτε Νέα Ιωνία, πιο χαμηλά, που έχει κίνηση, αλλά πολύ μικρό κομμάτι, και μετά ανοίγει ο δρόμος, να είναι άνετη κυκλοφορία. Άρα εκτιμώ, ξαναλέω, ότι ενδεχομένως η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει δρομολογήσει άλλους τρόπους μετακίνησης σε ένα τμήμα της πρωινής παρέας. Και το θεωρώ πολύ λογικό, να σας πω. Πάρα πολύ λογικό, γιατί τα καύσιμα είναι μεγάλη ιστορία. Αύριο λοιπόν επανέρχομαι μετά το Υπουργικό, θα γίνουν σχετικές δηλώσεις. Μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη βοήθεια και από την πολιτεία και από τα δηληστήρια, δεν το βλέπω να διαφοροποιείται. Διότι αν συνεχιστεί για τις επόμενες 2 εβδομάδες το δεκάλεπτο της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, πάντα μιλάω, και ό,τι συνδράμουν τα δηληστήρια και στη βενζίνη την 95, μόνο η συνδρομή των δηληστηρίων, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν τα μέτρα, εκτός και αν γίνει το θαύμα, μεγάλη χάρη του, και πάμε σε μείωση, κάτι τι λέω ρε παιδί μου εγώ, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, παρά το γεγονός ότι ακόμα θα κάνει τη μάχη, λέει ο Πρωθυπουργός, αλλά η μάχη προς το παρόν δεν φαίνεται να έχει ένα αποτέλεσμα, ή τουλάχιστον δεν έχει προκύψει κάτι γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει μετά το 2 εβδομάδες, στις 14 του Οκτώβρη, όταν παραμονή της κυκλοφορίας του πετρελαίου θέρμανσης, έχουμε ζητηματάκια τα οποία μπορεί και να προκύψουν. Θυμίζω, για να είμαστε εντάξει και με το κομμάτι αυτό, ότι εμείς όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, εντάξει, μας τα έχει πει ο Ασμάτογλου, αλλά δεν πειράζει, θα τα επαναλάβω, είναι 700 ευρώ τα 1000 λίτρα. Καλά δεν λέω, κύριε Ασμάτογλου, θα μας τα πει αργότερα. Είναι για τη βενζίνη την 95, και είναι 410 ευρώ τα 1000 λίτρα στο ντίζελ κίνησης. Δηλαδή 0,7 στην τιμή του λίτρου στη βενζίνη την 95 και 0,41 στο λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Και είμαστε, να ξέρετε, από τις χώρες με αρκετά υψηλό ΦΠΑ πάνω στα καύσιμα. Πάνω από μας, υψηλότερο ΦΠΑ έχει η Φιλανδία, που έχει, όχι, η Ουγγαρία έχει τον υψηλότερο, 27% ΦΠΑ έχει η Ουγγαρία. Ρε τους Ούγγρους, 25,5% ΦΠΑ έχει η Φιλανδία και 25% έχουν η Σουηδία, η Κροατία και η Δανία. Και εμείς είμαστε στο 24% μαζί με την Εστονία. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη χώρα από τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Έτσι. Λοιπόν, αναμένουμε λοιπόν. Μπας και θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, είναι και αυτό το ζήτημα. Καλός ή κακός, είμαστε και ένας λαός που αγαπάμε το αυτοκίνητο. Ξέρετε, καβάλα πάμε στην εκκλησιά. Πάμε στο περίπτερο με το αυτοκίνητο. Δεν είναι. Πας με τα πόδια τώρα, πάρτε από τον Θεό. Και κάθετε και κάθετε. Το πήραμε. Και το κάνουμε. Το πετάξουμε. Λοιπόν, θυμάστε μια περίοδο. Το κουβέντιαζα χθες με κάποιους φίλους μου. Με τα μονά ζυγά που ξαφνικά όλοι είχαν δύο αυτοκίνητα, ένα μονό και ένα ζυγό. Λοιπόν, είμαστε, ρε παιδί μου, είμαστε. Μεγάλη επιτυχία γενικά. Και όχι ειδικά που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Θοδωρή. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, ναι, να ασχολείται κάποια στιγμή σε σχέση με όλα αυτά τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες, λέει, προσωπικής ασφάλειας, λέει, και τον τρόπο κατά τον οποίο οδηγούν, ενοχλούν και παρεμβαίνουν στην ομαλή κυκλοφορία. Θα έχει. Μα κατά. Θοδωρή, από το ταξί, καλημέρα. Θοδωρή, πήγα τη. Πότε ήταν, Πήγα. Πότε πήρα τη γυναίκα μου, γύριζε από την Κρήτη. Την Παρασκευή το απόγευμα. Παρασκευή, όχι, ναι, Παρασκευή απόγευμα, όχι απόγευμα, 9 η ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω πάρει τη σύζυγο, ναι. Λοιπόν, επιστρέφω από το αεροδρόμιο, άδειος ο δρόμος. Χαλαρός κι εγώ λοιπόν, πήγα. Όσα λέει το όριο, ρε παιδί μου. Μην καίμε και πολύ βενζίνη, καταλάβατε τώρα. Κάποια στιγμή από πίσω βλέπω ένα. Έρχεται μια μηχανή με 1000 παιδιά. Όταν σας λέω με αριστερή, λέω 1000. Όταν σας λέω δεν υπάρχει, το 1000 είναι λίγο. Α, μάλλον και στην ψυχή μου. Κάνω αριστερά γιατί προφανώς αναβόζουνε φώτα, έσβηνε φώτα, αναβόζουνε φώτα, αλάρμ, ξέρω εγώ. Λέω ποιο μετακινείται. Και βλέπω ένα αυτοκίνητο τώρα. Φιμέ τζάμια. Μα επιτρέπονται φιμέ τζάμια. Νομίζω δεν επιτρέπονται. Παντού. Πίσω επιτρέπεται, αλλά παντού δεν επιτρέπεται. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, λεπτομέρεια θα μου πείτε. Λοιπόν, το αυτοκίνητο με τον επιδέμοντα, δεν ξέρω ποιο ήταν. Κράτησα τα νούμερα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Δεύτερο αυτοκίνητο και οι μοτοσυκλέτες στο Δωρή. Και άλλη μοτοσυκλέτα από πίσω. Σφαίρα! 9 η ώρα το βράδυ. Πού να πήγαινε, τι φοβόταν να χάσει το ραντεβού 9 η ώρα το βράδυ. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά να ξέρετε τα πληρώνουμε. Θα μου πει λαϊκιστή ψάλτη. Σωστό. Λαϊκιστή, έμα όχι. Ναι, όταν δηλαδή πατά τον γκάζι τέρμα. Έχει καίει. Ειδικά αυτά τα αυτοκίνητα δεν είναι 1000 κυβικά ούτε 1200 κυβικά. Είναι κυβικά. Καλημέρα, Θοδωρή. Περίμενε μόνο και εσύ διαφημίσεις και διαφημίσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Χαιρετισμούς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα και στο Λευτέρι. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Σταθερά στην παρέα εκεί στη Σπάρτη. Πόσο έκανε 19.40 ο πρωτός, Ουγγρός. Είδα κάτι πλάνα. Είδα δηλαδή κάτι βίντεο που ανεβάσανε στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Σπάρταθλο, 19 ώρες και 40 λεπτά έτρεχε το παλικάρι. Πω. Χαρά στην υπομονή του. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά και με καλεσμένους. Έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Διαφημίσεις, την τηλεδίσιο να επιστρέφουμε.
2: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
3: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξοργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το έχω δει στο σινεμά.
2: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
4: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον έναν τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλος Μητροπάνος, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, στον Πειραιά. Έχει στείλει και μια φωτογραφία, ένα κρουαζιερόπλοιο εκεί. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Σε όλα τα παιδιά τη πρωινή παρέα. Καλημέρα στους πρωινούς, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλημέρα και στους νυχτερινούς που φεύγετε σιγά-σιγά. Πάτε να ξεκουραστείτε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε σε αυτή την μετεξέλιξη παρέα. Στο μετέχνιο, σωστότερα. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Χαιρετισμούς. Να είμαστε καλά. Λοιπόν. 107 λέει το πετρέλαιο. Θα πάμε τώρα στον κύριο Ντόκα να τα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα και τα αυτά. Για να θέλω να σας πω το εξής. Άκουσα τον Αμερικανό πρόεδρο για μία ακόμα φορά να λέει ότι παρά το γεγονός ότι περάσαν 7 μήνες πολέμου κλπ. Έρχεται η ώρα λέει που θα τα βρούμε. 106,7 για την ακρίβεια είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent. Λοιπόν, θα κατακριμνιστούν οι τιμές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος κλπ. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα υποψιάζουμε. Ότι δεν είναι αποκλειστικά και μόνο οι τιμές των καυσίμων του Brent ή του αμερικανικού, του ελαφρύ δηλαδή πετρελαίου που είναι στα 94, αλλά και όλο αυτό το κόστος το οποίο πέφτει πάνω στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που παράγεται, τέλος πάντων, και είναι αποθηκευμένο, είτε σε εμάς στην Ευρώπη, είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, διότι προφανώς μαθαίνετε και ακούτε για συμβόλαια τα οποία είναι πάρα πολύ ακριβά λόγω των κινδύνων και της απόστασης που χρειάζεται να κάνει το πλοίο για να μεταφέρει την πρώτη ύλη στα δηληστήρια. Έτσι, διότι το 107 τώρα μετατρέπεται, τουλάχιστον στη δική μας χώρα, σε 220, στα νησιά 230 και 240 κλπ. Θα μου πεις, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα ψάλτη. Ναι, διότι παιδιά, όλη αυτή η ιστορία κουβαλάει όλη την επίπτωση στην λεγόμενη αλυσίδα. Αν ένας κρίκος είναι πολύ ακριβός, η ακρίβεια αυτή μεταφέρεται και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και παραδίπλα και σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Τι γίνεται με το φυσικό αέριο στις Ηνωμένες, στο Άμστερνταμ? Χθες είχε μια πτώση 2,5%, αλλά είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Είναι στα 71,4 ευρώ η μεγαβατόρα. 71,4. Και ο χρυσός, γιατί κάθε μέρα με ρωτάτε και κάθε μέρα το ξεχνάω, διότι ούγαρ έρχεται μόνο του. Ο χρυσός λοιπόν είναι στα 4.168 ακόμα κάτι δολάρια η ουγγιά. Έτσι, η ουγγιά. Δεν μιλάω για τη χρυσή λίρα. Ο Ντόκας τα ξέρει αυτά με τη χρυσή λίρα, ξέρετε. Τα ξέρει όλα. Πόσους πουλείται, πόσο αγοράζονται, πόσο τις αγοράζονται. Αν είναι η της Βασίλισσας Ελισάβετ, αν είναι που είναι κάτι που είναι λίγο χαλασμένες, τα πάντα τα ξέρει ο Ανέσης όλα αυτά, χρόνια τώρα τα παρακολουθεί. Καλημέρα κύριε Ντόκα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Η χρυσή λίρα είναι πριν το 1973 επί εποχή της Ελισάβετ.
0: Αυτά. Έχω σου λέω τρεις, όχι μία, τρεις έχω.
1: Τρεις θέτες για τις δύσκολες
0: μέρες. Ως κόρη οφθαλμού τις κρατάω, το συγχωρεμένο του παππού μου, το Γιάννη. Λοιπόν, για πες τώρα τα νέα.
1: Λοιπόν, να πάμε λίγο μακριά, έτσι να αλλάζουμε λίγο και τα θέματα.
0: Σήμερα
1: συνεδριάζει η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας για το επιτόκιο του αυστραλέζικου δολαρίου.
0: Ναι.
1: Το οποίο οι Αυστραλοί, για να ξέρετε, έχουν επιτόκιο 4,35% και θα το πάνε στο 4,60%. Έτσι, ακολουθώντας, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, όλη την τάση της εποχής του ακριβού χρήματος. Εμείς, θυμίζω, 28 Οκτωβρίου ανήμερα της Εθνικής Εορτής, η ΦΕΔ ανακοινώνει το επιτόκιο του δολαρίου, ναι, με το 70% να περιμένει νέα αύξηση από το 4 στο 4,25%.
0: Ναι.
1: Και την επομένη 29 Οκτωβρίου έρχεται η Λαγκάρτ, όπου πιθανότατα πάμε και για νέα αύξηση του επιτοκίου του ευρώ από το 2,5 να πάμε στο 2,75.
0: Άρα είναι πιο ακριβό τελικά. Έβλεπα σήμερα και κάποια στοιχεία, Ανέστη, για τα επιτόκια, λέει, των δανείων.

0: τα οποία έχουν κάνουν κάποιες προσφορές, λέει, οι τράπεζες στη χώρα μας. Πάντοτε το κειμενόμενο είναι γύρω στο 4,5.
1: Ακριβώς. Γενικά μπαίνουμε στην εποχή του ακριβού χρήματος και αυτό έχει να κάνει με τους υπερδανεισμένους, έχει να κάνει με αυτούς που έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο που θα βλέπουν να τσιβάει προς τα πάνω η δόση. Ναι. Γενικώς ξεχάστε αυτό που ξέραμε, όχι ότι παίρνουμε ανάσα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ο πληθωρισμός.
0: Ανέστη. Να σου πω κάτι, εσύ τώρα που ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και τα κουβεντιάζεις κλπ. Αν ας πούμε αύριο το πρωί, λέω, τελειώνει ο πόλεμος. Τελειώνει ο πόλεμος, κλείνουμε το μέτωπο αυτό, ανοίγουν τα στενά του Ορμούς κλπ. Υπάρχει περίπτωση γρήγορα να επιστρέψουμε σε προ-πολέμου εποχή όσον αφορά το κόστος του χρήματος ή όχι?
1: Ναι, θα επιστρέψουμε αρκετά σύντομα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά σύντομα, ούτε πολύ αργά που λένε μετά από 6 μήνες θα αποκατασταθούν κτλ. Σίγουρα πιο γρήγορα, γιατί και πολύ είναι η εποχή της ταχύτητας.
0: Okay.
1: Απλώς νομίζω ότι εντάξει, το θέμα των προϊόντων, που νομίζω εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί θυμίζω ότι αύριο που είναι και η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κλείνει ο πρώτος μήνας με τις εκπτώσεις, τις εθελοντικές μειώσεις μάλλον των προϊόντων, δεν έχουν πάει καλά τα πράγματα. Θυμίζω ότι από 5η-1η Οκτωβρίου, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυξάνονται οι τιμές γάλα, τυρί, φέτα και ήδη απορρυπαντικό. Έχουν έρθει ήδη τα τιμολόγια τα καινούργια στα σούπερ μάρκετ από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Άλλος ένας μήνας. Ο ΣΕΒ λέει ότι εμείς δεν έχουμε συμφωνήσει Νοέμβριο-Δεκέμβριο, αλλά περισσότερα θα υποθούν 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, η ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ, παρότους και του κ. Μητσοτάκη, όπου εκεί θα μιλήσει ο κ. Σοδωρόπουλος, θα πει και για το θέμα της ενέργειας. Το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου πρώτα. Λήγουν πολλά δάνεια των 700 ενεργοβόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αρχές του 27. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα πρόβλημα και ζορίζονται πάρα πολλοί εταιρείες.
0: Μα στείλανε και μια επιστολή που λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ειδικά για τις ενεργοβόρες, διότι δεν μπορούν να παράξουν και όταν παράξουν αυτό το προϊόν δεν έχει, πώς να το πω, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, να συγκριθεί με ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν ήδη λάβει μέτρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι χθες είχαμε μια είδηση ότι η Τράπεζα Περιώσεων, η οποία θυμίζω έχει αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, αγόρασε το γνωστό μευτήριο ΙΑΣΟ.
0: Ναι.
1: Και την Εθνική Ασφαλιστική, βέβαια, ως πλατφόρμα μπαίνει πολύ γερά στον χώρο της υγείας. Η Τράπεζα Περιώσεων, όπου γίνονται βέβαια εκεί πολλές ανακατατάξεις. Και από εκεί και πέρα, να σας πω ότι αύριο είναι και η τελευταία μέρα για τα αποτελέσματα των εισηγμένων. Πάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, σε ένα ιστορικό πρώτο εξάμεινο με καθαρά κέρδη 7,53 δισεκατομμύρια ευρώ. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάμε και σε μια χρονιά επίσης την καλύτερη όλων των εποχών, από το 1968 που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στο χρηματιστήριο, για κέρδη πάνω από 13 δις.
0: Ερώτημα.
1: Μιλάμε μια ομάδα 20 εταιριών,
0: ναι,
1: με προεξάρχοντες ελληνικά πετρέλαια, Motor Oil, ΔΕΗ, που αυτές οι τρεις από μόνες έχουν πάνω από 1,5 δις καθαρά κέρδη, τις τέσσερις τιμικές τράπεζες βέβαια και τις άλλες πολύ καλές εταιρείες. Από εκεί και πέρα το χάος. 150 εταιρείες που είναι στο χρηματιστήριο. Δηλαδή 20 τραβούν όλο αυτό το πράγμα και δείχνουν μια εντυπωσιακή λάμψη στην ελληνική βιομηχανία, που όμως δεν είναι έτσι, είναι κορυφή του παγόβουνου. Είναι λίγες και καλές. Αυτές όμως από μόνες τους, Γιώργο, δίνουν για φέτος, θα δώσουν μερίσματα πάνω από 6 περίπου δισεκατομμύρια, όπου το ανισχυτικό είναι ότι από τα 6 δις το 70% θα πάει στο εξωτερικό, έτσι, γιατί η μετοχή είναι στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, η έδρα είναι στο εξωτερικό κτλ. Στο κομμάτι της ποντοπόρου ναυτιλίας επιβεβαιώθηκε ότι μετά τον κύριο Χατζιωάννου τον Κύπριο, τον κύριο Παπά που μπήκε η Starbucks, ετοιμάστηκε ο κύριος Τσαντάνης της Synergy να βάλει και αυτός την εταιρεία του στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Στόχος είναι να έχουμε 7 ναυτιλιακές μέχρι το Μάρτιο του 27. Μετά θα ακολουθήσει, από όταν οι πληροφορίες δικές μου, και ο κύριος Μαρινάκης και έπονται και άλλοι Έλληνες εποπλιστές, οι οποίοι σε παράλληλη διαπραγμάτευση με Νέα Υόρκη και Όσλο Νορβηγίας βάζουν και γίνεται πλέον ένα μεγάλο hub η Αθήνα στο κομμάτι της ναυτιλίας. Εξάλλου, ο Μπουζνιά αποχωρεί οριστικά και τελεσίδικα τον ερχόμενο Μάιο από την διοίκηση της Euronext και θέλει αυτό να είναι το τελευταίο του επίτευγμα, συν αν πείσει τους Γερμανούς, με την ευκαιρία και το ποδόσφαιρο κτλ., να παντρευτούν με τη Euronext και να γίνει το πρώτο χρηματιστήριο του κόσμου.
0: Είχες πει ότι μόνο οι Γερμανοί δεν έχουν μπει ακόμα στο παιχνίδι.
1: Αυτοί. Ναι. Αυτοί αντιστέκονται, οι άλλοι θέλουν να έρθει η Φραγκφούρτη. Νομίζω, Γιώργο, όμως, ότι με όλο αυτό το κομμάτι ξεκίνησε σε όλο 24ωρο χρηματιστήριο. Ετοιμάζεται το Λονδίνο 24ωρο χρηματιστήριο. Έχει ανοίξει το Τέξας, ειδικά χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως, και η Ευρώπη πλέον δεν είναι πολύ μακριά. Θα αναγκαστεί και αυτή να πάει σε αυτή την εξέλιξη, όπως και οι χώρες Νορβηγία, Σουηδία, Δανία ετοιμάζουν και αυτοί δικό του χρηματιστήριο 24ωρου βάσεως για κρυπτονομίσματα, για νομίσματα, για αμοιβαία κεφάλαια Εκεί πάει ο κόσμος, οπότε νομίζω θα το έχουμε και εμείς αυτό.
0: Χαίρε βάθος αμέτρη, το κατάλαβα. Δεν θα κλείνει μάτι εκεί πέρα, σε κάτι δικό μας εδώ πέρα περίεργος.
1: Καλό, είναι θέση εργασίας είναι αυτό, εντάξει.
0: Δίκιο έχεις, αλλά θέλω να πω ότι είναι και μια τρέλα αυτή η ιστορία με το χρηματιστήριο. Ξέρεις τώρα. Καλύτερα, γιατί έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Ευχαριστούμε, Ανέστη μου, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Να είσαι αγόρι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκα, κυρίες και κύριοι, στο ραντεβού της κάθε Τρίτης, εδώ στον Sky 100,3. 7 με 9 το βλέπετε στην τηλεόραση αυθεμπορική, επιχειρηματικά και χρηματιστηριακά νέα. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα αυθεμπορική. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι και φίλος μου Ανέστης χρόνια. Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Κώστα στο Leverkusen. Βούνταβα, Γερμανοί είναι φίλοι μας. Να σας πω, μου λέγανε χθες οι αθλητικοί εδώ του ομίλου ότι έγινε χαμός με τα εισιτήρια της εθνικής ομάδας πάνω. Γιατί θα έχουμε δύο αγώνες στη Θεσσαλονίκη. Με την Ολλανδία, η οποία Ολλανδία σας έλεγα χθες ότι κέρδισε και αυτή μέσα σε Σερβία. Στο Βελιγράδι 2-1 και με τη Γερμανία. Ο Μπομπόμπο, ο National Mannschaft. Α, βούνταμα. Έρχονται οι Γερμανοί. Πω. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι μίζερη και αυτή η Γερμανία. Με αφορμή. Τώρα είδα ένα δημοσίευμα μια γερμανική εφημερίδα. Οι άλλε ήταν πιο σοβαρέ. Με αφορμή την επικράτηση τη εθνική ομάδα. Λοιπόν. Αλλά ο προπονητή τη εθνική Γερμανία. Νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπέστατος με αυτά που είπε γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε σχέση με τους Γερμανούς οι οποίοι ήταν αλλαντάλλων οι συνάδελφοι. Αλλά θα μου πεις συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια ψάλτη. Σωστό και αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Ρουμπίνη, καλημέρα. Στον Κέρακα. Ρουμπίνη, μας στέλνει το μήνυμά της. Θυμίζω. Γεια σου, Γρηγόρη. Καλημέρα στα Χανιά. Να είσαι καλά. Θυμίζω 698 είναι το τηλέφωνο μας στο Viber. Είναι κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω έτσι. 698-123-1003. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Δημήτρη, νομίζω ότι και τον Νοέμβριο και τέρμα μετά. Σύνταξη. Άρχισαν τα όργανα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Χαιρετισμούς, Γιάννη μου, σε όλη την οικογένεια εκεί και στην εταιρεία που δουλεύετε. Καλημέρα στον Ηλία, στο Ήλιο. Χρόνια πολλά, λέει στους Κυριακούς και όχι Κυριάκους. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης μου λέει και εγώ χρόνια πολλά, λέει. Ακούω Γιώργο Νταλάρα. Τον άκουσα την περασμένη Πέμπτη, λέει στο Κατράκι. Ο υπέροχος όπως πάντα. Απορώ, λέει, πού βρίσκει τόσο ζωντάνια, λέει. Τι πώς βρίσκει. Τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ο Νταλάρας είναι στοχοπροσιλωμένος αυτό που κάνει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αυστηρό πρόγραμμα καθημερινό. Το οποίο δεν παρακλίνει, λέει, ούτε κεραία στο πρόγραμμά του. Και μπράβο του. Σωτήρη μου, καλημέρα. Ζαγορά, Πύλη, όλο το χωριό μαζεύει μήλα. Έβλεπα χθες ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Sky για τα μήλα. Φέτος πάνε καλύτερα τα πράγματα. Είμαστε κι εμείς γενικά των μήλων, να ξέρετε. Θα τα βρείτε σύντομα, λέει, σε λαϊκές σούπερ μάρκετ μανάβικα σε όλη την επικράτεια. Μπράβο, Σωτήρη μου, χαιρετισμούς. Γεια σου, Λάμπρο. Πού είσαι, Λάμπρο. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Καλά. Έχω καιρό να σε διαβάσω. Τι κάνεις. Ο Κωνσταντίνος μου λέει τα πράγματα πάνε καλύτερα, λέει, στο ρεύμα ανόδου, διότι υπάρχει, λέει, μόνιμη αστυνομία και έχει κόνους εκεί στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτό. Ξαναλέω, δεν μου όχι μου φαίνεται, είναι λιγότερη κίνηση. Δεν είναι ζήτημα μόνο, δηλαδή έχει τύχει με τα μέτρα τα καινούρια να έχει πολλή κίνηση, χωρίς να υπάρχει περιστατικό. Λοιπόν, γεια σου Κώστα, χαιρετισμού στην Κρήτη. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να γυρίσουμε αμέσως μετά. Α, δεν έχουμε. Α, πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πάρουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Νόμιζα ότι είχαμε διαφημίσεις. Για να κάνουμε μια κουβέντα και για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται, ποια είναι η εκτίμηση που υπάρχει στα πρατήρια καυσίμων. Προλαβαίνω να πω καλημέρα στον Σωτήρη στην Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, στην Έφη στη Λαμία, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο και την Σοφία στη Σπάρτη. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε, παιδιά, δεν μπορώ να πω ότι κάνει κρύο. Καλές είναι οι καιρικές συνθήκες. Βλέπω στοιχεία τώρα, προλαβαίνω να το πω. 17 βαθμούς βλέπω στην Αλεξανδρούπολη, 13 στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ. 4 βαθμούς στη Φλόρινα όμως. Η Καστοριά 2, ο Βόλος 13, η Πρέβεζα 20, 16 Ζάκυνθος, 16 στα Χανιά, 20 Σαντορίνη και η Μήλος, και η Σύρος και η Κύθνος, 19 η Σκύρος και η Λίμνος, 21 βαθμούς στην Κάρπαθο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Ασμάτογλου. Ξέρετε ποιος είναι ο κύριος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων. Καλημέρα, πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χθες μου λέγατε λοιπόν ότι τελικά δεν φτάνει μόνο να κοιτάμε την τιμή του πετρελαίου Brent, η οποία Και σήμερα, ψηλά, και σήμερα ψηλά είναι, είναι στα 106,7, χθες έφτασε 109, αλλά και όλα όσα πέφτουν πάνω στο βαρέλι και κοστίζουν στη μεταφορά της πρώτης ύλης από εκεί που είναι αποθηκευμένη μέχρι κάποια δηληστήρια, είτε στην Ευρώπη, είτε σε άλλες, στην Ασία κλπ. Άρα, τι να κοιτάμε εμείς στην Ευρώπη, τι πρέπει να κοιτάμε
2: τελικά,
0: για να, να ξέρουμε ναι, περίπου τις τιμές.
2: Σωστά το λέτε. Τελικά, έχει αποσυνδεθεί η σχέση που είχαμε μεταξύ δηλισμένου προϊόντος και αργού πετρελαίου το τελευταίο διάστημα και λόγω πολέμου, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Είναι άλλες οι παράμετροι που επιδρούν τελικά για την τελική τιμή του προϊόντος, του δηλισμένου, της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου, θέλω
0: okay,
2: να πω.
0: Okay.
2: Γιατί μέχρι να φτάσει από αργό μέχρι εδώ, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα, με όλες αυτές οι επιβαρύνσεις τις οποίες μπαίνουν στην τιμή επάνω του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι έχει διαφοροποιηθεί το πράγμα. Και βέβαια, όταν βλέπεις ένα αργό το οποίο ξεκινάει από τα 107, αυτή τη στιγμή στα 99, σκαρφαλώνει μετά ξανά στα 110 και δεν ξέρεις πού θα κάτσει την τελευταία στιγμή, άρα δεν έχουμε κάτι σταθερό για να μπορούμε να κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που βλέπουμε σήμερα από τις τιμές που βγήκανε, βλέπουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια ιδιαίτερη ούτε αύξηση ούτε μείωση για τη σημερινή, την αυριανή μέρα. Ίσως την μεθαυριανή, μετά από δύο μέρες, δούμε κάποια μικρή μείωση της τάξης του ενός λεπτού με δύο λεπτών, αν δεν αλλάξει κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί τίποτα τελικά δεν είναι σίγουρο και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τελικά για
0: πώς
2: την
0: θα εξελιχθούν
2: μέρα
0: τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Σμάτογλου. Με αφορμή τις πληροφορίες που υπάρχουν. Yeah. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα διατηρηθεί, λέει, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, μιλάω πάντοτε, που είναι το πιο ευαίσθητο όσον αφορά την αλυσίδα της μεταφοράς προϊόντων. Αν δηλαδή διατηρηθεί το περίπου δεκάλεπτο της κυβέρνησης και ό,τι δίνουν τα δηληστήρια για τις ανακοινώσεις ενώ τις αυριανές, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί της ουσίας. Έτσι δεν είναι?
2: Όχι βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά τα δηληστήρια, 15 λεπτά, αλλά έχουμε και 10 λεπτά στην αμόλυβδη βενζίνη. Θα συνεχιστεί αυτό το 10 λεπτό
0: των δηληστηρίων. Το 10 λεπτό των δηληστηρίων. Μπράβο. Δεν είναι της κυβέρνησης, είναι των δηληστηρίων.
2: Είναι ένα ερωτηματικό αυτό.
0: Αν
2: θα συνεχιστεί αυτό,
0: ναι,
2: παραμένουμε στα ίδια.
0: Δεν θα αλλάξει.
2: Άρα δεν έχουμε. Όχι βέβαια, δεν έχουμε κάτι να.
0: Αν υπάρξει μείωση, έτσι, υπάρξει μείωση είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είτε στο ΦΠΑ ή συνδυαστικά, λίγο εδώ και λίγο εκεί. Αυτή η διαφοροποίηση, ελπίζω προς τα κάτω, θα περάσει αμέσως στην κατανάλωση.
2: Εγώ θα σας πω μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επειδή έχουμε υψηλό ΦΠΑ σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν, επειδή επιβαρύνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης με το ΦΠΑ, γιατί είναι μέσα στην τιμή και το ΦΠΑ βαρύνει όλο το ποσό.
0: Σωστό, το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι φόρο στο φόρο, δηλαδή.
2: Όλο το ποσό το επιβαρύνει. Έτσι, επιβαρύνει και το κόστος του προϊόντος και τα κέρδη και τα πάντα.
0: Ναι.
2: Αν λοιπόν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβαρυνόμενο, το ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα είναι μια σημαντική μείωση. Θα σας πω το εξής.
0: Ναι.
2: Η Γερμανία μείωσε κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη,
0: ναι,
2: ο οποίος προέρχεται αυτή η μείωση τελικά από το φόρο ενέργειας που έχουν εκείνοι. Είναι
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Ο δικός μας, ναι, ειδικός φόρος κατανάλωσης,
0: ναι,
2: και έτσι μπορέσανε και το περάσανε κατά 17 λεπτά. Θα μου πεις, στο 2,35 που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη στη Γερμανία με το 17 λεπτά που πήγε 2,18, δεν έχει να κάνει, είναι μια σημαντική μείωση. Και σε εμάς θα είναι μεγαλύτερη, γιατί είναι μεγαλύτερο το ΦΠΑ.
0: Μάλιστα. Άλλο ερώτημα για να κλείσουμε. Αν έρθει και πάλι πλαφόν στις εταιρείες καυσίμων και στα πρατήρια, αυτό όχι στην Αθήνα, γιατί την Αθήνα την προηγούμενη φορά το έχουμε κουβεντιάσει ότι αντέχεται η ιστορία του πλαφόν, το ίδιο πλαφόν, η περιφέρεια, τα νησιά θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα?
2: Εάν δεν σχεδιαστεί το πλαφόν στα επίπεδα τα οποία κινούνται τα νησιά,
0: ναι,
2: δηλαδή θα πρέπει να πάρει κάποιος τα στοιχεία να δει πού κινούνται τα νησιά, σε ποιο ανανομό, σε ποια κερδοφορία κινείται, και δεν βάλει αυτό το πλαφόν όπως πρέπει και το βάλει όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα.
0: Οριζόντια θα το βάλει, δεν το βάλει όπως, οριζόντια θα το βάλει.
2: Αν το βάλει οριζόντια όλοι οι ίδια, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι. Που σημαίνει,
2: έχουμε πρόβλημα, και βέβαια ένα πλαφόν δεν μπαίνει στο πετρελαιό θέρμανση, έτσι δεν μπορεί να μπει.
0: Okay. Απλώς το λέω ως διαδικασία. Γιατί
2: αυτό το λέω για το πετρέλαιο θέρμανση, ναι. Γιατί θα έχουμε θέματα.
0: Μα στο πετρέλαιο θέρμανση νομίζω ότι θα έχει άλλη τακτική. Γιατί οι ήδη ανακοινώσεις και οι δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ήταν κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρυσι. Σημαίνει ότι με σχέση με το πόσο είναι τώρα, 2,10, πόσο είναι τώρα το. Αν άνοιγε αύριο το πετρέλαιο θέρμανση.
2: 2 ευρώ.
0: Αν πάει στο 1,70, είναι 30 λεπτά κάτω.
2: Ναι, εκεί θα δούμε πώς θα αυτή η μείωση πώς θα έλθει στον καταναλωτή. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω πώς το σχεδιάζει η κυβέρνηση και βέβαια θα το ανακοινώσει 14 Οκτωβρίου.
0: Ναι,
2: 14
0: ακόμα
2: Οκτωβρίου.
0: Έχει δρόμο, ναι.
2: 14 Οκτωβρίου είναι πολύ αργά, διότι εάν χρειάζονται κάποιες
0: ρυθμίσεις, θα προλάβετε.
2: Ειδικεύσεις και ρυθμίσεις δεν θα προλάβουμε και κάποιοι δεν θα μπορέσουν ίσως να κάνουν και διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Αυτό θα είναι πιο ευέλικτο να είναι οριζόντια στην Αγγλία για όλους.
0: Okay, θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή δουλειά, καλημέρα. Ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Καλημέρα και καλησπέρα να πω στη φίλη μας εδώ πέρα στο Μόντρεαλ, την Ιωάννα, που μου στέλνει πρωί-πρωί το πρωί για μας το μήνυμά της. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, λέει, από την Φλόρινα, κάνει κρύο. Το είδα και εγώ στις θερμοκρασίες, αγαπητέ μου φίλε. Ωραία εκεί ο Σακουλέβας, ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Καλημέρα να πω στον Ανδρέα. Λοιπόν, στην Ελευσίνα. Καλημέρα μου, είναι η Μπαρμπαγιώργο. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, Τασούλα, καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετισμούς στα Σέρας. Καλημέρα και στον Αντώνη από τη Λίμνη. Έχω πρατήριο καυσίμων. Σε περίπτωση που επιβάλλει πλαφόν, όπως την προηγούμενη φορά, έχουμε αποφασίσει να κλείσουμε όλοι, λέει, επαόριστον. Αν κλείσει το σύστημα στην περιφέρεια, θα υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, να ξέρετε. Έτσι, για να δούμε πώς και τι θα ανακοινωθούν και πώς θα ανακοινωθούν. Μιλάμε πάντοτε για το πετρέλαιο θέρμανσης, βεβαίως και για το πλαφόν, έτσι, να δούμε και εκεί με το πλαφόν τι θα γίνει. Τώρα, Γιώργη, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον να σας πω, αύριο θα μιλήσουμε για τη φέτα. Έχω ήδη συνεννοηθεί τι γίνεται με τις τιμές, γιατί ακούσατε νωρίτερα και από τον κύριο Ντόκα ότι από την πρώτη του μηνός φαίνεται να έχουμε αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, φέτες κλπ. Να δούμε τι γίνεται με την ποσότητα της φέτας. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για την Ισπανία, για το θέμα της στεγαστικής κρίσης. Εδώ, μετά το μαγκαζίνο το πρωινό, ωραίο το Σαρδά, θα μιλήσουμε λίγο για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας που θυμίζω ότι πάει μέχρι αύριο. Για να υποβάλλετε τις σχετικές αιτήσεις για να πάρετε την πρώτη έγκριση, θα μας τα πει ο Κεραμιτζόγλου. Θα μιλήσουμε με τα τουριστικά λεωφορεία για να δούμε τι μουρμούρα που υπάρχει και με τα τουριστικά λεωφορεία και θα δούμε και λίγο την ιστορία με την Κυψέλη, με τα σπίτια εκεί. Δόθηκε και νέα συνέντευξη χθες από τον Δήμαρχο της Αθήνας και αρμοδίους. Α, αλήθεια, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί στην Αιωνία που κάει και η καφετέρια κάτω από τα σπίτια τους και σε κάποια διαμερίσματα πάθανε σημαντικές ζημιές. Ποιος μπορεί να λάβει μέτρα υπέρ αυτών των οικογενειών που ξαφνικά μείνανε χωρίς σπίτι? Είναι ζήτημα, ας πούμε, πολιτείας, περιφέρειας, δήμου? Πώς μπορούν να τους συνδράμουν αυτούς τους ανθρώπους που από τη μια στιγμή στην άλλη μείνανε, επαναλαμβάνω, κάποιοι από αυτούς χωρίς σπίτια? Λοιπόν, διαφημίσεις. Πάμε σε αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη, βεβαίως. Εγώ τη λέω Μελάνια, αλλά εντάξει, τα λεκουάλε, μην νομίζετε. Θα επιστρέψουμε στις 7 και 4. Την καλημέρα μου σε όλους σας και καλό δρόμο.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
9: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
8: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
9: Α, είπα κι εγώ.
3: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
11: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη.
15: Η ώρα είναι 7.
16: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
18: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
17: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
18: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
19: Στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχή συνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς μετά από καταγγελία διαπίστωσε σε έλεγχο που πραγματοποίησε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος, σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Τις αποφάσεις της για τη μείωση του κόστους ενέργειας ανακοινώνει αύριο η κυβέρνηση. Το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αύριο, ενώ τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Κοντά στα $107 το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρέλαιου Brent, καταγράφοντας άνοδο 1,52%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε πως η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρβης πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επανορόφους προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ενεργειακή κρίση. Συνεδριάζουν ατύπως σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων έχει προγραμματίσει το Οικονομικό Επιτελείο. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται αύριο και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην κριτική που ασκείται από την αντιπολίτευση για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να τον ακούσουμε.
20: Ναι, νομίζω ο τελευταίος άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη χώρα που μπορεί να μιλάει για νέο μνημόνιο. Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια, θα καταργούσε τα μνημόνια και μας φόρτωσε το τρίτο μεγαλύτερο και αχρίαστο μνημόνιο των 120 δισεκατομμυρίων ευρώ που φορτώθηκαν στις πλάτες των Ελλήνων φορολογούμενων.
19: Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.
21: Να εξαντλούμε όλη τη δυνατότητα που έχουμε μέσα στο πλαίσιο των
22: κανόνων.
21: Δεν το
22: έχετε φτάσει στο τέρμα.
21: Αυτό κάνουμε. Κάθε περιθώριο που έχουμε το φτάνουμε στο τέρμα. Ότι είναι καλύτερο το μέτρο όταν πας στην αντλία, γιατί ακριβώς ξέρεις τι όφελος θα έχει ο κάθε καταναλωτής. Θα περιμένουμε έως τις 14, γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στο μέτρο το οποίο μέχρι θα ανακοινώσουμε. Γιατί γίνεται μια συζήτηση, γιατί δεν το λέμε τώρα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα συμβεί από τώρα μέχρι 14 Οκτωβρίου.
19: Στο θέμα των καυσίμων αναφέρθηκε ο Νίκος Φαραντούρης από το ΠΑΣΟΚ, να τον ακούσουμε.
23: Δεν μιλάμε για εύκολες λύσεις, μιλάμε για καλές λύσεις που έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μειώνεις το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το βλέπει ο άλλος άμεσα.
19: Στις βασικές πολιτικές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, άμεση κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, κατάργηση προκαταβολής φόρου καθώς και μείωση του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
24: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό. Μπορεί. Μείωση ΦΠΑ το έκανε η Ισπανία στα καύσιμα, στο μεσαίο συντελεστή. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους όχι μόνο στα πρατήρια και στα δηληστήρια.
19: Σαφές μήνυμα ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει παρά τις τουρκικές αντιδράσεις, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας πως η Αθήνα σε συνεργασία με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει την υλοποίηση του έργου και θα εκδώσει τις αναγκαίες ναύτεξ για τις έρευνες και την πόντιση του καλωδίου. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία. Δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δει από μια χώρα η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέφερε χαρακτηριστικά.
25: Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύως. Θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
19: Την ανάγκη να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προέρχονται από τον Νότο, υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος χθες στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει κάνει διαχρονικά ό,τι μπορεί, αφενός μεν για να ευαισθητοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και από την νότια πλευρά, αλλά επίσης συμμετέχει ήδη εδώ και πολλά χρόνια και στην επιχείρηση Ειρήνη και στην επιχείρηση Ασπίδες.
26: Είναι λοιπόν η στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί πλήρως ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά, αλλά επίσης και από τον Νότο. και να προσφέρει τους απαραίτητους πόρους που χρειάζονται ώστε να πραγματοποιηθεί η πολιτική των 360 μοιρών που επαγγελόμαστε εδώ και πολλά χρόνια.
19: 5 ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος ανέκριναν εντωμεταξύ χθες τα κράτη-μέλη, ανοίγοντας το δρόμο για τη χρηματοδότηση κοινών αμυντικών προγραμμάτων με έμφαση στα ντρόν, στην αεράμινα και την προστασία της Ανατολικής Πτέρυγας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν χθες, δηλαδή στα προγράμματα για τα ντρόν και τα συστήματα αντιμετώπισής τους, την ολοκληρωμένη θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, τις διαστημικές δυνατότητες και την ολοκληρωμένη αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε έλεγχο που πραγματοποίησε. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τις τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε, προκειμένου να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οι δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού που έχει προφυλακιστεί γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους χθες το βράδυ πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Όπως αναφέρουν, ο περιορισμός αυτός είναι δικονομικά αναγκαίος λόγω της διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Ένα 10χρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παιδών μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες τα ξημερώματα σε καφετέρια στο ισόγειο Τριόρφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Το παιδί που διαμένει με την οικογένειά του στον τρίτο όροφο εισέπνευσε μεγάλη ποσότητα καπνού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι αρχές πίσω από τη φωτιά βλέπουν εμπρισμό, την έρευνα έχουν αναλάβει οι πυροσβεστικοί αλλά και το τμήμα δίωξης εκβιαστών. Για προσπάθεια να πλήξει τη Μαρία Καριστιανού ως γιατρός, στοχεύοντας την άριστη επαγγελματική της σταδιοδρομία, κατηγόρησε τον Υπουργό Υγείας Άδωνο Γεωργιάδη, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι το ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού περιλαμβάνεται στα ευρήματα του MedWatch και αναμένεται να ελεγχθεί. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η κυρία Καριστιανού διαφημίζει ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει ένα μηχάνημα βιοανάδρασης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοια αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα ούτε μηχάνημα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ζήτησε από τον Υπουργό να γνωστοποιήσει με όνομα και επωνυμία όλα τα ιατρία που εντοπίστηκαν από το MedWatch και μάλιστα με πλήρη στοιχεία, όπως φρόντισε στοχευμένα να κάνει για την πρόεδρο του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ ενός 75χρονου από την Αλβανία και ενός 65χρονου Ελλήνα σε οικοδομή επί της οδού γεννηματά στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες εργάζονταν στην ίδια οικοδομή. Κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης που είχαν και οικονομικές διαφορές, ο 75χρονος επιτέθηκε με κοπίδες στον 65χρονο, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό, τα πλευρά και την κοιλιακή χώρα. Το θύμα διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό που και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο δράστης συνελήφθη. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας νηπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λακομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να τη χτύπησαν. Στις διεθνείς εξελίξεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ σύντομα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ανέφερε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η τιμή των καυσίμων θα κατακριμνιστεί αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Αμερικανικού ιδιοσιογραφικού ιστότοπου Άξιος ότι προσέφερε στο Ιράν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων με αντάλλαγμα παραχωρήσεις από την Τεχεράνη στο ζήτημα του πυρηνικού της προγράμματος. Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ στις 9 και 4, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν στο ΆΚΑ. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου θα υποδεχθεί την Πέμπτη την Ολλανδία και την Κυριακή τη Γερμανία για το Nations League στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, καθώς όπως ανακοινώθηκε και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από την παραλιακή, η οποία πολύ ταλαιπώρησε χθες τον κόσμο, χθες το πρωί. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι εξαιρετική και στα δύο ρεύματά της. Δεν έχει σχεδόν σταματημό. Αντιθέτως, το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή προς τον ΙΣΑΠ, προς τα τρένα δηλαδή, έχει κίνηση. Ο Πέτρος Μωραΐτης, ο συναδελφός μας, με ενημέρωσε για ένα συμβάν που είχε λάβει χώρα στο ύψος του Δαφνιού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν επηρεάζει την κίνηση. Είχε ανέβει ένα αυτοκίνητο πάνω στο κράσπεδο, δεν επηρεάζει την κίνηση. Είναι η συνήθις εικόνα και στους Καραμαγκά, λοιπόν, από το δάσος Χαϊδαρίου η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και ισχυστούμε κάτι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η Λεωφόρος Κηφισού βεβαίως έχει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, ασυζητηθεί. Στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν προς την Νέα Φιλαδέλφεια και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Χαλκιδόνα προς την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός δεν έχει πιάσει ακόμα κίνηση, Μεράνια.
19: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
6: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 24 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγη συννεφιά και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, πρόσκαιρα αυξημένη με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες στην Κρήτη και την νότια-νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 και πιθανόν και τα 9 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
19: Χρήστη, να σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
3: Sky 100,3.

0: Αφήστε τη νέα εποχή στην άκρη. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι. 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας. Γιατί αύριο, αν δεν υπάρξει παράταση, τελειώνουν οι αιτήσεις του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας και υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία γύρω από την υπόθεση αυτή. Φαίνεται ότι πάνε να μπουν στην αγορά κλειστά σπίτια. Κάτι το οποίο το ήθελε η κυβέρνηση. Κύριε Κεραμιτζόγλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι γίνεται, Γεώργιε, σχετικά με τα στοιχεία αυτά της ανακαίνησης κατοικίας, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Λοιπόν, αύριο Τετάρτη λήγει η προθεσμία. Ήταν ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα του προγράμματος Ανακαινίζω εδώ και 3 μήνες, ίσως και παραπάνω αν θυμάμαι καλά. Και έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 100.000 αιτήσεις. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι.
1: Το αγκάλιασε ο κόσμος και οι πολίτες αυτό το πρόγραμμα, γιατί κακά τα ψέματα σου δίνει μια επιδότηση από 70% η μικρότερη μέχρι και 95% η μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν πολλοί είδατε ότι μπορώ όχι μόνο να κάνω, να αλλάξω κουφώματα και να το κάνω το σπίτι μου πιο καλύτερα ενεργειακά, αλλά σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να αλλάξετε πλακάκια, επίπλα κουζίνας, να διαμορφώσετε το μπάνιο καλύτερα, υδραυλικά επίσης. Δηλαδή σας δίνει τη δυνατότητα αυτό το πρόγραμμα και να κάνετε καλύτερο ενεργειακά το σπίτι σας, αλλά και να το ανακαινήσετε.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λοιπόν είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Τώρα, τι γίνεται, για να το καταλάβετε. Όσοι λοιπόν μέχρι και αύριο θα καταθέσετε την αίτησή σας και είστε πραγματικά δικαιούχοι, θα λάβετε μια βεβαίωση επιλεξιμότητας στο email το οποίο θα έχετε δηλώσει την αίτηση.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όπως και τα άλλα προγράμματα μπαίνουμε με τους κωδικούς τάξης, επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία μας είναι αληθή. Εκεί με τους κωδικούς σας φέρνει η πλατφόρμα όλα τα στοιχεία σας που έχετε δηλώσει για το ακίνητό σας, ε9, ε1 τα πάντα. Επιβεβαιώνονται ότι τα στοιχεία είναι αληθινά και προχωράτε στην κατάθεση αίτησης. Εάν λοιπόν, γιατί υπάρχουν και όρια και στο εισόδημα, υπάρχουν επίσης καλύτερα κριτήρια για μονογονεϊκές οικογένειες, για πολυτεχνία, για ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα, έχετε μια προτεραιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης την καλύτερη προτεραιότητα έχουν αυτοί οι οποίοι, εσείς οι οποίοι θα δηλώσετε το ακίνητο ως κλειστό. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς αποδεικνύεται ότι το ακίνητο είναι κλειστό, πέρα από τη δήλωση που θα κάνετε, που το διαβάζει η πλατφόρμα στο ε9, θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας σε αυτό το κλειστό ακίνητο να μην ξεπερνάει τις 100 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα λοιπόν υπάρχουν όρια και στην κατανάλωση ενέργειας και να φαίνεται ότι είναι κλειστό το ακίνητο στη δήλωσή σας του ε9.
0: Γιώργο, πες μου κάτι, επειδή είναι 95.000 περίπου οι αιτήσεις, 100 μου λες εσύ τώρα.
1: Ναι,
0: και πόσες θα προσθεθούν ακόμα. Αυτές όλες που έχουν πάρει και την επιλεξιμότητα, θα έρθει η ώρα όμως, γιατί τα λεφτά από ό,τι κουβεντιάζαμε χθες είναι περιορισμένα του προγράμματος αυτού, δεν είναι πολλά.
1: 500 εκατομμύρια, δηλαδή από τους 100 περίπου χιλιάδες.
0: Ναι.
1: Θα πάρετε επιδότηση γύρω στους 15.000. Δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί
0: 1,5 αριθμός... στους 10, ναι, 1,5 στους 10 θα πάρουν δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή έχει υπερκαλυφθεί ακριβώς ο αριθμός των αιτήσεων. Όμως, το είχαμε πει και την άλλη φορά, μην πιστείτε ότι με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας που θα λάβετε, γιατί πραγματικά τι σημαίνει αυτή η βεβαίωση? Ότι πληρείτε τα κριτήρια,
0: ναι,
1: για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Δεν είναι η οριστική ένταξη στο πρόγραμμα. Μην ξεκινάτε λοιπόν και πληρώνετε πλακάκια κουζίνας, βρίσκετε μαστόρους και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι εργασίες ακόμα μέχρι να...
1: μέχρι να πάρετε την τελική έγκριση.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο μας.
1: Τώρα λοιπόν η τελική έγκριση, πρώτη προτεραιότητα θα είναι τα κλειστά.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο θα είναι τα κλειστά? Διότι πρέπει να μπουν στην αγορά σπίτια τα οποία θα νοικιαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο στόχος αυτός είναι της πολιτείας να βγάλω στην αγορά σπίτια για ενοικίαση, να πέσουν οι τιμές. Δηλαδή εάν έχεις 13 και 15.000 σπίτια,
0: ναι, να έχεις μεγαλύτερη προσφορά, ρε παιδί, με λίγα λόγια, να υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν θα βγουν σπίτια διαμερίσματα τα οποία θα μπουν στην αγορά δυναμικής.
0: Άρα αυτοί προηγούνται λοιπόν πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά περιλαμβάνονται οι πολυτεχνίες, τα κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή μονογονείς, τα χαμηλά εισοδήματα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, και έτσι λοιπόν και πάλι θα επίσης νησιωτικές περιοχές και ορεινές περιοχές έχετε και ένα μπόνους 5% επιπλέον στην επιδότηση. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κριτήρια.
0: Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω για να κλείσουμε, Γιώργο, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα χρήματα είναι πεπερασμένα του προγράμματος. Άρα και η επισήμανσή σου, μην ξεκινήσετε εργασίες απλώς ότι επειδή επιλεγήκατε. Μόνο όταν θα ενημερωθείτε ότι μπήκατε στο πρόγραμμα και θα πάρετε την επιδότηση. Ευχαριστούμε, Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ανακαίνιση.gov.gr, εκεί μπαίνετε. Επίσης το βλέπετε και από την πλατφόρμα του gov.gr. Περιουσία και φορολογία. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Σε δύο λεπτά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας.
0: Ευχαριστώ, Γιώργη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Ιεραμητόγλου, να σε καλά, Γιώργο μου. Ανακαίνιση κατοικίας ουσιαστικά. Υπάρχει αρκετά και μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μακάρι να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, γιατί και εμείς εδώ έχουμε θέμα με τη στεγαστική κρίση. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στον Νέο Κόσμο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Σχηματάρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα. Λοιπόν, καλοχαιρέτε τους πεζούς, όντε καβαλικέψεις, και για να σε χαιρετούν και αυτοί, όντε θα ξεπεζέψεις. Σωστό είναι αυτό το μήνυμα, γενικά. Και ως, πώς το λένε, πολιτικό μήνυμα. Καλημέρα, Σεβαστή. Καλημέρα, Ελένη. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μέρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, Αθηνά. Λοιπόν, θες καφετζή κριτικό και εσύ τώρα. Λοιπόν, καλά, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε κιόλας αυτή την ώρα. Ίσως αύριο το πρωί με τον καφετζή. Έχετε αγάπη με τον καφετζή, βλέπω. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει, κυρίες και κύριοι, και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέος. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία, εκρήκεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος, καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις, και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
11: Να δω

0: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Συνεδριάζουν αντίπως σήμερα στο Δουβλίνο Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Κατά τη συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις για περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δύο συνήγοροι της κατηγορούμενης γιατρού γνωστοποίησαν με γραπτή ανακοίνωσή τους πως παρετούνται από την υπεράσπισή της, ενώ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τον κατηγορούμενο σύζυγό της. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
6: Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
7: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά, είναι ο Sky 100,3, είναι η τρίτη, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Αύριο περπατάμε την 30η ημέρα και από την 5η πρώτα, ο Θεός να είμαστε καλά.

0: Δανός που ήταν ο πιλότος του ελικοπτέρου. Τι έγινε με αυτή την ιστορία? Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις ευθύνες για το συγκεκριμένο δυστύχημα? Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων Αθηνών Πειραιώς, γνωστός μας και γνωστός σας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή τώρα την ακρίβεια. Α, αύριο καταρχήν μαθαίνω ότι έχουμε κινητοποίηση των φίλων μου των Φουρναρέων. Παρά το γεγονός ότι αύριο ανακοινώνονται μέτρα, βέβαια δεν ανακοινώνονται μέτρα για τις επιχειρήσεις, τις ενεργοβόρες, οι Φουρναρέοι λοιπόν είναι στα κάγκελα, μαθαίνω, και θα είναι αύριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μεσογείο. Λοιπόν, ο κύριος Πραχάλης, για να κάνουμε μια κουβέντα, τι γίνεται τώρα με τα τουριστικά λεωφορεία που αυξήθηκε αρκετά, από ό,τι καταλαβαίνετε όλοι, το κόστος της όχι της κατανάλωσης, ναι, με την έννοια της ακρίβειας του πετρελαίου κίνησης σε λεωφορεία, τα οποία είτε μεταφέρουν μαθητές, είτε μεταφέρουν κόσμο, ενώ σε επιχειρήσεις, είτε κάνουν εκδρομές. Τι σημαίνει αυτό, αν έχουν ακριβήνει τα τιμολόγια των εταιριών των τουριστικών λεωφορείων, και πώς τα βλέπουν τα πράγματα από τη δική τους οπτική? Καλημέρα, κύριε Πραχάλη, τι κάνετε?
1: Έλα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του Sky.
0: Σας
1: ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου λέγανε κάτι οι συνάδελφοί σας, κύριε Πραχάλη, ότι ένα τουριστικό λεωφορείο που έβαζε, ξέρω εγώ, 500 λίτρα. Τα 500 λίτρα λοιπόν με 1,5 ευρώ που ήταν πριν τον πόλεμο η τιμή, και με το 2,10, 2,20 που είναι τώρα, έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Αυτή η διαφορά καταρχήν έχει περάσει στην κατανάλωση? Τι λένε οι συνάδελφοί σας εδώ στην Αθήνα? Ή παραμένει προς το παρόν εντός των εταιριών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Ψάλτη, οι τιμές έχουν ξεφύγει από το Φεβρουάριο που έχει το θέμα 7 μήνες ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η συνεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων επιβαρύνει δραματικά τις μετακινήσεις στα τουριστικά τα λεωφορεία. Και αυτό δεν μπορεί να απορροφηθεί πλέον από τις επιχειρήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Τα τουριστικά λεωφορεία ή κάνουν σχολεία ή κάνουν κρουαζιέρες ή κάνουν εκδρομές, διανύουν πάρα πολλά χιλιόμετρα κάθε μήνα. Και καταλαβαίνετε, όταν ένα λεωφορείο τουριστικό επαγγελματικό κάνει 4 φουλαρίσματα το μήνα, από 700 ευρώ που φουλάριζε, όπως θα είπε πολύ καλά και ο πρώην πρόεδρος,
0: ο Ασμάτογλου, ναι, νωρίτερα.
1: Ο Ασμάτογλου, βεβαίως, θα είπε πολύ καλά, τον άκουσα με πολύ προσοχή. Από 750 φτάνουμε να φουλάρουμε 1100. 400 και 500 ευρώ το φουλάρισμα. Να το κάνεις 3-4 φορές, να έχεις μια εταιρεία με 10-15 λεωφορεία, βγάλετε μόνοι σας το ποσό που επιβαρύνει κάθε εταιρεία.
0: Μα σίγουρα έχει κόστος. Το ζήτημα είναι αν σε αυτό το επτάμινο, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μετακυλήσει το κόστος, γιατί κάποιες μπορεί να έχουν ένα συμβόλαιο με μια, ξέρω εγώ, επιχείρηση που μεταφέρει το προσωπικό, τους πάει και τους φέρνει, ή που κάνει εκδρομές, ή που κάνει μεταφορές μαθητών. Μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και να μετακυλήσει το κόστος, γιατί είναι ένα κόστος υπαρκτό, δεν είναι θεωρητικό. Φαίνονται οι τιμές στα καύσιμα.
1: Ναι, βεβαίως, ναι. Κατάλαβα πολύ καλά την ερώτησή σας. Αυτή τη στιγμή, στους 7 μήνες που διανύουμε,
0: ναι,
1: έχουν όλες οι εταιρείες απορροφήσει τα καύσιμα πάνω στις επιχειρήσεις τους. Λίγες έχουν κάνει κάποια αύξηση. Μάλιστα. Δεν ξέρω τώρα στη συνέχεια. Γιατί όλοι μέχρι τις 14 Οκτώβρη που να ψηφιστούν, να
0: ανακοινωθούν, να ελοποιηθούν.
1: Ναι, δεν ξέρω πού θα φτάσει το θέμα. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή μειώνονται τα δρομολόγια. Είναι να κάνει κάποιος 10 δρομολόγια, κάνει 5 δρομολόγια. Προσπαθεί να κάνει όσο μπορεί να κάνει περικοπές και δεν έχουν μπει οι τιμές ακόμα πάνω στον κόσμο να επιβαρυνθεί ο κόσμος. Αλλά δεν θα μπορέσει να αντέξει κανείς. Αν συνεχιστεί και άλλο το θέμα από Οκτώβριο και μετά, δεν νομίζω να μπορέσει να συνεχιστεί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν πει όλοι που σας ακούμε πολύ προσοχή, μείωση τυπικού φόρου, μείωση ΦΠΑ. Ειδικά στα επαγγελματικά λεωφορεία πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το θέμα. Η Ομοσπονδία, που τυχαίνει είμαι και αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας, έχει τα απαραίτητα ραντεβού και με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, και με τους υπόλοιπους.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να πράξουμε γρήγορα. Όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, πρέπει να το πράξουμε γρήγορα, γιατί θα υπάρξει μεγάλη κρίση έξω στην αγορά.
0: Μάλιστα. Πόσα είναι τα τουριστικά λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Αθήνα, κύριε Πρόεδρε, περίπου?
1: Εγώ θα σας πω, σε όλη την Ελλάδα έχουν 10.000 τουριστικά λεωφορεία.
0: 10.000.
1: Γιατί μιλάω για όλη την Ελλάδα, και η υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να κάνουν και περισσότερα χιλιόμετρα, γιατί ένας που πάει από τη Θεσσαλονίκη να έρθει στην Αθήνα κάνει 500 χιλιόμετρα. Ένας που είναι εδώ μέσα που κάνει ένα σχολείο, μπορεί να κάνει 1.000 χιλιόμετρα όλο το μήνα. Ένας που κάνει γραμμές, εκδρομές κτλ.

0: κάνει το ένα του λεωφορείου να κάνει 10.000 χιλιόμετρα, το κάνουν 10 μαζί με στην Αθήνα.
1: Σωστό.
0: Άρα μιλάω γενικά, γενικά το θέμα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
1: Στο αντίτιμο για να κλείσουμε των εκδρομών με αφορμή τα καύσιμα όπως έχουν εξελιχθεί τώρα. Έχουμε αυξήσεις, έχουμε διαφοροποίηση των τιμών ή παραμένουν τα ίδια τιμολόγια, τα ίδια τιμές.
0: Παραμείναν οι ίδιες τιμές, κύριε Ψάλτη. Δεν ανέβηκαν οι τιμές για να μπορέσει ο κόσμος και να ταξιδέψει και να δουλέψει η αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας λέω, είναι 7 μήνες συνεχόμενη η κατάσταση. Μας αρχίζει, μας θυμίζει λίγο πανδημία, μνημόνια κτλ. Δεν ξέρω μετά από τον Οκτώβριο και μετά πόσο θα αντέξουν και πόσοι θα αντέξουν. Ναι, είναι πολύ.
1: Όταν μετά η κατάσταση
0: τριμώχνεται πιο πολύ.
1: Ναι, έχουμε και τις γιορτές και λοιπά που πάλι θα υπάρξουν εκδρομές, πάλι θα υπάρξουν.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι κινητικότητα. Μάλιστα.
0: Βεβαίως, κύριε Ψάρτη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πλαχάλη. Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα
1: μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα τουριστικά λεωφορεία. Το λέω αυτό διότι θυμίζω ότι έχουμε και ένα ζήτημα σε κάποια σχολεία στα οποία δεν έχει βρεθεί ακόμα, παρά τις προσπάθειες που μαθαίνω ότι γίνονται για να καλυφθούν τα δρομολόγια της μετακίνησης μαθητών από και προς τα σχολεία. Τα τιμολόγια είναι συγκεκριμένα, τα χρήματα τα οποία ζητάνε εταιρείες με τουριστικά λεωφορεία επίσης είναι οριοθετημένα. Ζητάνε ενδεχομένως περισσότερα χρήματα, δεν μπορούν να βρεθούν, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο, και ξέρετε, αυτό είναι αλυσίδα η ιστορία. Όσο υπάρχει η κόντρα, υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία καθένα άλλο παρά ευχάριστη είναι προφανώς, και δημιουργεί και κάποια προβλήματα, ειδικά στην Ανατολική Αττική. Καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι επιτάσσεται το πρόβλημα λόγω και αυτής της κατάστασης. Μετά τις διαφημίσεις, θα κάνουμε και μια κουβέντα, κυρίες και κύριοι, για να επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως φαίνεται μακρινό για κάποιους από εσάς. Μιλάω πάντοτε για την ιστορία με τις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη και το έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Το έργο είναι η γραμμή του μετρό. Χθες δόθηκε μια νέα συνέντευξη από τον Δήμο μαζί και με τους κατοίκους εκεί της Κυψέλης. Είδα και κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο υφυπουργός ο κ. Σταχιάος. Είδα και μια παρέμβαση που έχει κάνει και η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα θέμα για κάποιες οικογένειες. Υπάρχει ένα θέμα με αφορμή τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί. Σημειώνω ότι για την ιστορία δηλαδή του έργου, ότι ο Μετροπόντικας έχει ακινητοποιηθεί προς το παρόν. Άρα έχουμε καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου, το οποίο έχει ένα χρονικό όριο για να κατασκευαστεί και να ετοιμαστεί. Που σημαίνει ότι για να ξεκινήσει πρέπει να είναι σίγουροι οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πάνω από τη γραμμή ότι δεν θα έχουν προβλήματα. Βέβαια, η περιοχή συγκεκριμένη είχε ζητήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι είχε πηγάδια, είχε μια σειρά προβλημάτων. Μαθαίνω ότι υπάρχει τρόπος τεχνικά να κατασκευαστεί η γραμμή χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τις πολυκατοικίες. Αντίστοιχα, λέει, προβλήματα υπήρχαν και σε άλλες χώρες όπου στήθηκαν γραμμές μετρό, επαναλαμβάνω, με ίδια ή ακόμα και χειρότερα προβλήματα, όπως στην περιοχή της Κυψέλης, στη δική μας περιοχή. Για να δούμε λοιπόν, θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Προς το παρόν να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova Mall λοιπόν ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One και Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Isoflex PU 500 από την Isomat. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Isomat φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Isomat και Isoflex PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής ανοίγει τη σεζόν 2026-2027 τιμώντας το έτος Μπετόβεν. Δύο διεθνώς αναγνωρισμένες σολίστ, η βιολονίστρια Αλεξάνδρα Κονούνοβα και η βιολοντσελίστρια Χάνα Κιμ, σε ένα πρόγραμμα με έργα Μπετόβεν, Σεν-Σανς και Σωστακόβιτς, υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρετινού. 5η 8 Οκτωβρίου. koa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον

0: AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο esongo.gr. ESONGO με την εγγύηση της Centers of One. Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
1: Πάμε να δούμε τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους μεγάλης μας πόλης. Ο κύριος Κολιό Μιχάλης στην παρέα μας. Έλα Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Και στις δύο κατευθύνσεις πηγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας, δηλαδή και από τον Sky εδώ και το νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας και από το λιμάνι του Πειραιά, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας και την Ιετιώνια Ακτή προς την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, έχουμε θέματα και είναι μάλιστα νωρίς-νωρίς. Η Πέτρου Ράλη από τη Θιβών προς την Κύφη Σου έχει καθυστερήσεις, η άνοδος της Θιβών, η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα, άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα κυρίως, και έχουν αρχίσει νωρίς-νωρίς και η κάθοδος της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Η Αττική οδός μόνον προς το αεροδρόμιο έχει προς το παρόν καθυστέρηση, από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ακριβώς όπως τα περιμένουμε, δύσκολα όπως τα περιμένουμε, και ο Καραμαγκάς με τη Σχιστού να πλησιάζει, να φλερτάρει πια με το 1,5 χιλιόμετρο η Σχιστού προς Καραμαγκά, και κλείνουμε με την περιοχή του Καματερού. Και η Φιλής έχει κίνηση, κυρίως στο καθοδικό της ρεύμα στο ύψος του Καματερού, αλλά κυρίως όσοι από τον Άταλο πηγαίνετε προς τη Φιλής και τη Ζωφριά, εκεί θα βρείτε κίνηση τρανή.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Λοιπόν, υπομονή στα κλασικά κομμάτια που είπε και ο κύριος Κολιομεγάλης. Είναι η μεγάλη μας πόλη, πόσους δρόμους να έχει και πόσους να απορροφήσει. Πόσο κόσμο να απορροφήσει και τι θα γίνει και με όλο αυτό το αυτοκινητομάνι και τις μηχανές κλπ. Λοιπόν, σε καλό δρόμο είμαστε. Θα πάμε σε λίγο, θα βρούμε στην παρέα μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα που σας έλεγα και νωρίτερα και έχει να κάνει με την υπόθεση της Κυψέλης. Χθες λοιπόν δόθηκε μια συνέντευξη τύπου και μια ακόμα φορά από τον Δήμο της Αθήνας σε μια προσπάθεια να δούμε τι θα γίνει με όλες αυτές τις οικογένειες. Να ξέρετε ότι είναι περίπου, λέει, 34 οι πολυκατοικίες για τις οποίες έχουν γίνει σχετικοί έλεγχοι. Έχουν δοθεί κάποια πρώτα στοιχεία 14 κτηρίων, τα 12 λέει έχουν αξιολογηθεί και παραμένουν υποδιερεύνηση 2 ακόμα. Για τα υπόλοιπα κτίρια, καμιά εικοσαριά περίπου, δεν υπάρχουν στοιχεία, υπόθηκε από την πλευρά του Δήμου της Αθήνας. Κάποια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, κάποια είναι στο κίτρινο. Όπως και να έχει πάντως, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια ανησυχία εκεί των κατοίκων, οι οποίοι, να ξεκαθαρίσω ότι όλοι στην κουβέντα που κάνουμε εκπροσώπους τους τέλος πάντων δεν βάζουν ζήτημα να μην γίνει βεβαίως η γραμμή του μετρό, δεν είναι το θέμα τους αυτό. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν τα έργα, αλλά δεν θα υπάρξουν πρώτον περαιτέρω επιβαρύνσεις στα σπίτια τους και το δεύτερο σε όσα σπίτια έχουν εντοπιστεί προβλήματα, μικρά ή και μεγάλα, αναλόγως πώς να γίνουν εκείνες οι ενέργειες από την εταιρεία η οποία κατασκευάζει το έργο, και το έργο είναι ασφαλισμένο, για να μπορέσουν να διορθωθούν τα σπίτια, αλλά ταυτόχρονα για όσο χρονικό διάστημα πρέπει κάποιες οικογένειες από εκείνες τις πολυκατοικίες να μετακινηθούν και να πάνε σε άλλα καταλήμματα μέχρι ότου τελειώσει αυτή η διαδικασία. Είχαμε ένα ραντεβού με τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη, ο οποίος είναι ένας εκ των ιδιοκτητών ακινήτων. Προς το παρόν δεν μας απαντάει στο κινητό, αλλά έχω λίγο χρόνο να μιλήσω και για τα μηνύματά σας τα οποία μου στέλνετε, και η αλήθεια είναι ότι βάζετε καθημερινά πολλά και ενδιαφέροντα θέματα, αλλά βρίσκω λίγο χρόνο να σας πω ότι αύριο θα έχουμε μια κουβέντα, μια συζήτηση για το γνωστό και μη εξαιρετό πρόβλημα που όμως έχει φτάσει στα δικαστήρια και αναφέρομαι στην ιστορία του ΔΔΕ, όπου συνεργεία του, συνεργαζόμενες δηλαδή εταιρείες με τον ΔΔΕ που κάνουν τις καταμετρήσεις, Φαίνεται να εντόπισαν μία ακόμα περίπτωση που σύμφωνα με το συνεργείο αυτό, εξωτερικό συνεργάτη παρακαλώ, λέει ότι ο κύριος Τάδε φαίνεται να έχει πειράξει τον μετρητή του. Έτσι λοιπόν, επιβλήθηκε ένα πρόστιμο και τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός, θεωρώντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα, δεν παρενέβη πουθενά, πήγε δικαστικά την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν έφτασε η απόφαση σε δεύτερο βαθμό, όπου εκεί δικαιώθηκε ο πολίτης για το γεγονός ότι δεν έπρεπε πρώτον να πληρώσει το πρόστιμο, ότι αυτό που λέχθηκε από την πλευρά του συνεργείου, επαναλαμβάνω, εξωτερικό συνεργάτης του ΔΔΕ, δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κακώς ταλαιπωρήθηκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα για την συγκεκριμένη ιστορία. Θα κάνουμε μια κουβέντα αύριο με τον νομικό που υποστήριξε το συγκεκριμένο πολίτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει και για τα λάθη τα οποία και τι πρέπει να προσέχουμε όλοι εμείς αν είμαστε στην ίδια περίπτωση. Να ξέρετε γενικά ότι δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι ταλαιπωρούνται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας πούμε ο Μιλών, αλλά εγώ το έλυσα διαφορετικά, είχε γίνει λάθος καταγραφή και μου είχαν βάλει 1000 κιλοβατόρες επιπλέον. Έπρεπε να πας, να βγάλεις φωτογραφίες, να πας εκεί, να πας παλιούς λογαριασμούς. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να μπει στη διαδικασία να βγει νέος λογαριασμός. Α, επίσης θέλω να σας πω, επειδή το βλέπω εκεί και στη γειτονιά μου τώρα, γι' αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έρχονται συνεργεία του ΔΔΕ ή συνεργαζόμενοι, δεν είναι ξεκάθαρο, τα αυτοκίνητα γράφουν πάνω ΔΔΕ, και αλλάζουν τους μετρητές, βάζουν τους καινούριους, τους ηλεκτρονικούς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, γιατί θα μπορούμε γενικότερα να πάμε σε μια διαδικασία, ενδεχομένως στο μέλλον, όχι τώρα που τα πράγματα είναι πάρα πολύ ανάποδα όσον αφορά τα ενεργειακά, και να μπούμε σε μια διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού υπάρχουν και σχετικές προϋποθέσεις, για να κάνουμε κατανάλωση όταν είναι φτηνή η ενέργεια. Θα μου πεις και πότε θα είναι φτηνή η ενέργεια. Θα ενημερώνεστε από την προηγούμενη μέρα με το σύστημα, οπότε θα κάνετε τις κινήσεις σας. Επίσης σημειώνω ότι επειδή έρχονται και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, θα έχετε τη δυνατότητα, αν και εφόσον κάνετε την σχετική επένδυση, να βάλετε και μπαταρία, ούτως ώστε είτε η ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, είτε έχετε τη δυνατότητα να μπαίνετε στη διαδικασία όταν είναι φτηνό το ρεύμα, να κατεβάζετε ρεύμα στην μπαταρία. Να αποθηκεύετε λοιπόν ρεύμα στην μπαταρία σας. Επειδή έχω κάνει κάποιες κουβέντες με τους ειδικούς γύρω από το ζήτημα αυτό, θα μου πεις και πότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, δεν θα τα κάνετε τώρα. Αλλά θα τα κάνετε εν ευθέτω χρόνο, όταν, ξαναλέω, έρθουμε σε εκείνη τη φάση που τα ενεργειακά θα είναι πιο ήρεμα. Γιατί τώρα δεν είναι για να κάνουμε εκπλήξεις στον εαυτό μας. Έτσι. Γιατί ένα μήνα μπορεί να πάει καλά και τον επόμενο μήνα, λόγω των συνθήκων που είναι πάρα πολύ ρευστές, να μην πάνε καλά. Και για να σας δώσω ένα νούμερο ακόμα για να τελειώσουμε, ελπίζω να με βοηθήσει το σύστημα εδώ πέρα, που βλέπω κάθε μέρα τις τιμές όσον αφορά τη χονδρική τιμή της ενέργειας. Ναι, αλλά δεν με βοηθά το σύστημα, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να σας πω την αλήθεια, δεν ανοίγει καν η σχετική σελίδα. Θα ήθελα να σας πω πόσο κάνει σήμερα η πιο φθηνή και η πιο ακριβή ώρα για το ρεύμα στη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε και από ό,τι βλέπω καλεσμένος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, για να κουβεντιάσει μαζί του και μαζί σας προφανώς, αν θέσετε ερωτήματα, τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η χώρα. Καλή σας μέρα, Sky 100,3.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Σορβών.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
15: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
14: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
15: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
18: Ο Κοτσόβολος στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πέλα FM.
20: Κατηγορούμενος σύζυγός, ο οποίος επίσης έχει προφυλακιστεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς, οι οποίοι συνελήφθησαν κοντά σε στρατιωτική βάση στη Βρετανία, την οποία χρησιμοποιεί η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ, αμφισβητώντας την απελευθέρωσή τους υπό όρους. Με εκπλήσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, απευθυνόμενος στον τύπο στο Βαλ γραφείο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
23: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
24: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότια, νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
25: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αϊπόρτο Σάλτερ.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω με πολύ χαρά όλες και όλους σε ένα ηλιόλουστο πρωινό, φωτεινό. Είμαστε εδώ στο Νέο Φάληρο, επενεργεί και ο βοριάς και φέρνει αυτή τη διάβγεια και την καθαρότητα, και ελπίζω η καθαρότητα και η διάβγεια στον ουρανό να μας δίνει την ευχέρεια να έχουμε και μια αντίστοιχη λειτουργία στον εγκεφαλό μας. Θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Στο Αριοδοθάλαμο, με τον παρέα με τον Ντίν Μάρτιν, έτσι για να δώσουμε μια νότα στην κίνησή μας, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε, ευχαριστώ για την τιμή. Άρτη αφιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το ταξίδι μας για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Τα νέα. Τα φρέσκα νέα. Τι μας φέρνετε?
1: Το πρώτο και βασικό είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια πολύ σύνθετη και δύσκολη στιγμή του. Δεν είναι μόνο οι ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες φαίνεται να έχουν μία στασιμότητα τα τελευταία χρόνια, οι δύο μεγάλες εκ των οποίων βρίσκονται και στη γειτονιά μας, Ουκρανία και ευρύτερη Μέση Ανατολή. Είναι το γεγονός ότι έχουμε πολλαπλές κρίσεις με οικουμενικό χαρακτήρα, αρκεί κάποιος να δει τι συμβαίνει στην Αφρική και ιδιαίτερα στην υποσαχάρη Αφρική. Είναι το γεγονός ότι διαμορφώνονται συνθήκες επισιτιστικής κρίσης λόγω της κατάρρευσης του διαδρόμου στηρών από την Ουκρανία, συνθήκες οι οποίες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο περιορισμού στις μετακινήσεις του πετρελαίου, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου λόγω του περιορισμού της μετακίνησης από την Ερυθρά Θάλασσα και από τον Κόλπο. Γενικά μια πάρα πολύ σύνθετη γεωπολιτική πραγματικότητα.
0: Ναι, δεδομένου ότι στην αγαπημένη μας κοινωνία, στην οποία απευθύνεστε σήμερα σε ένα μεγάλο εύρος, εν πάση περιπτώσει μέσω αυτής της εκπομπής και του ραδιοφωνικού σταθμού, υπάρχει η πιθανότητα να λάβετε την απάντηση «ΟΚ με τους άλλους, θα δούμε εμείς τώρα πώς θα φουλάρουμε βενζίνη σήμερα». Και με δεδομένο, κύριε Υπουργέ, ότι πέραν από τα προβλήματα του διαγωνισμού PISA ως προς τα αποτελέσματα, δυστυχώς στη δημόσια εκπαίδευση τα τελευταία 50 χρόνια, τόσο στο κρατικό τομέα, το δημόσιο, το δωρεάν, όσο και στην ιδιωτική εκπαίδευση, δυστυχώς η οικονομική εκπαίδευση είναι μηδαμινή. Και με δεδομένο ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να σας ρωτήσω ποια είναι τα τελευταία νέα ως προς τον πόλεμο της Αραβικής Χερσονήσου, που απλώνεται και προς το ανατολικό σκέλος Ορμούς και προς το δυτικό σκέλος Χούθη και κυρίως επηρεάζει την Σαουδική Αραβία, από όπου αντλούμε το αργό, που μας δίνει και τον οδηγό για αυτή την ακρίβεια την οποία ζούμε. Ποια είναι τα νέα, παρακαλώ πολύ, σε επίπεδο αμερικανικής ηγεσίας? Βλέπετε να καταφέρνει κάτι ο πρόεδρος μέχρι τις εκλογές, ο πρόεδρος Τραμπ, αναφορικός με το Ιράν και αντιστοίχως η Σαουδική Αραβία με τους Χούθη?
1: Να δούμε λίγο τα πραγματικά δεδομένα, κύριε Πορτοσάλτε, τα οποία δυστυχώς δεν είναι καθόλου αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές έξοδοι για το αργό πετρέλαιο, το οποίο προέρχεται κατά μείζωνα λόγο από την ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Είναι η Ερυθρά Θάλασσα, είναι ο Περσικός κόλπος και είναι και οι χερσαίες υποδομές, οι αγωγοί, οι οποίοι διατρέχουν τη Σαουδική Αραβία μεταξύ των δύο κόλπων. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά οι δύο κόλποι είναι σε καθεστώς αποκλεισμού ή μη αποκλεισμού. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν τα πλοία, ή τουλάχιστον να μην μπορούν ελεύθερα να διακινηθούν για να βγάλουν το πετρέλαιο από την περιοχή. Και επιπλέον οι χερσαίοι αγωγοί βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών οργανώσεων και ιδίως των Χούθης από την Ιεμένη. Το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντική μείωση των ροών του πετρελαίου, που οδηγεί και σε μια παγκόσμια αύξηση των τιμών. Τώρα, σε αυτήν την κατάσταση, το Ιράν είναι ένας πάρα πολύ σκληρός διαπραγματευτής. Είχα την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της παραμονής μου να έχω μια εκτενή συνομιλία και κατηδίαν με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η Ελλάδα έχει ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω του εμπορικού της στόλου. Και εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι το πραγματικά μεγάλο, το ισχυρό, το πυρηνικό αν θέλετε όπλο του, είναι ο έλεγχος των στενών του ορμού, ενός στενού από το οποίο περνάει η μεγαλύτερη ποσότητα πετρελαίου στην Ιφίλιο.
0: Αυτό που άνοιξε με τον πόλεμο, τον οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος Τραμπ στη συνεργασία με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ.
1: Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι η μεγάλη αρνητική συνέπεια είναι ακριβώς η συνειδητοποίηση εκ μέρους του Ιράν, πρώτον, ότι ο έλεγχος του στενού είναι πολύ καθοριστικός και για την ευρύτερη γεωπολιτική τους ασφάλεια, κυρίως όμως ως μέσο γεωπολιτικής πίεσης. Και το δεύτερο είναι ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εστίες πολέμου παντού στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, υπάρχουν στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, υπάρχει το Κατάρ, τα Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία που δέχονται επιθέσεις. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ευρύτερης ανάφλεξης. Άρα αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν εμφανίζει ιδιαίτερα αισιόδοξα χαρακτηριστικά.
0: Ομαλοποίηση δεν βλέπετε σε...
1: Δεν βλέπω άμεσο ομαλοποίηση. Οι όροι που έχουν τεθεί εκ μέρους του Ιράν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το ξεπάγωμα των πόρων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κατασχεμένοι του Ιράν ανά τον κόσμο. Περιλαμβάνει το απόλυτο πάγωμα των εχθροπραξιών σε όλη την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει την επιβολή τελών ή οποιοδήποτε άλλου κόστους μετακίνησης μέσα από το Περσικό κόλπο.
0: Άρα η πίστη ήταν ο δυτικός κόσμος έναντι του άξονα του κακού.
1: Σε
0: αυτή τη φάση τουλάχιστον.
1: Δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το οποίο εκτός από την ουσιαστική διαπραγμάτευση περιλαμβάνει και την ανάγκη μιας ευπρεπούς εξόδου για όλες τις πλευρές, κύριε Πορτοσάλτε, και εκεί βρίσκεται το δύσκολο της ιστορίας. Δηλαδή, να μπορέσουμε να έχουμε μια συνθήκη ειρήνευσης, η οποία δεν θα ταπεινώνει προφανώς καμία πλευρά, αλλά από την άλλη θα είναι και λειτουργική, έτσι ώστε το κάθε μέρος να μπορεί να εμφανίσει αυτή την ειρήνη ότι είναι λειτουργική, μία έστω μερική νίκη.
0: Ναι, φαντάζομαι, δηλαδή να κρατήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα οι Ιρανοί, να απελευθερώσουν τις ζωές πετρελαίου, αλλά έχοντας υποστεί και αυτή ήττα. Δεν μπορεί να μην υφίστανται οικονομικές συνέπειες από τον αποκλεισμό τους.
1: Είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, διότι όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το να αφήσεις αυτή τη στιγμή τον απόλυτο έλεγχο του στενού, να αφήσεις τον έλεγχο της διαμόρφωσης πυρηνικού όπλου, το να αφήσεις την πραγματικότητα τους διαμορφωτές τρομοκρατικής νοοτροπίας στην περιοχή, τους Χούθη, τους Χεσμπουλά, την Χαμάς, να ελέγχονται στην πραγματικότητα και να δημιουργούν ένα ενιαίο μέτωπο και κατά του δυτικού κόσμου, είναι κάτι το οποίο θα έχει τεράστιες συνέπειες. Άρα η Δύση θα πρέπει να σταθεί αυτή τη στιγμή ομόθυμη, θα πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή είναι προτεραιότητα να μπορέσει να απελευθερωθεί η ναυσιπλοεία που αποτελεί το πιο κρίσιμο παράγοντα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει την κατανόηση ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εκβιάζει συνολικά τον δυτικό κόσμο.
0: Ναι. Λοιπόν, συνεπώς, άντε να τους πείσεις τώρα, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Κάλλας θέλει μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των κρατών για την ναυσιπλοεία, δηλαδή εννοώ μέσων πολεμικών από τα μέλη κράτη της Ένωσης για την προστασία της μεταφοράς, της ναυσιπλοείας. Η Ελλάδα, πώς απαντά σε αυτό, είμαστε σύμφωνοι, θα ανταποκριθούμε?
1: Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο ναυτικό έθνος, έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο. Η ελληνική πλευρά είναι πάρα πολύ καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Πορτοσάλτε. Αρχή να σας πω ότι η Ελλάδα διαθέτει μεγαλύτερο από το 60% του ευρωπαϊκού στόλου και το 20% του παγκόσμιου στόλου. Άρα καταλαβαίνετε ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρξει επάρκεια και ασφάλεια σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Σε αυτό το επίπεδο εμείς έχουμε πάρει την στρατηγική μας απόφαση να στεκόμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε κίνηση η οποία δημιουργεί αποκλεισμούς στην ενεργειακή κίνηση, να στηρίζουμε την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό ήδη η Ελλάδα συμμετέχει και ηγείται της συνολικής προσπάθειας για την συνοδεία πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι επιχείρηση ευρωπαϊκή, επιχείρηση ασπίδες. Η Ελλάδα ήδη παρέχει ασφάλεια σε υποδομές στην Σαουδική Αραβία, οι οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και για την δική μας ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και συνολικά για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια. Και βεβαίως θα συζητούσαμε να συμμετέχουμε και σε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια αποστολή η οποία θα βρίσκεται υπό τη σκέπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία της ναυσιπλοείας στον στον Περσικό κόλπο. Βεβαίως όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πολέμου, διότι δεν υπάρχουν τα εχέγγυα ασφάλειας. Η Ελλάδα ηγείται στην προσπάθεια για την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Ήδη αποτελεί την νούμερο ένα προτεραιότητα της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ξεκινάει την επόμενη Πέμπτη, την 1η Οκτωβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Οπότε θα υπάρχει σειρά πρωτοβουλειών προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Αλλά τι απαντά η Ελλάδα στην κυρία Κάλλας? Δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, συμμετέχουμε τώρα, αλλά μια καινούργια φρεγάτα υπό συνθήκες πολέμου, λέτε όχι. Δεν θα τη στέλναμε.
1: Υπό συνθήκες πολέμου δεν μπορεί να υπάρξει αυτή.
0: Σήμερα είναι συνθήκες πολέμου πάντως, για να ξέρουμε πού είμαστε σήμερα.
1: Υπό συνθήκες πολέμου στον Περσικό κόλπο που βρισκόμαστε σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε αποστολή. Αντιθέτως, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου υπήρξε μια μερική ησυχία και δεν υπήρχαν έως πρότινος τρομοκρατικά χτυπήματα, η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατεξοχήν την Ιταλία. Αλλά η απάντηση είναι σαφής: όσο διαρκεί ο πόλεμος, δεν μπορεί να υπάρξει και μια ειρηνευτική αποστολή.
0: Ναι, τώρα όμως στην Ερυθρά καταλαμβάνουν οι Χούθη νησιά, τα οποία είναι στην είσοδο της θαλάσσιας περιοχής. Άρα αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου, κατάσταση πολέμου.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποκλεισμός, κύριε Πορτοσάλτε, και υπάρχει ένα ναρκοθατημένο πεδίο στην διέλευση. Υπάρχει μια προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν, έτσι ώστε να υπάρχουν χωροθετημένοι διάδρομοι τόσο για την είσοδο όσο και για την έξοδο. Αυτοί οι διάδρομοι αποτελούν μια πρώτη συμφωνία για να υπάρξει μια τακτοποιημένη είσοδος και έξοδος. Όμως από την στιγμή που υπάρχει καθεστώς αποκλεισμού, είναι μια εμπόλεμη, μια εμπόλεμη κατάσταση. Δεν μπορεί να υπάρξει διακινδύνευση.
0: Αναφέρεσαι στον Περσικό κόλπο. Εγώ τώρα σας πάω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκεί στην είσοδο, οι Χούθη καταλαμβάνουν κάποια νησιά που είναι στην είσοδο και ενδεχομένως να φράξουν και εκεί το πέρασμα.
1: Πράγματι, έχετε δίκιο.
0: Αυτό συνιστά συνθήκη πολέμου. Είναι κατάσταση πολέμου αυτό που επικρατεί τώρα στην είσοδο της Ερυθράς?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απειλές πολέμου εκ μέρους των Χούθη. Υπάρχουν μεμονωμένα χτυπήματα. Δεν υπάρχει διευρυμένη σύραξη. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προστατευθεί. Εμείς το παρακολουθούμε. Υπάρχει ελληνική φρεγάτα η οποία κινείται πέριξ για να διασφαλίσει τα πλοία, ιδίως τα ελληνικά πλοία τα οποία κινούνται. Εάν υπάρχει η οποιαδήποτε.
0: Άρα έχουμε φρεγάτα και στην Ερυθρά και στον Περσικό.
1: Μόνο στην Ερυθρά. Μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, στον Περσικό κόλπο, με τις συνθήκες που υφίστανται αυτή τη στιγμή και στο στενό του Ορμούς, με αποκλεισμό και ουσιαστικά ναρκοθετημένη την περιοχή, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή.
0: Τούτων δοθέντων, βλέπετε ότι η κρίση στην ροή των καυσίμων συνεχίζεται.
1: Απολύτως ναι, και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος άμεσος τρόπος για να μπορέσει να θεραπευτεί αυτό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρότατο ενδεχόμενο να έχουμε ακόμα περαιτέρω κλιμάκωση τιμών στο πετρέλαιο και στα προϊόντα πετρελαίου. Γι' αυτό το λόγο κινούμαστε σε δύο επίπεδα. Κινούμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνολική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αναλαμβάνει πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο για την ενίσχυση των καταναλωτών, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο μέσο θα μπορούσε ενδεχομένως να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν με συνολικές προμήθειες εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλα μέσα, αλλά βεβαίως και στο επίπεδο των μεμονωμένων διαπραγματεύσεων που γίνονται και με άλλα κράτη. Η Ελλάδα έχει και άλλους ενεργειακούς προμηθευτές. Έχουμε και την Αλγερία. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Υπουργό Εξωτερικών της Αλγερίας κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, επισκέφθηκε την Αλγερία και είχε συναντήσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση, κύριε Πορτοσάλτε. Αυτό το οποίο μας έχει διδάξει τόσο η Ουκρανία όσο και η Μέση Ανατολή είναι ότι η υπερεξάρτηση είναι υπαρξιακός κίνδυνος για την οποιαδήποτε χώρα. Για τον λόγο αυτό, εμείς φροντίζουμε πρώτον για την αυτάρκειά μας, έτσι ώστε τουλάχιστον οι ενεργειακές μας υποδομές να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Ελλάδας. Και δεύτερον, να έχουμε μια διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας, έτσι ώστε να μην έχουμε εξάρτηση που θα οδηγούσε και σε ματέωση των προμηθειών μας συνολικά.
0: Ναι. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε και δύο δηληστήρια τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να μπαίνουν, γιατί το λέω συγκριτικά με άλλες χώρες, στις οποίες έχουν κλείσει δηληστήρια στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Εμείς τουλάχιστον έχουμε δύο δηληστήρια στα οποία μπαίνει ποσό ποιότητα η οποία διηλίζεται, παράγεται προϊόν από το αργό πετρέλαιο και αυτό εξάγεται σε πολύ, πολύ μεγάλες ποσότητες. Άρα τουλάχιστον έχουμε επάρκεια που είναι πολύ καθοριστική ως προς την προσφορά και τη ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, ενώ στην ελλαδική επικράτεια. Λέτε ότι και από το φυσικό αέριο είμαστε εξασφαλισμένοι σε ό,τι αφορά στην επάρκεια που είναι το ειδικό θέμα μέσα στο γενικό πρόβλημα.
1: Η Ελλάδα έκανε τη στρατηγική επιλογή την τελευταία αυταετία, κύριε Πορτοσάλτε, να επενδύσει πάνω στην ενεργειακή αυτάρκεια και στις βασικές υποδομές. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα των ενεργειακών προϊόντων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει καταστεί ένας κόμβος ενεργειακός, ο οποίος όχι μόνο διασφαλίζει την αυτάρκεια στην ελληνική επικράτεια, αλλά ουσιαστικά μας καθιστά και εξαγωγής ενέργειας στις γειτονικές χώρες. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι, κύριε Πορτοσάλτε, και νομίζω ότι τώρα μπορεί ο καθένας να το αντιληφθεί, η Ελλάδα να λαμβάνει στο ενεργειακό της μείγμα το μεγαλύτερο ποσοστό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση, επειδή αξιοποιούμε τον ήλιο και τη θάλασσα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυθονία στην Ελλάδα, να μπορούμε να έχουμε ένα μείγμα το οποίο δημιουργεί αυτάρκεια, διότι ο ήλιος και η θάλασσα βρίσκονται σε απεριόριστες προφανώς ποσότητες. Επιπλέον έχουμε δύο σταθμούς επαναγριοποιημένου αερίου, εφεσαριού δηλαδή σταθμούς, οι οποίοι έχουν ουσιαστικά το φυσικό αέριο της χώρας. Έχουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις τις οποίες αναπτύσσουμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα επάρκειας. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα παγκόσμιας αύξησης των τιμών. Η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη πίεση στους καταναλωτές. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Το βασικό όμως σήμερα είναι ότι χάρη στην ενεργειακή πολιτική της χώρας υπάρχει απόλυτη αυτάρκεια και δεν υπάρχει κίνδυνος να βρεθούμε με μειωμένες ποσότητες.
0: Το επισημαίνω και σας το ρωτώ, κύριε Γεραπετρίτη, διότι προσπαθώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε αν μέσα σε αυτή την παγκόσμια κρίση δεν είχαμε και επάρκεια. Από αυτή την έννοια απαντήθηκε, προχωρήσουμε και από πολλά θέματα.
1: Υπάρχουν χώρες όμως, κύριε Πορτοσάλτε, που αυτή τη στιγμή έχουν ζήτημα ενεργειακής έλλειψης, ναι. Και τούτο διότι δεν είχαν μερινής εγκαίρως.
0: Και στρέφονται προς τη Ρωσία.
1: Και στρέφονται τώρα προς τη Ρωσία.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε ότι σταδιακώς υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκαθιστούν τις σχέσεις με τη Ρωσία. Βεβαίως δεν ομιλώ για τις χώρες εκείνες που ποτέ δεν διέκοψαν τους διάβλους με τη Ρωσία. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι εάν έχεις υπερεξάρτηση από μία χώρα, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή στην ιστορική σου πορεία θα έχεις εκβιασμό από τη χώρα αυτή και ο εκβιασμός αυτός θα οδηγήσει σε ματέωση των εθνικών στόχων.
0: Σας ευχαριστώ, γιατί τώρα μου στρώνετε το πεδίο να κάνω την ερώτηση σε τη διμέτωπη. Απ' τη μια, θα ήθελα παρακαλώ να ακούσω τη θέση κυβερνήσεως για αυτόν τον περίφημο κάθετο άξονα, για το αν θα αγκιστρωθούμε εντελώς στον αμερικανικό παράγοντα και στην αμερικανική αγορά, σε συνδυασμό από ό,τι καταλαβαίνω με τις επιθέσεις, όχι απλώς πιέσεις, αλλά με τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός από ενεργούς εν Ελλάδη επιχειρηματίες, οι οποίοι και αυτοί θα ήθελαν να προσδεθούμε να επιστρέψουμε ξανά στο άρμα της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα σε προγενέστερα χρόνια, όπως γράφει σήμερα ο εκδότης Θανάσης Μαυρίδης στο liberal.gr, η Ελλάδα πλήρωνε ακριβότερα αυτό το περίφημο ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη που ήταν συνδεδεμένα πιο άμεσα με την πουτινική Ρωσία.
1: Είναι πολλά.
0: Τι απαντάτε?
1: Είναι
0: σας έβαλα πολλά τώρα και έχω ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
1: Μιλώ τηλεγραφικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει από τις φθηνότερες τιμές ενέργειας που υπάρχουν, ακριβώς διότι έχει διασφαλίσει την ενεργειακή της αυτάρκεια κυρίως μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δεύτερον, η Ρωσία πάντοτε είχε ακριβό πετρέλαιο, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, αλλά πέρα από το ακριβό πετρέλαιο, η θέση της Ελλάδας είναι θέση αρχής.
0: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο, κύριε Γεραπέτη.
1: Το ίδιο ισχύει και για το φυσικό αέριο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή η στάση αρχής την οποία τηρεί η Ελλάδα θα πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προηγούμενα για το μέλλον. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε με τον επιτιθέμενο υπό οποιαδήποτε εκδοχή και γι' αυτό τον λόγο έχει αξία η ενεργειακή αυτάρκεια. Και τρίτον, δεν έχουμε υπερεξάρτηση από καμία χώρα. Βεβαίως προμηθευόμαστε από εναλλακτικούς πόρους, μεταξύ των οποίων και από τις ΗΠΑ, που είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας LNG, αλλά από την άλλη πλευρά φροντίζουμε έτσι ώστε οι πόροι τους οποίους λαμβάνουμε οι ενεργειακοί να προέρχονται και από άλλες χώρες. Υπερεξάρτηση στην Ελλάδα ενεργειακή δεν πρόκειται να διαμορφωθεί και γι' αυτό τον λόγο δημιουργούνται αυτές οι υποδομές, οι τεράστιες υποδομές, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί την τελευταία επταετία για να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα είναι αυτάρκης και αυτόνομη στην ενέργεια.
0: Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ταχύτητα με την οποία απαντάτε. Θα είμαστε μαζί και για το επόμενο τέταρτο μετά τις 8:30. Κυρίες και κύριοι, σε περιβάλλον τώρα πρώτου διαλύματος, 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται. Από αυτούς, το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% εξ αυτών βρήκε εργασία εντός των πρώτων 6 μηνών από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Πληροφορίες, λεπτομέρειες και όσα αναζητάτε και ψάχνετε, mitopolitiko.edu.gr.
2: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η καρδιά σου εργάζεται και πάλεται αδιάκοπα, κάθε ώρα, σε όλη σου τη ζωή. Φρόντισε την με κίνηση και τακτικό έλεγχο. Μην περιμένεις να σταματήσει για να τη φροντίσεις. Μην αμελείς τα σημάδια. Μίλησε με το γιατρό και το φαρμακοποιό σου. Η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα. Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή. Ένα κοινωνικό μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ένωση Ασθενών Ελλάδος.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
14: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λοφοροκηφισσού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού και στη Βασιλός Κωνσταντίνου. Η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες, δήλωσε σήμερα στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επεσήμανε ακόμη ότι χωρίς ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ την 1η Οκτωβρίου. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτική αποστολή όσο διαρκεί ο πόλεμος, προσθέτοντας ότι η ελληνική φρεγάτα υπάρχει μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά όχι στον Περσικό και στα στενά του ορμούς, καθώς δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε αποστολή. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων πως το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα των Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Κυρίες και κύριοι ακροάτες, ακροατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πολύ πολύ καλημέρα σας. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
17: Πρόβλημα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και σήμερα από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας, στο Γαλάτσι λόγω και Λαϊκής Αγοράς, στην άνοδο κυρίως της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τα πάνω, ως

0: διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, άλλη μια φορά καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συντροφιά και παρέα. Όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα, να γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος που θα ακούσατε είναι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, συνεχίζουμε την συζήτησή μας και πιάνω το νήμα από αυτό το που κυκλοφορεί το τελευταίο 24 ώρο, για ένα δείπνο το οποίο έγινε τον περασμένο Μάρτιο και στον οποίο δείπνο παραβρέθηκε η αμφιτρίων, ενδεχομένως ήταν η κυρία Αμερικανίδα η κυρία Γκίλφοιλ, πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, στο οποίο δείπνο παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας ο κύριος Παπασταύρου και από ό,τι μαθαίνω και ο κύριος Κυρανάκης, και στο οποίο υπόθηκε, λέγεται, ότι χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς τη Ρουμανία, κυρία Γκίλφοιλ φέρεται να είπε ότι μπορούμε να ρίξουμε την κυβέρνηση όπου δει και στην Ελλάδα και της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένης.
4: Καμία απολύτως απειλή δεν υπήρξε σε κανένα δείπνο, σε καμία συνάντηση, σε κανένα συνέδριο. Η Ελλάδα δεν ανέχεται απειλές, ούτε θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μόνο στη φαντασία ορισμένων.
3: Λοιπόν, οι εντυπώσεις σας από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς ερμηνεύετε την ηπιότητα του Τούρκου Προέδρου κυρίου Ερντογάν?
4: Καταρχάς να επισημάνουμε ότι η Γενική Συνέλευση είχε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά φέτος. Η Ελλάδα διανύει το δεύτερο χρόνο της ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκλεγμένο μέλος, σχεδόν ομόφωνα εκλεγμένο μέλος από τις 195 χώρες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα είχαμε έναν πολύ πρόσθετο σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε. Υπήρχε όμως μια διάχυτη ανησυχία, μια διάχυτη αμφισβήτηση της δυνατότητας του οργανισμού να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.
3: Αυτό πια είναι εμπεδομένο. Δεν είναι εμπεδομένο στη συνείδηση και των ηγετών που, εν πάση περιπτώσει, προσπαθούν να στηρίξουν μεγάλα τον ΟΗΕ.
4: Δυστυχώς,
3: αλλά υπάρχει θέμα με τον ΟΗΕ.
4: Όπως το λέτε, και όχι μόνο με τον ΟΗΕ, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει ένα συνολικό ζήτημα σε ό,τι αφορά με τη διεθνή πολυμέρεια. Όλοι οι διεθνείς οργανισμοί υφίστανται μια σοβαρή κρίση, διότι φαίνεται ότι από την πολυμέρεια μεταφερόμαστε προς την μονομέρεια, δηλαδή από το διεθνές δίκαιο προς την δύναμη της ισχύως.
3: Συμβάλλουν και οι διεθνείς μεγάλοι παίκτες, δηλαδή όσο αναδύονται αυταρχικού χαρακτήρα ηγέτες, αυτό θα αποδυναμώνεται δυστυχώς.
4: Είναι αληθές ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιστείες επιβολής και λιγότερες αιστείες κανόνων. Πρέπει να επανέλθουμε στους κανόνες. Τον επόμενο μήνα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα έχουμε και την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προφανώς θα έχει έναν πολύ καθοριστικό ρόλο και σε αυτό, αλλά εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε, κύριε Πορτοσάλτε, είναι να ξαναβρούμε τα βασικά. Και τα βασικά είναι να μπορούμε να εφαρμόζουμε τους κανόνες και να συζητούμε. Να συζητούμε με καθαρό μυαλό, έτσι ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις. Ξέρετε, η διαπραγμάτευση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών ή Ρωσίας, Ουκρανίας ή στο Σουδάν ή στην Αϊτή ή στη Δυτική Σαχάρα, παντού έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι υποχωρεί ο διαβουλευτικός χαρακτήρας, δηλαδή διατηρούν πάρα πολύ σκληρές θέσεις όλα τα μέλη, έχουν μια πολύ μεγάλη δυσκολία να μπορέσουν να αντιληφθούν τις θέσεις των συνομιλητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρεθεί εύκολα η οδός εκείνη. Πάμε να δούμε τα ζητήματά μας.
3: Μεσόγειο, υπάρχει αυτή η ιδέα της διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο.
4: Να ξεκινήσω από το ζήτημα το οποίο αναφέρατε. Να επισημάνουμε ότι με την Τουρκία ουδέποτε διακόπηκαν οι διάβλοι επικοινωνίας και, κατά τη γνώμη μου, ορθώς. Εκείνο το οποίο διατηρούμε.
3: Εγώ ακούω αντιθέτως, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι ητάται η κυβέρνηση, εσείς και ο Πρωθυπουργός πρωτίστως, με την πολιτική των ήρεμων νερών.
4: Ο παραλογισμός του όταν
3: ότι είστε ενδοτικοί και ότι τα έχετε δώσει όλα στον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο οποίος κερδίζει κατά κράτος.
4: Ναι, πούντο αυτό δεν έχουμε δει στην πραγματικότητα, διότι εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι η διεθνή θέση της Ελλάδας έχει εκτοξευθεί. Αυτή τη στιγμή οι διεθνείς συμμαχίες μας είναι εκεί που δεν ήταν ποτέ, όχι μόνο με το Ισραήλ, με όλο τον αραβικό

0: ο κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και απ' την άλλη έχουμε κερδίσει τέτοιο χρόνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε πλέον μια πολύ ισχυρή οικονομία και μια ανθεκτική άμυνα. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε απείρως καλύτερη θέση από εκείνη που βρισκόμασταν πριν από τρία χρόνια.
1: Αν τολμήσετε και βάλετε το σύστημα, την ασπίδα του Αχιλλέα πάνω στα νησιά σας και σε συνεργασία με το Ισραήλ, διότι θα έχουμε άσχημα ξεπερδέματα.
0: Κοιτάξτε κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία έχει πολύ βασικές θέσεις τις οποίες έχει αναπτύξει επί δεκαετίες. Είναι η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, είναι η θεωρία των κρίζων ζωνών και της αποστρατικοποίησης. Δεν πρόκειται να αποστεί από τις βασικές αυτές θέσεις, ούτε πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να αποστεί. Θα ήμασταν απολύτως εθεροβάμονες να θεωρούμε ότι επειδή ξεκινήσαμε ένα δομημένο διάλογο θα έχουν διαφορετική άποψη στα ζητήματα αυτά. Εκείνο το οποίο όμως είπαμε είναι το ακόλουθο. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας πρέπει να είσαι πραγματικά παλαβός, και συγγνώμη για την έκφραση που χρησιμοποιώ, για να προσπαθείς να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ σου μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση η οποία θα αποτρέψει τις περαιτέρω κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές μας θέσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα, κύριε Πορτοσάλτε, υπάρχει μια θεμελιώδης έλλειψη αντίληψη στον τρόπο που διεξάγεται ένας διάλογος. Θεωρούμε ότι όταν συζητάς εξ ορισμού κάνεις υποχωρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Το
1: είναι
0: αντίθετο
1: ισχύει. Δεν ξέρουμε, ή γιατί οι ηγέτες που σας κάνουν, πρώην ηγέτες ενώ τη πολιτική μας τάξεως, οι θύνοντες που πήραν την λαϊκή ψήφο και κυβέρνησαν, σας κάνουν τώρα, ενώ έκαναν τα ίδια πράγματα, σας κάνουν τώρα την κριτική γιατί δεν είναι εκείνη τα πράγματα και είστε εσείς.
0: Υπάρχει ένας διαγωνισμός λαϊκισμού και πολιτικού μηδενισμού, κύριε Πορτοσάλτε. Η ελληνική κυβέρνηση σήμερα δεν κάνει τίποτε περισσότερο από ό,τι έκαναν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δηλαδή, συζητά με την Τουρκία και οφείλει να το πράξει. Με δύο διαφορές. Η πρώτη διαφορά είναι ότι ο διάλογος αυτός είναι δομημένος, έχει όρια, έχει παραδοτέα, έχει χρόνους, έχει υπεύθυνους. Και το δεύτερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση από αυτόν τον διάλογο βγαίνει απολύτως κερδισμένη. Και είναι μετρήσιμα αυτά. Ευτυχώς στην εξωτερική πολιτική, κύριε Πορτοσάλτε, τα αντικειμενικά δεδομένα είναι εκείνα τα οποία
1: τι
0: μιλούν.
1: Τι παραδίδεται συνεπώς, τι παραδίδει στο τέλος της οκταετίας η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ωραία. Σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά.
0: Για τον λόγο αυτό λοιπόν να σας πω. Πρώτον, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας οκταετίας μεγάλωσε. Και τούτο διότι αύξησε τα χωρικά της ύδατα, που σημαίνει μεγαλύτερη επικράτεια, έκανε τις συμφωνίες για την αποκλειστική οικονομική ζώνη με Ιταλία και Αίγυπτο, μεγάλωσε την.
1: Ναι, αλλά δεν τολμήσατε νότια της Κύπρου να πείτε πάμε να κάνουμε τα 12 μίλια εκεί για να δείξουμε ότι το έχουμε αυτό και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Πάντοτε έχουμε αυτή τη δυνατότητα και είναι στη φαρέτρα μας, αλλά από την άλλη πλευρά, κύριε Πορτοσάλτε, ποιος άλλος το έκανε. Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται. Να σας πω επίσης το εξής. Ποιος άλλος ήταν εκείνος που κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τουρκία αύξησε το αμυντικό σθένος όπως το έπραξε η παρούσα κυβέρνηση? Πριν από τρία χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είχαμε Μπελαρά, είχαμε Ραφάλ, είχαμε αναβαθμισμένα F-16, περιμέναμε τα F-35. Μας λένε σήμερα για τα ζητήματα του ότι ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Εγώ ξέρω τα απλά δεδομένα και τα δεδομένα είναι τα ακόλουθα. Πριν από 7 χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός των F-35. Όχι, προσέξτε, δεν ήταν απλώς πελάτης. Δεν θα προμηθευόταν απλώς. Παρήγαγε τα F-35 και είχε συμφωνία για αναβάθμιση των F-16. Σήμερα η Ελλάδα δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν καν στον αμυντικό χάρτη.
1: Εκλήθη, όπως λέει οι πληροφορίες, αλλά δεν ανταποκρίθηκε. Αφήστε το αυτό, γιατί θέλαμε τα Eurofighter. Μην ανοίξουμε άλλα, μην
0: ωραία. Σήμερα όμως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει τον πιο ενεργό και ισχυρό στόλο.
1: Μιλάτε με τον κύριο Φιντάν.
0: Βεβαίως και μιλάω με τον κύριο Φιντάν.
1: Σας διαμαρτυρήθηκε για την ασπίδα. Σας σήκω στο τηλέφωνο να σας πει, Γιώργο, γιατί το κάνετε αυτό.
0: Είναι πάγια η θέση της Τουρκίας ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική. Και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο το οποίο απειλεί την Τουρκία. Εγώ θέλω να είμαι σαφής.
1: Δεν απειλεί, λέει, μας περικυκλώνεται.
0: Αυτό ουσιαστικά.
1: Οφείλουμε να το ακούσουμε αυτό. Το περικύκλωση πρέπει να το ακούσουμε ή όχι. Είναι λάθος και να το ακούσουμε ακόμη.
0: Κοιτάξτε, εμείς δεν είναι το ρεκόρ. Το λέω και μερικές φορές νομίζω περνάει στα ψηλά. Η αλλαγή που γίνεται στην εξωτερική πολιτική της χώρας είναι ότι πλέον δεν είναι το ρεκόρ. χειριζόμαστε. Υπήρχε μια βασική αρχή στην ελληνική διπλωματία ότι τα πάντα κινούνται πέριξ του τι πράττει η Τουρκία. Όχι πλέον. Η Ελλάδα έχει μεγαλώσει, κύριε Πορτοσάλτε, έτσι ότι... ώστε να μην Ωραία. Χρειάζεται πια να παρακολουθεί κάθε μέρα τι κάνει η Τουρκία για να απαντά.
1: Δεδομένα της παρακολούθησης του ελλαδικού χώρου θα αντανακλώνται στα κεντρικά του Ισραήλ, συνιστά για τους Τούρκους αίσθημα περικύκλωσης.
0: Ναι, η Τουρκία θεωρεί ότι οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε ουσιαστικά στρέφονται κατά της Τουρκίας. Η απάντηση όμως είναι πάρα πολύ σαφής. Πρώτον, εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Ο τρόπος με τον οποίο εμείς κάνουμε τις αμυντικές μας προμήθειες είναι κάτι το οποίο δεν αφορά καμία άλλη χώρα παρά μόνο την Ελλάδα. Και το δεύτερο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε την αμυντική δομή δυνάμεων στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι κυρίαρχο και δεν μπαίνει σε συζήτηση.
1: Η πόντιση του καλωδίου που θα πάει στην Κύπρο, κύριε Γεραπετρίτη, περνάει από χώρο που συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα της Τουρκίας.
0: Περνάει μέσα από θαλάσσιες ζώνες οι οποίες είναι μη οριοθετημένες. Εκεί όπου η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Εμείς θεωρούμε, και αυτό είναι το ορθό κατά το δίκαιο της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας γνωρίζεται ότι η Ελλάδα έχει υπογράψει την UNCLOS και την έχει κυρώσει, ενώ η Τουρκία δεν την έχει κυρώσει. Άρα εδώ υπάρχει ήδη μία ανισοβάρεια. Το ορθό κατά το διεθνές δίκαιο είναι ότι περνάει μόνο από ελληνική υφαλοκρηπίδα και κατά τούτο θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
1: Είχαμε τη χάρα ξενοτιότερα, δηλαδή σε ακόμη πιο απομακρυσμένο σημείο από το αρχικό, κύριε Γεραπετρίτη, για να μην δυσαρεστήσουμε την Τουρκία.
0: Με μεγάλη λύπη διάβασα, κύριε Πορτοσάλτε, ζητήματα τα οποία είναι παντελώς εκτός πραγματικότητας. Θέλω να πω τα ακόλουθα για την αποκατάσταση της αλήθειας. Η χάραξη η οποία γίνεται ούτως ή άλλως από την ανάδοχο εταιρεία ουδέποτε περνούσε και περνάει σήμερα μέσα από τα θαλάσσια πάρκα τα τουρκικά. Άρα δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Κάτι το οποίο δεν τέμνεται, γιατί να το αλλάξεις. Δυστυχώς, οποιοδήποτε το θέτει αυτό θα μπορούσε με μια απλή παρακολούθηση του χάρτη. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποια ιδιαίτερη γνώση των θεμάτων να δει ότι το καλώδιο περνάει, η χάραξη του περνάει ούτως ή άλλως πολύ νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον, η Ελλάδα δεν προσδιορίζει τον ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις τις οποίες μπορεί να έχει ο καθένας. Εμείς κάνουμε ένα ενεργειακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στην ενεργειακή διαφοροποίηση της χώρας. Θα γίνει η πόντιση, η έρευνα και η πόντιση του καλωδίου με τον τρόπο τον οποίο η ίδια η ανάδοχος εταιρεία έχει επιλέξει.
1: Ακόμη και αν έρθουν πλοία της Τουρκίας, πολεμικά πλοία, να σταθούν μπροστά στο γαλλικό σκάφος, κύριε Υπουργέ.
0: Η έρευνα και η πόντιση θα γίνει, κύριε Πορτοσάλτε. Το έχω πει επανειλημμένως.
1: Φαντάζεστε ότι σε τι βαθμό θα εκθέσει την κυβέρνηση και προσωπικώ τον κύριο Μητσοτάκη και εσά. Αντιλαμβάνεστε μια πιστοχώρηση έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα. Ένα. Δεύτερον, θα υποβάλει η γαλλική εταιρεία σχέδια στην Τουρκία και σε ποιο επίπεδο, σε επίπεδο προέδρου, τεχνοκρατών, τι ακριβώς θα γίνει, επειδή διαβάζω ότι η Τουρκία θέλει να ξέρει το πώς θα εξελιχθεί η πόντιση.
0: Η απάντηση είναι σαφής. Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία, η γαλλική κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή γαλλικών συμφερόντων είναι πρωτίστως κατά το πλειοψηφικό πακέτο το έργο αυτό, θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον. Και η ελληνική πλευρά θα αδειοδοτήσει το έργο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο.
1: Η Τουρκία
0: αυτή τη στιγμή μπορεί να ενημερωθεί. Υπάρχουν κανόνες οι οποίοι προβλέπονται, ούτως ή άλλως η έκδοση της Ναύτεξ, κύριε Πορτοσάλτε, γίνεται ακριβώς με σκοπό την ενημέρωση όλων των παρακείμενων κρατών και των ναυτιλωμένων για την ασφάλεια των πλοών. Άρα υπάρχουν οι τρόποι επικοινωνίας. Άδεια όμως θα δοθεί μόνον από την Ελλάδα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αυτή η διάσκεψη στην Ανατολική Μεσόγειο και η θέση της Ελλάδος. Και φεύγεται.
0: Απάντηση...
1: Είναι η σύσκεψη ο κύριος Υπουργός και πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε.
0: Εκείνο το οποίο ισχύει είναι ότι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία έχει προτείνει να υπάρξει μια πολυμερής διάσκεψη η οποία θα ασχοληθεί με τα φλέγοντα κοινά ζητήματα τα οποία αφορούν τη Μεσόγειο. Ήταν μια πρόταση την οποία είχαμε απευθύνει. πράγματι η Τουρκία και ο πρόεδρος Ερντογάν είχε θέσει στο δημόσιο διάλογο μία ανάλογη σκέψη, έτσι ώστε τα παράκτια κράτη να βρεθούν. Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα ζητήματα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, είναι επίσης τα ζητήματα προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, είναι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αυσιπλοεία. Άρα είναι καλό να βρίσκονται οι παράκτιες γειτονικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, απαράβατος όρος για την οποιαδήποτε πολυμερή συνεδρίαση, σύμβαση, συνέλευση είναι η συμμετοχή της Κύπρου, που στην πραγματικότητα διασφαλίζει και το γεγονός ότι όλα τα παράκτια κράτη θα βρίσκονται εντός της συζήτησης αυτής. Στο μέτρο που η Τουρκία δεν αποδέχεται ή δεν μπορεί να αποδεχθεί τη συμμετοχή της Κύπρου, είναι προφανές ότι τέτοιου τύπου συνάντηση δεν μπορεί να υπάρξει.
1: Δεν μπορείς να σας θέσω θέματα αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής, αλλά
0: αυτό είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι, αλλά πρέπει να φύγετε.
0: Να πω μία κουβέντα τότε, ναι, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα.
1: Και ότι η Ελλάδα, απαντήστε και συμπεριλάβετε, και αυτό διαβάζω σε αγαπημένους μου αρθρογράφους, ότι πρέπει να αυτονομηθούμε, να ανεξαρτητοποιηθούμε, να απεξαρτητοποιηθούμε από την τουρκική μας, από τον τουρκικό προσανατολισμό και να πάρουμε πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή μας, Μέση Ανατολή.
0: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει την πιο εξωστρεφή εξωτερική πολιτική την οποία είχε ποτέ. Έχει ισχυρό αποτύπωμα στα Δυτικά Βαλκάνια, ισχυρό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική, ισχυρό αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή. Και αυτό είναι επέκεινα μιας πολύ βασικής αρχής, ότι εμείς δεν θα καθορίζουμε την εξωτερική μας πολιτική επί τη βάση του τι πράττει η Τουρκία. Είχαμε μια απολύτως τουρκοστρεφή εξωτερική πολιτική, η οποία μας οδηγούσε σε σημαντικά λάθη στη χάραξη εξωτερικής πολιτικής, κύριε Πορτοσάλτε.
1: Και αδρανείται αυτοχρόνως.
0: Η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική είναι οπισθοδρόμηση. Δεν υπάρχει αδράνεια η οποία να δημιουργεί εμπροστοβαρή κίνηση. Τελεία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική αμυντική, να μην ταράσουμε τα πράγματα, εγώ απαντώ. Θα συνεχίσουμε με τα θαλάσσια πάρκα, με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τις εξορίξεις, με τις μεγάλες διεθνείς συμμαχίες, με την ενίσχυση της άμυνάς μας. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, θα καταστεί ακόμη πιο ισχυρή, και τούτο ανεξάρτητα από το τι επιθυμεί ο οποιοσδήποτε γειτονάς μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας.
0: Σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, και εδώ κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και προηγουμένως σημειώνω, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia.
4: Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν

0: Έχετε δίκιο, αγαπητή Κωνσταντίνα. Σημειώνετε στο WhatsApp 698-123-1003. Μα μιλάω πάνω στον Πίνο. Πίνο τον Άτζιο. Είναι δυνατόν. Κάνω αμαρτάνω τώρα. Μας χρειάζεται λίγο έτσι να... μια γλυκιά ατμόσφαιρα, δεδομένου ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα όλοι. Είναι σαν και αυτό που λέμε η κατάστασή του. Όταν μπήκαμε στη δημοσιογραφία δεν μπορούσαμε να αντέξουμε αν γράφαμε, αν τολμούσαμε να γράψουμε ότι η κατάσταση του ασθενούς, η κατάσταση και όχι η κατάσταση της υγείας του, η κατάστασή του είναι καλή, η κατάστασή του είναι, ξέρω εγώ, μέτρια ή θλιβερή. Σήμερα όμως βλέπω ότι η λατρεμένη μου ελληνική δημοσιογραφία καθιέρωσε το «η κατάστασή του». Η κατάστασή του, εντάξει, αφού είναι η κατάστασή του και αποδέχεστε όλοι και όλοι μου και όλες ότι η κατάστασή του. Λοιπόν, μπάστε τους, μην χάνουμε εγώ τώρα σε τέτοια. Λέει λοιπόν η Κωνσταντίνα ότι όταν οι υπουργοί μιλούν τόσο ήρεμα και καθαρά, όπως ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι πάντα σαφή σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν. Άριστα, αγαπητή Κωνσταντίνα, καλημέρα σας. Θα τον έχουμε καλεσμένο σε λίγο τον κύριο Βασιλιάδη της interview. Ρώτησε όμως, τώρα ήρθε φρέσκια δημοσκόπηση, ρώτησε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές και απαντήσατε με άλλο κριτήριο 11%, μάλιστα με το κριτήριο αυτόν που θέλω να φύγει 25%, με κριτήριο αυτόν που θέλω να αναλάβει 64%. Αυτό μου δίνει μια ελπίδα ότι δεν χανόμαστε σε περιβάλλοντα μη σοβαρά, μη σοβαρότητας. Ελπίζω, ελπίζω και εύχομαι. Διότι ο μέγας κριτής είμαστε εμείς όλοι, όπως καταλαβαίνεις. Η ψήφος μας που έλεγε η κυρία Κακούρη χθες. Ναι. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, ρώτησε interview. Μητσοτάκης απάντησε το 30,9, δηλαδή το 31%. Κανέναν απάντησε το 19%, 18,9 ίσον 19. Τσίπρα απάντησε το 15,7, να το κάνουμε 16, να το στρογγυλοποιήσουμε. Νίκος Ανδουλάκης απάντησε 10,1, αυτό δεν στρογγυλοποιείται, δηλαδή 10%. Βελόπουλος απάντησε το 5,2, Κουτσούμπας απάντησε το 4,6, Καριστιανού απάντησε το 3,7, πάντα ποιον αρχηγό εμπιστεύεστε να κυβερνήσει τη χώρα, έτσι. Βαρουφάκης απάντησε το 3,4, Λατινοπούλου το 2,5 των συμπολιτών, Κωνσταντοπούλου το 2,3, Κασελάκης απάντησε το 1,3, Νατσιός απάντησε το 0,9 και Σακελαρίδη προτιμά το 0,5 των συμπατριωτών μας. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίσατε? Νουδού 26,9, αυτό είναι πρόθεση ψήφου. Ελλάς 14, Πασόκ 12,7, Ελληνική Λύση 7,9, Κουκούε 6, Ελπίδα 4, Φωνή Λογικής 3,5, Μέρα 3, Πλεύση Ελευθερίας 2,7, ΣΥΡΙΖΑ 2, Δημοκράτης 1,3, Νίκη 0,6, Νέα Αριστερά 0,3, Αναποφάσεις 9,1. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με αυτό λέω κλείνετε και πάτε στη δουλειά σας. Νουδού 29,6 λέει interview, Ελλάς 15,4, αυτό είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Ελλάς 15,4, Πασόκ 14, Ελληνική Λύση 8,6, Κουκουέ 6,6, Ελπίδα 4,4, Φωνή Λογικής 3,9, Μέρα 25 3,3, Πλεύση Ελευθερίας 3, ΣΥΡΙΖΑ 2,2, Δημοκράτης 1,4, Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,3. Άλλο.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Mm. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
5: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
4: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
5: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
7: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πέλα FM.
9: 5η 8 Οκτωβρίου. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: πάτρια.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνται αυτήν την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού, στη Βασιλεία Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Αθηνών. Η Ελλάδα δεν κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της και η διεθνής παρουσία της χώρας έχει εκτοξευθεί, τόνισε στον Sky πριν από λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν παζαρεύει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η χάραξη για το καλώδιο δεν περνάει από τα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Η άδεια θα δοθεί από την Ελλάδα, ενώ η έρευνα και η πόντιση θα γίνει με τον τρόπο που θα επιλέξει η ανάδοχος εταιρεία. Ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι με την Τουρκία δεν διακόπηκαν ποτέ οι διεύλοι επικοινωνίας. Ωστόσο, ο διάλογος είναι δομημένος και με όρια με την ελληνική κυβέρνηση να βγαίνει κερδισμένη. Για την ενεργειακή κρίση, μίλησε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την ενεργειακή της διαφοροποίηση και την επάρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Επισήμανε ακόμη ότι χωρίς την ελληνική ναυσιπλοεία δεν μπορεί να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ηγείται αυτής της προσπάθειας και αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την 1η Οκτωβρίου. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα, προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα, συνεδριάζουν ατύπω στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Ενέργειας των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναζητώντας κοινή γραμμή την ώρα που οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται και τα αποθέματα φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα είναι σε χαμηλό 15 ετών. Κατά την συνάντηση, δεν αναμένεται συμφωνία για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση που θα ανακόψει την εκρηκτική άνοδο των τιμών, με την Κομισιόν να περιορίζεται προς το παρόν σε συστάσεις. Τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο το Οικονομικό Επιτελείο, ενώ το θέμα της μείωσης του κόστου ενέργειας αναμένεται να κυριαρχήσει και στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα $107 το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρειο Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην αρμόδια περιφέρεια, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε ότι το ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας και ο μοναδικός γιατρός ιδιώτης πνευμονολόγος με ειδίκευση στην ογκολογία δεν είχε καν έγγραφη σύμβαση με την κλινική. Επίσης, το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενείς σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ για τυχόν ενέργειες του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε για να αποζημιωθεί για την νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών, καθώς και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Στο συμπέρασμα ότι η φωνική έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα προκλήθηκε από διαρροή αερίου εντός του κτιρίου και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου, που είναι και το μόνο με παροχή φυσικού αερίου, οδηγούνται τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που ολοκλήρωσαν την έρευνά τους στο σημείο. Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο για την εξακρίβωση του σημείου της διαρροής θεωρείται το αποτέλεσμα των ιστολογικών εξετάσεων των θυμάτων, καθώς τυχόν ευρήματα εισπνοής μονοξιδίου θα μπορούσαν να καταδείξουν το σημείο από το οποίο προήλθε η διαρροή. Σωματική επίθεση και τραυματισμό διευθύντριας μπιαγωγείου στη Δυτική Αττική κατά την άσκηση των καθηκόντων της, καταγγέλει ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον πιαγωγείο στα Νολιώσκια, φαίνεται η εκπαιδευτικός να σπρώχνει ένα παιδάκι και να ακολουθεί έντονη λογομαχία με γονείς, οι οποίοι φέρεται να την χτύπησαν. Επιστρέφει στο σπίτι σε 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία και όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της επιτεύχθηκε συμφωνία με τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Στην αθλητική επικαιρότητα, στην δεύτερη αγωνιστική για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Για την ίδια διοργάνωση, αύριο το βράδυ σε 9 και 4 το Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη συννεφιά θα υπάρξει στη χώρα μας με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες, στην Κρήτη και την νότιο-δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 24 με 26 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια, που το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα νότια. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος την Πέμπτη, στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές που θα είναι περισσότερες και εντονότερες στην Κρήτη. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Συνεχίζονται οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, αλλά κυρίως αυτό που μας πηγαίνει προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Και η άνοδος της Κηφισού έχει ισχυρότατο μποτιλιάρισμα από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αρκετή κίνηση ως Καραμαγκάς, αρκετή κίνηση η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα. Η άνοδος της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Φιλοθέη και τα δύο ρεύματα πλέον του άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, το δεύτερο μισό της Φιλολάου, η Βουλιαγμένης προς την Αθήνα κατά μήκος της Δάφνης και βεβαίως η Παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση στο υπέροχο με διαυγή, ουρανό και φωτεινό πρωινό μας, το πρωινό της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Ο Φράγκη είναι εδώ.

0: Δυστυχώς τα τελευταία 50 χρόνια η εκπαίδευσή μας, η δημόσια και η ιδιωτική, δυστυχώς για την ιδιωτική, στην οποία η ιδιωτική εκπαίδευση κατά κύριο λόγο εργάζονταν αριστερής αντιλήψεως δάσκαλοι και καθηγητές, οι οποίοι τα είχαν στο μυαλό τους με έναν ορισμένο τρόπο τα πράγματα και διευκολυνόμενοι από την παντελή έλλειψη της κρατικής πρόνοιας ως προς την εκπαίδευση των βασικών της οικονομίας για τους πολίτες, μείναμε ανεκπαίδευτοι, οπότε πολύ εύκολα εμφανίζονταν ηγέτες του τύπου «με ένα άρθρο και ένα νόμο θα πάω να ρίξω μία σύμβαση», έλεγε ένας μπαρουφολόγος τυχοδιώκτης. Και εμείς βέβαια, επειδή μας αρέσει το φλάουτο, όπως ακριβώς κυκλοφορούσε ένας άλλος με ένα φλάουτο και έλεγε «τώρα πάμε να γκρεμιστούμε από τον γκρεμό, να τσακιστούμε από τον γκρεμό», πήγαινε ολόκληρος λαός και γκρεμιζόταν από τον γκρεμό, διότι ήταν ο ένδοξος λαός που ήθελε να κυβερνήσει και να διοικήσει την Ευρώπη, όπως ήταν και ο δικός μας ένας ένδοξος της αριστεράς από τους αμπελόκηπους Αστόπεδο, το οποίο ήθελε να κυβερνήσει την Ευρώπη. Έτσι λοιπόν, μπαρμπουτσαλιά στην μπαρμπουτσαλιά, φτάσαμε στο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε ότι η τιμή σήμερα στον ελεύθερο κόσμο στον οποίο κατοικούμε, το έτερο τραγούδι, η τιμή, κυρίες και κύριοι, διαμορφώνεται από ένα πράγμα που το ονομάζουμε προσφορά και ζήτηση. Και σε αυτήν την κατηγορία της προσφοράς και της ζήτησης εμπίπτει και η τιμή των προϊόντων του αργού πετρελαίου. Όσο περισσότερο ζητάς όταν δεν υπάρχει προϊόν, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Άρα εσύ, εκείνη την ώρα, τι πρέπει να κάνεις, αντί να φωνάζουν όλοι μαζί αντιπολίτευση για τα γίδια και πολίτες που ακούνε, ζητώ συγγνώμη, δεν εννοώ ότι είμαστε γίδια, λέω απλώς, το λέω για την αντιπολίτευση ότι είναι γίδια. Όσο εμείς λοιπόν ακούμε, προφανώς δεν είμαστε γίδια, αλλά όσο ακούμε ένα γιδαραίικο πολιτικό λόγο της ανοησίας και της βλακείας, τόσο όλοι μαζί φωνάζουμε, προσέξτε, πάω από την αρχή. Όσο ένα προϊόν για το οποίο υπάρχει ζήτηση, το προϊόν ως ύλη δεν υπάρχει, τόσο ανεβαίνει η τιμή του. Συμφωνεί? Ας πούμε ότι το κατανοούμε. Ακούγοντας όμως ότι το αντίμετρο γι' αυτό δεν είναι το να μειώσουμε τη ζήτηση, αλλά αντιθέτως να φωνάζουμε όλοι μαζί «Μητσοτάκη, βάλε τη φόρμα αυτή με την οποία...» Πώς το λέγανε, τη φόρμα που τη φορούσε και ο Ναύαρχος και πήγανε μαζί με τον Κασελάκη να προσκυνήσουν στη Μακρόνισο. Πώς το λέμε, το ξέχασα τώρα, πώς το λέμε. Έλα, παιδί μου, ναι, με τις τυράντες, την Ιτσεράδα, ναι. Λοιπόν, όσο λοιπόν εμείς απαιτούμε από τον Μητσοτάκη να φορέσει τη φόρμα του πρατηριούχου καυσίμων και να φουλάρει το αυτοκίνητό μας, διότι εμείς δεν μας νοιάζει αν λείπει το προϊόν σήμερα. Μας νοιάζει ότι πρέπει να είναι φουλαρισμένο το αυτοκίνητο, τόσο θα ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Μία παραδοχή, δεν ξέρω αν την παραδεχόμαστε όλοι αυτή την παραδοχή, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι ότι νομίζει ο καθένας ότι νομίζετε και εσείς, κυρία μου, και εσείς, κυριέ μου. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι οτιδήποτε κράτους, ποσά του κράτους, χρήματα του κράτους είναι δικά μας χρήματα. Δηλαδή με ποια λέξη τα λέμε, οι φόροι μας. Άντε με τρεις λεξούλες. Ή, άρθρο, φόροι μας, το κτητικό. Οι φόροι μας, οι φόροι, είναι οι φόροι, αυτά οι φόροι που πληρώνουμε. Μάλιστα. Από αυτούς τους φόρους λειτουργεί το ένα, λειτουργεί το άλλο, δίνουμε συντάξεις, δίνουμε επιδόματα, δίνουμε το εκείνο, δίνουμε το άλλο, δίνουμε το γιουβέτσι και το ξέρω τι είναι αυτό. Τα χρήματα που δίνουμε για να κυκλοφορούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς είναι πάλι, αν τα είχαμε δωρεάν, πάλι εμείς θα τα δίναμε από το φόρο μας. Δηλαδή θέλω να πω, και αν αύριο το πρωί ερχόταν ένας καινούριος νεοδημοκράτης, Χρήστος Σπίρτζης, Κιμπάρης, δεν μπορώ να πω, ο Κρις στα χρόνια τα σιριζαϊκά του εκείνου του τύπου που ήθελε με ένα άρθρο και με ένα νόμο να γκρεμίσει και να φτιάξει την Ευρώπη, αυτός λοιπόν ο άνθρωπός του, ο Κρις, είναι πάντα ένας κιμπάρης, είναι αυτό που λέμε το συνώνυμο του κιμπάρη. Δηλαδή όταν λες κιμπάρης ποιος είναι, λες ο Κρίσπιτς, τι είπε, παιδιά, τζάμπα το λεωφορεία. Μια χαρά. Ένας άλλος κυμπάρης εκείνης της εποχής που δεν θέλει να τους βλέπει τώρα ο Ριμπράντης. Ένας άλλος κυμπάρης εκείνης της εποχής είναι ο άνθρωπος ο οποίος διοίκησε τη ΔΕΗ. Και την ισοπαίδωσε βέβαια γιατί μοίραζε και αυτός τζάμπα. Ένας άλλος ονόματι Σκουρλέτης. Και αυτός επίσης κυμπάρης, Αριστερόπουλο, κανονικός κυμπάρης, ο οποίος είπε: παιδιά, τι θέλετε, ρεύμα? Εγώ είμαι το ρεύμα. Εγώ είμαι η ΔΕΗ και θα έχετε ρεύμα. Ακόμη και αν σήμερα βρεθεί τη δεξιούλη της κυβερνήσεως και πει τζάμπα τα μέσα συγκοινωνίας για να μπορεί ο λαός που δεν θα του βάζει βενζίνη ο πρατηριούχος Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν του φουλάρει γιατί δεν μπορεί να το καταφέρει, ενώ περιμένουμε να έρθει και ο Τσίπρας και ο Ανδουλάκης, οι οποίοι θα ντυθούν, θα βάλουν τη φόρμα και θα πάνε να φουλάρουν τα αυτοκίνητά μας όταν με το καλό τους ψηφίσουμε και τους κάνουμε κυβέρνηση. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε, δηλαδή το καταλαβαίνω, γιατί μας τρώει να το κάνουμε και μπράβο μας, διότι πάντα έχουμε ωραίες ιδέες στο μυαλό μας. Λοιπόν, απλώς να πω ότι τα λεφτά αυτά που αν πούμε τζάμπα τα λεωφορεία και τα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, προκειμένου να στρέψουμε εκεί την κοινή γνώμη, να διευκολύνουμε τους πολίτες, να αντί να φουλάρουν, να μετακινούνται με τη δημόσια συγκοινωνία δωρεάν, πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Εγώ το λέω, μπορείτε να το σκεφτείτε ελεύθερα και να πείτε αυτός καλά τα λέει ή αυτός λέει μην πω τι. Απλώς πάλι δικά μας λεφτά θα είναι τα τζάμπα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε λεφτόδεντρο και δεν υπάρχει ούτε επίσης και η πηγάδα η ονομαζόμενη κάτω από την πλατεία Συντάγματος που ρίχνεις το δοχείο για να ανεβάσεις λεφτά πάνω. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Πολύ ωραία. Κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα σας. Σάκη, Μουντζή και Αγγελική Σπανού ερχόμαστε, αλλά μισό λεπτό ο κύριος Βασιλιάδης, ο οποίος έχει καινούργια εργασία σήμερα. Καλημέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Όλα καλά?
1: Όλα πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Μπράβο. Όλα καλά, όλα ανθυρά που λέγαμε κάποτε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: φουλάραμε ή ζοριζόμαστε?
1: Εγώ, κύριε Πρωτοσάλτε, είμαι ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Ηλεκτρικό. Πήγα τη τεχνολογία. Μάλιστα. Το ρεύμα, πώς πάει το ρεύμα, το καταφέρνουμε? Μπλε τιμολόγιο, πράσινο, που είμαστε?
1: Θα σας πω την αλήθεια, ούτε καν ξέρω.
0: Ούτε καν. Σας έπιασα διάβαστο τώρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι λέει η πελατεία, δηλαδή εμείς, η κοινή γνώμη. Τι λέμε αυτόν τον μήνα?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα λίγο, εγώ τα βρίσκω λίγο ήρεμα, cool θα έλεγα.
0: Μπράβο, cool.
1: Ναι, δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες αναταράξεις. Νέα Δημοκρατία, εντάξει, είναι εκεί που είναι σταθερά, γύρω στο 30%, δεν την κουνάει τίποτα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον σε αυτή την έρευνα είναι το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Σας είχα πει ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Γιατί το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα οργανωμένο με βουλευτές, με γραφεία, με τα πάντα όλα. Με πρόγραμμα, αν θέλετε, ήταν καλός και ο Ανδρουλάκης στην έκθεση. Θα σας πω ίσως και γι' αυτό αν έχουμε χρόνο. Η ΔΕ ΕΛΛΑΣ δεν είναι ακόμα. Με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή, εδώ μαθαίνω στη Θεσσαλονίκη ότι τα στελέχη της ΕΛΛΑΣ, όταν θέλουν να βρουν τα στελέχη, όχι οι δυνητικοί ψηφοφόροι, συνεδριάζουν σε καφετέρια. Εντάξει, καλή αυτοοργάνωση, παιδιά, αλλά όταν φτιάχνεις ένα κόμμα από την αρχή, πρέπει να μπορείς να έχεις ένα χώρο να σε γνωρίσουν αυτοί που θέλεις να σε ψηφίσουν. Δεν γίνεται. Στα Τρίκαλα, σε ένα άλλο ραδιόφωνο που με φιλοξενούσαν μεγάλο εκεί στη Θεσσαλία, λένε ότι και εκεί τα στελέχη συνεδριάζουν με Zoom.
0: Κύριε Βασιλιάδη, φαντάζομαι γνωρίζετε πώς οικοδομείται ένας ναός. Το ξέρετε, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Όχι, πώς οικοδομείται? Πώς οικοδομείται, θα το εξηγήσουμε. Οικοδομείται από τα ποσά που μαζεύουν οι πιστοί. Το χριστεπώνυμον πλήθος της ενορίας μαζεύει λεφτά και έτσι ανεγείρεται σιγά-σιγά ο ναός. Λοιπόν, οι φίλοι του Αλέξη Τσίπρα, οι φίλοι Ελασίτες της Θεσσαλονίκης, τσούκου-τσούκου να μαζέψουν, να φτιάξουν έναν χώρο δικό τους. Αφού δεν θέλουν αυτόν οργάνωση. Δεν θέλει, αφού μας λέει ο κύριος Πρόεδρος ότι δεν υπάρχουν λεφτά και ότι τα μαζεύει με συνδρομές, τα κάνει όλα αυτά. Ωραία. Do it.
1: Εντάξει, θα το δούμε αυτό.
0: Όχι, το προτείνω για τη Θεσσαλονίκη και τους αριστερούς φίλους του Τσίπρα. Αυτό λέω, ρε παιδί, ή τους δεξιούς φίλους του Τσίπρα. Δεν ξέρω.
1: Αν είσαι Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ, πάμε στα δομημένα κόμματα, έτσι. Μπράβο. Και δεν έχεις τοπικές οργάνωσεις. Πες έτσι αυτοοργάνωσης και αυτοί και τα κλείνω κτλ. Έχεις όμως έναν βουλευτή εκεί στην Αλφα Αθήνα, στον βόρειο τομέα, είτε της Νέα Δημοκρατία είτε του ΠΑΣΟΚ, όπου μπορεί να ψηφοφόρο να
0: τον έστειλε στον εξώστη. Τώρα δεν παριέμε να ασχολούμαι τον. Με τον Τσίπρα παριέμε να ασχολούμαι, κύριε Βασιλιάδη, με συγχωρείτε. Πάμε λίγο πιο λειτουργικά. Οι πολίτες τι λέμε τώρα, τι θέλουμε από τη ζωή μας? Θα ψηφίσουμε με ποιο κριτήριο?
1: Το κριτήριο, θέσαμε ένα απλό ερώτημα. Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσεις? Όχι αν είσαι θυμωμένος, αν είσαι απογοητευμένος, αν ελπίζεις οτιδήποτε. Με κριτήριο αυτόν που θέλεις να αναλάβει ή αυτόν που θέλεις να φύγει? Αυτός που θέλει να φύγει είναι το 25%. Δεν είναι και πολύ μεγάλος ο θυμός, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή ότι βλέπω ότι τα πράγματα ηρεμούν. Ένα ποσοστό της τάξης 65% θέλει, θα ψηφίσω με κριτήριο αυτό που θέλω να αναλάβει. Αυτή είναι θετική αντίδραση, θετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα 25% με κριτήριο αυτό που θέλει να φύγει και προφανώς φωτογραφίζει το Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία εμβολία γι' αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο συντριπτικό ποσοστό το οποίο να τρομοκρατεί είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε τη σταθερότητα, είτε οτιδήποτε άλλο.
0: Μάλιστα. Και, και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού βλέπω ότι ο κανένας με ενδιαφέρει σε σχέση με το Μητσοτάκη, δηλαδή, γιατί τους άλλους υπάρχει χάος. Ναι.
1: Κύριε Πρωθυπουργέ, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Όταν ο ένας έχει 30 και ο άλλος έχει 15, το 30 είναι σαφώς διπλάσιο του 15. Έτσι δεν είναι?
0: Ο κανένας πόσο έχει?
1: Ο κανένας έχει γύρω στο 15 και νομίζω κάτω από τον κανένα είναι ο κύριος Τσίπρας. Είναι τρίτος δηλαδή ο κύριος Τσίπρας, κάτω από τον κανένα. Εντάξει, ο κανένας προφανώς είναι μια γενικότερη δυσαρέσκεια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά σημασία έχει ότι όταν έχεις διπλάσια διαφορά τώρα από τον αμέσως επόμενο που διεκδικεί αυτό που έχεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει χρόνο.
0: Ο Μητσοτάκης είναι 31, το στρογγυλοποιείο είναι 39, άρα 31. Ο κανένας είναι 18-9, το στρογγυλοποιείο 19. Και ο Τσίπρας είναι 15-7, του δίνω και τους 3 στα 3 δέκατα, 16. Αυτή είναι η διαφορά τους.
1: Σωστά.
0: Και ο Ανδρουλάκης το 10. Δεν πάω το στρογγυλοποιήσω γιατί είναι 10,1. Δεν έχει νόημα, είναι 10. Άρα ναι, 31 Μητσοτάκης, κανένας 19, Τσίπρας 16, Ανδρουλάκης 10. Αυτό έτσι το βλέπουν οι πολίτες που ρωτήσατε εσείς.
1: Έτσι ακριβώς είναι η καταλληλότητα. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις τις οποίες αξιολογήσαμε έτσι λίγο μεμονωμένα για να δούμε και εκεί τι
0: μια κουβέντα, μια κουβέντα ναι, κάνω διάλειμμα γιατί μετά τις 9.30 θα είναι μαζί μας και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού. Πάμε λοιπόν.
1: Πήραμε τρεις ξεχωριστές προτάσεις από τα τρία κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία πήραμε τον κουμπαρά των γενεών. Από το ΠΑΣΟΚ πήραμε τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και 13ου μισθού. Και από τον κύριο Τσίπρα πήραμε το 1% φόρο στο 1% των πλουσίων. Μαντέψτε ποιο κέρδισε.
0: Για πείτε μου. Εγώ θα κλέψω τώρα, εγώ θα κλέψω γιατί την έχω μπροστά την έρευνα. Λοιπόν, για πάμε.
1: Η 13η σύνταξη του ΠΑΣΟΚ, αυτή ήταν η καλύτερη πρόταση, η πρόταση με τη μεγαλύτερη αποδοχή. Η δεύτερη καλύτερη πρόταση ήταν κατά σειρά του κυρίου Μητσοτάκη με τον κουμπαρά των γενεών. Και αυτή η οποία πήγε κουβά, δεν έχει καθόλου απήχηση, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ακούγεται πολύ ωραίο και λαϊκό ότι θα προλογίσουμε τους πλούσιους. Απλά δεν έχει καμία σχέση με το ρεαλισμό και προφανώς και με την απόδοση αυτού του μέτρου.
0: Μάλιστα. Μισό λεπτό, έχουν σημασία τα ποσοστά. Το 57%, 6 στους 10 Έλληνες, λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί η επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, πρόταση ΠΑΣΟΚ. Το 40% του κοινού, οι 4 στους 10 λένε ότι είναι επικοινωνιακό το σύνθημα. 39%. Λοιπόν, το δεύτερο τώρα, για τον κουμπαρά. Το 63% των πολιτών λέει ότι ήταν ένα επικοινωνιακό σύνθημα και ότι μόλις το 34% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση του 1% στους πολύ πλούσιους Έλληνες, το 70% το βρίσκει επικοινωνιακό, μόλις το 27% λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Πολύ ωραία, κύριε Βασιλιάδη. Έχετε κάτι άλλο να κλείσουμε ή θέλετε να πείτε κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι. Αυτό. Απλά με τέτοιες προτάσεις 1% από τους πλούσιους δεν πας και πολύ μπροστά. Να το δει λίγο αυτό ξανά ο κύριος Τσίπρας.
0: Μάλιστα. Μα το οποίο του το κατέστρεψαν και οι αυτοί που έχει συνεργάτες. Γιατί άφησε τους άλλους τον εξώστη, βρήκε καινούριο στο ισόγειο, αλλά αυτοί τον πήγαν στο υπόγειο.
1: Κατάλαβε. Κάποιος από αυτούς τους καινούριους και αυτούς τους απομακρύνει γιατί κάτι δεν έκατσε καλά με
0: το ισόγειο. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά τους βλέπεις ότι μπορούν. Δεν μπορούν. Τι να κάνουμε. Είναι δύσκολο η πολιτική, κύριε Βασιλιάδη. Η πολιτική μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ εύκολο, γιατί είναι αυτό που λέμε: κάνουμε μια μέρα πρωθυπουργός, τα έχω λύσει όλα. Αλλά η πολιτική είναι πολύ δύσκολο πράγμα.
1: Πολιτική με rebranding δεν γίνεται, κύριε.
0: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Από εκεί και πέρα τα άλλα δεν θέλει υπερανάλυση.
0: Οκ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Λοιπόν, στη Χαλκιδική και στις Σκουριές, ένα σύγχρονο ψηφιακό και αυτοματοποιημένο μεταλλείο αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Οι Σκουριές δείχνουν στην πράξη πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση διαμορφώνουν το μεταλλείο του αύριο. Ελληνικός Χρυσός, διάλειμμα, ειδήσει, τίτλους και ερχόμαστε. Καλημέρα.
2: Το μεταλλείο. Ιταλίου Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
11: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Βίγαν μίτινγκ. Σούπερ ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
14: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Ανολιωσίων προς τον Κομβοκίμης, στη Λεωφόρο Συγκρού, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς την Αττική Οδό. Η Ελλάδα είναι ισχυρή και θα καταστεί ακόμα πιο ισχυρή ανεξαρτήτως από το τι επιθυμεί οποιοδήποτε γειτονάς μας, τόνισε στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξεκαθάρισε ότι η χώρα μας δεν παζαράει με ποιον θα κάνει συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι η άδεια για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης θα δοθεί μόνο από την χώρα μας. Για την ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι η Ελλάδα φροντίζει για την επαρκειά της και δεν αντιμετωπίζει κανένα κίνδυνο για να βρεθεί με μειωμένες ποσότητες. Μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εφαρμοστεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022 προτείνει η Κομισιόν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Συγκεκριμένα προτείνει μείωση του δημόσιου φωτισμού κατά τις νυχτερινές ώρες και λιγότερη θέρμανση στα δημόσια κτίρια. Σήμερα συνεδριάζουν ατύπως στο Δουβλίνο, Υπουργοί Ενέργειας των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναζητώντας κοινή γραμμή. Τις παρεμβάσεις της για τα καύσιμα κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση με το θέμα της μείωσης του κόστους ενέργειας να κυριαρχεί στην αυριανή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα πριν από τη διάθεσή του, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, καθώς έλεγχο που πραγματοποίησε μετά από καταγγελία διαπίστωσε παράνομη λειτουργία ογκολογικού τμήματος. Η αυτοψία έδειξε μεταξύ άλλων ότι το τμήμα στο οποίο υποβάλλονταν ασθενή σε χημειοθεραπεία δεν διέθετε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η έκθεση ελέγχου διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχών ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στον ΕΟΠΗ, αλλά και στον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΗ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Όταν προ μιας εβδομάδος αναφέρθηκα στην έλλειψη πινακίδων σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και πήρα την απάντηση του κυρίου Κότσιρα ότι όσον ούπο θα γίνει ο διαγωνισμός και ότι καθυστέρησαν, δεν έκαναν τον διαγωνισμό, γι' αυτό και λείπουν πινακίδες, ο κύριος Δημήτρης Κουτσογιάννης μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζει ότι σε αρκετές φυλακές υπάρχει εργασιακό πρόγραμμα για κρατουμένους και ανάμεσα σε άλλες εργασίες είναι και η παραγωγή πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Πολύ ωραίο, μου αρέσει.

0: πόλης αυτοκινήτων να μην μπορούν να παραδώσουν τα αυτοκίνητα τα οποία πλήρωσε ο κόσμος γιατί θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους σε σχολεία, δραστηριότητες και διάφορα τέτοια. Ντροπή, ντροπή. Ποιος ξέρει τι συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτήν την ανάθεση. Κύριε Κοτσέρα, μου είδατε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα φίδια στο μυαλό των ανθρώπων. Πολύ ωραία. Διαφήμιζαν πριν από λίγο καιρό ότι τώρα τα ηλεκτρονικά θα παραγγέλνουμε τις πινακίδες και θα στέλνουν τα απευθείας στο σπίτι. Νεοδημοκράτης είμαι, αλλά έχω φτάσει στην αγανάκτηση. Τι, πόσο άλλο υπομονή να κάνω. Υποφέρει ένας ολόκληρος κλάδος και όλοι οι πελάτες. Σίγουρα, πρόσεξε τώρα πώς δουλεύει όλο αυτό. Σίγουρα, λέει, οι εταιρείες leasing κατέχουν το 65% της αγοράς και αυτοί βρίσκουν πινακίδες. Ενώ εμείς οι κακομύριδες, οι μικρομεσαίοι που δεν βρίσκουμε. Κύριε Κότσιρά μου, είδατε τι σημαίνει να χάνεις τις παραγγελίες, τις αναθέσεις που πρέπει να κάνει, τους διαγωνισμούς, τη διάολο κάνει η κυβέρνηση, το κράτος εν πάση περιπτώσει, για να προμηθευόμαστε απλές πινακίδες αυτοκινήτων που όταν καθυστερούν φτιάχνουν όλη αυτή την κατάσταση στα φίδια. Άντε τώρα, κύριε Κότσιρά μου, τραβάτε και πείτε εσείς τον Κωνσταντίνο Τάδε, που κρατώ το επώνυμό του για μένα, ότι έχει άδικο και ότι από πίσω δεν κρύβονται συμφέροντα που θα τον φάνε ζωντανό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με την ταχύτητα που σας διακρίνει.
1: Φεύγει σιγά σιγά η κίνηση, όχι όμως από την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, η οποία από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένει πρώτη νεκρά, πρώτη νεκρά. Ίδια εικόνα και στο αντίθετο ρεύμα, κατά μήκος του Γέρακα μέχρι να φτάσουμε στη Λεωφόρο Πεντέλης. Η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου έχει ακόμα πολλά αυτοκίνητα. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών αρκετά δύσκολο και οι βουλιαγμένες προς την Αθήνα στη Δάφνη.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Persia is moving up in the world. And along with it has come a new freedom of expression.
8: Tehran is a modern city,
9: visibly leaning more west than east.
7: The miniskirt is here, and along with it has come a new freedom of expression.
0: Δημήτριος Τάδε, το Τάδε το κατώ για μένα διότι μου συστήνεται ως μαθηματικός και πρώην αριστερός. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν το ξέρουν οι φίλοι του, οπότε μην τον εκθέσω τον άνθρωπο, γι' αυτό κρατώ το επώνυμό του για μένα. Αλλά μου επιτίθεται χθες με την επιστολή που μου κάνει, που μου έστειλε στο πορτοσάλτα.gr, με βρήκε ισοπεδωτικό, λαϊκιστή, άγριο, ότι έχω συμπλέω με όλη την αντιπολίτευση, διότι είπα ότι δεν έχουμε συγκοινωνία στην Αθήνα. Εννοώ δεν έχουμε συγκοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε προτεραιότητα συγκοινωνία. Λεωφορεία μπορεί να έχουμε, τραμ μπορεί να έχουμε, αλλά δεν έχουμε συγκοινωνία όπως την έχω στο μυαλό μου. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία τώρα. Δέχομαι την παρατήρηση. Και ότι επίσης έδωσα λόγο στην κυρία Σπανού χωρίς να την αντικρούω στα επιχείρηματά της. Αγαπητέ μου Δημήτριε, πρώην αριστερέ, ίσως έτσι το ένθερμο, γιατί τώρα είσαστε από ό,τι καταλαβαίνω της κυβερνήσεως, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι έτσι έχετε ένα σθένος μέσα σας και αυτό με έναν τρόπο θέλετε να το εκφράσετε και την αγάπη σας τώρα προς τον Μητσοτάκη. Ως πρώην αριστερός, το αντιλαμβάνομαι αυτή τη μετάβαση, την προσπαθώ να την βάλω μες στο μυαλό μου. Ξέρω και κατανοώ απολύτως, γι' αυτό και κρατώ το επώνυμό σας για μένα. Να πω μόνο ότι οι κανόνες του διαλόγου αυτού του τύπου είναι οι εξής. Βεβαίως και έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές επιχειρήματα με την κυρία Σπανόλ, όταν μιλώ κατά μόνας μαζί της. Όταν είναι και ο Σάκης Μουμτζής και η Αγγελική Σπανού, για να είμαι ίσως και στους δύο, απαντούν σε κοινά ερωτήματα μόνοι τους, δεν παρεμβαίνω, διότι, για να σας το πω πολύ ομά, εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Σάκης Μουμτζής και διαφωνώ με αυτά που λέει η Αγγελική. Αλλά δεν θα ήταν τίμιο για μένα και ειλικρινές αν πήγαινα με την πλευρά του ενός από τους καλό και τους δύο, θα έχουν και οι δύο τον ίσο χρόνο να πούν αυτά που θέλουν να πούν. Τελεία. Όταν θα καλέσω κατά μόνα στην κυρία Σπανού, μπορούμε να ανταλλάξουμε επιχειρήματα. Αγαπητέ Δημήτρη, πρώην αριστερέ μαθηματικέ, καλημέρα σας. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο σας. Καλημέρα, Αγγελική.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ Σάκη. Σάκης μου.

0: Μουντζής αρθογραφεί στην Καθημερινή, όπως και η Αγγελική Σπανού, και επιπλέον ο Σάκης Μουντζής στο liberal.gr. Τώρα, ας αρχίσω με την Αγγελική. Αυτά τα σενάρια με τα οποία έχουμε συζητήσει σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, Αγγελική, την αλλαγή του Πρωθυπουργού εν κινήσει. Μετά ήρθαν διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία γινόταν μια προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση, αλλά και αυτός δεν έπεφτε, αναφέρομαι στο Μητσοτάκη. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν δυνάμεις που λένε του εκτός δεξιού χώρου, που λένε αγάντα αν πρόεδρε Αντώνη, μπες μπροστά, μπας και τον ρίξουμε. Και από ό,τι βλέπω δίνει και συγχαρητήρια ο επερχόμενος εκ του Σουνίου αρχηγός. Συγχαίρει τον Αντώνη Σαμαρά, αφού τον ξεφτύλισε πριν από λίγα χρόνια με την Οβάρτης. Αλλά εν πάση τόση αυτά τώρα άνθρωποι είμαστε, στην πολιτική γίνονται, θα πεις. Αυτά τα σενάρια τώρα διανθίζονται με το εξής: να μπει μπροστά ο πρόεδρος Αντώνης, να πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ώστε να σηκωθούν ο Δημοκρατόπουλα και να πούν πρόεδρε σε αλλάζουμε. Μπορεί να συμβούν, Αγγελική? Αυτή είναι η κοινή ερώτηση και στους δύο.
1: Ένα-ένα τα σενάρια. Σενάριο αλλαγής πρωθυπουργού εν κινήσει δεν υπάρχει.
0: Όχι, υπήρχε. Το κουβεντιάσαμε. Απλώς δεν επετεύχθη.
1: Όχι, υπήρχε, δεν επιτεύχθηκε και στο ρωτό μέλλον δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο. Πάει αυτό.
0: Αλλά το μας απασχόλησε κανένα χρόνο πάντως.
1: Βέβαια.
0: Ωραία.
1: Σενάριο για κάτω από 25% και τότε να γίνει η αλλαγή ηγεσία στην Δημοκρατία, εάν συμβεί αυτό. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει πρόβλημα ηγεσία στην Δημοκρατία, αλλά επίσης δεν είναι ορατό αυτή τη στιγμή. Να έρθει το κόμμα Σαμαρά πρώτο και να δούμε μετά τι θα γίνει. Πάντως αυτή τη στιγμή, με βάση τις όποιες προβλέψεις μπορούν να κάνουν οι δημοσκόποι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που υπάρχει είναι ότι αν η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές πάρει ένα ποσοστό 30% και κάτω, είναι πολύ πιθανό ότι την επόμενη μέρα θα ανοίξει θέμα ηγεσία. Ή το ίδιο βράδυ μάλλον. Ο βασικός λόγος είναι ότι θα είναι πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Δεν θα έχει πιθανότητα να κερδίσει αυτοδυναμία ακόμα και σε δεύτερη κάλπη. Δεν θα έχει ισχυρή πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει. Και θα είναι και αδύνατη η συνεργασία με οποιοδήποτε άλλο κόμμα για σχηματισμό κυβέρνηση συνεργασία. Οπότε εκεί είναι πιθανό να ανοίξει το ισοκομματικό παιχνίδι και προφανώς θα παίξει ρόλο και η ίδια η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει παράδοση αλλαγής ηγεσίας μετά από άσχημα εκλογικά αποτελέσματα. Έχει ισχυρή παράδοση, δηλαδή μέχρι τώρα έτσι γίνεται, όποιος χάσει φεύγει. Προφανώς εδώ θα παίξει ρόλο η δική του συμπεριφορά και συνεννοήσεις που θα γίνει στο παρελθόν.
0: Αν ο Μητσοτάκης είναι 25 και ο προηγούμενος είναι 15, είναι ήττα, έτσι?
1: Για τη Νέα Δημοκρατία με βάση την προσδοκία, ναι, είναι ήττα. Το συζητάμε. Το 25 ήταν. Όταν στις προηγούμενες εκλογές ήταν 41, δεν είναι ήττα. Νομίζω έτσι θα μεταφραστεί από την πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού. Καταρχάς, μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό βουλευτών, μιλάμε για πολύ μικρότερη επιρροή. Όλα αυτά θα παίξουν το ρόλο τους. Και νομίζω ότι και ο ίδιος ο Μητσοτάκης δεν θα ανεχτεί ένα τόσο χαμηλό ποσοστό. Να πέσει δηλαδή 16 μονάδες από την μία εκλογή στην άλλη. Οπότε εκεί θα μετρήσουν διάφορα πράγματα και πόσα η Δελφίνη, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε, που είναι ο κύριος Δένδιας κυρίως και ο κύριος Πιερακάκης, η ισχυρότερη, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανές ότι θα πάνε σε μια λογική βελούδινης μετάβασης. Δηλαδή δεν πρόκειται να χυθεί αίμα στη Νέα Δημοκρατία. Και πολλές συνεννοήσεις θα γίνουν στην αθέατη πλευρά, όχι κατά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν νομίζω ότι θα δούμε σκηνικά δηλαδή σύγκρουση Βενιζέλου Παπανδρέου στη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το ποσοστό και το πολιτικό κλίμα εκείνης της περίοδου. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία με την προσδοκία που καλλιεργεί αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορεί να αντέξει ένα ποσοστό 25%.
0: Εννοείται ότι έχω αντίλογο, αλλά δεν θα τον κάνω, γιατί σας είπα ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού εκ των προτέρων. Είναι ο καθένας και κάθε μία λέει ο καθένας τη γνώμη του, χωρίς να παρεμβαίνω εγώ. Εννοείται ότι αν ήταν μόνη της η κυρία Σπανού, εδώ θα είχαμε ανοίξει πολύ ωραίο βιολί. Αλλά αυτό το κάνουμε όταν θα καλέσω μόνη της την σχολιογράφο και την αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Ναι, και την πολιτική συντάκτρια να σημειωθεί αυτό.
0: Πολιτική συντάκτρια, ναι, πολιτική συντάκτρια.
1: Όχι, το λέω, γιατί ακούω τις συντηρήσεις των ακροατών. Μερικές φορές υπάρχει ένα μπέρδεμα, δηλαδή αντιμετωπίζω τους δημοσιογράφους σαν κομματικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές συμβαίνει, δίνουν και οι δημοσιογράφοι το δικαίωμα, αλλά δεν συμβαίνει πάντα.
0: Ναι.
1: Και είναι λίγο, δεν είναι άδικη κριτική αυτή, είναι και λίγο ανορθολογική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μερικές φορές λέμε τη γνώμη μας, λέμε και τις πληροφορίες μας λέμε και την ανάλυση μας, ναι. Γιατί και αυτή είναι η δουλειά μας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία κομματική σκοπιμότητα ή μία ιδεολογική στράτηση.
0: Για τεχνικούς λόγους λέω απλώς ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει να υπάρχει να ένας άνθρωπος να εμφορείται από κάποιες ιδέες, άλλες να είναι δεξίες και άλλες να είναι αριστερές. Αλλά εμφορείται από ιδέες. Έτσι δεν είναι?
1: Εμφορείται. Σίγουρα. Απλώς είναι άλλο.
0: Και άρα θέλω να πω, δεν είναι πάντα καλός ένας και ο άλλος είναι κακός.
1: Όχι, αυτό είναι μπράβο. Σίγουρο. Απλώς είναι άλλο, και σε αυτό σίγουρα θα συμφωνήσει και ο Σάκης. Είναι άλλο το έχω κάποιες ιδέες ή ένα αναξιακό κώδικα και είναι άλλο είμαι μπαθής, φανατικός, μισό και έχω καταστροφική διάθεση. Δηλαδή μην τα περιδεύουμε όλα, δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Ναι, απλώς εδώ δεν συγκεντρώνονται άνθρωποι που βγάζουν μίσος και κακία σε αυτή την εκπομπή.
1: Ελπίζω.
0: Αυτό δεν μου άρεσε, αλλά πάω παρακάτω τώρα, δεν θέλω στην εκπομπή αναφέρομαι, εκεί που βγαίνεις και εσύ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό δεν μου άρεσε ως απάντηση. Γιατί αν θες πες μου ποιος είναι.
1: Όχι, λέω όταν γίνεται κριτική από κοινό ότι σε αυτό αναφέρομαι, ότι γιατί δεν
0: γιατί
1: απαντάς
0: προωθώ εμπαθές μήνυμα του κοινού.
1: Όχι, δεν το προωθείς, το μεταφέρεις. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω το μήνυμα που σχολίασε. Μπορώ να σχολιάσω νομίζω.
0: Ναι, ναι, αλλά το έχω τακτοποιήσει ήδη εγώ. Που είναι δικό μου θέμα. Πρωτίστως.
1: Ναι, αλλά εντάξει, στο πλαίσιο μια συνολική συζήτηση που κάνουμε, λέω εγώ τη γνώμη μου. Δεν είναι τόσο κακό αυτό.
0: Okay. Το προσπερνώ τώρα, γιατί δεν θέλω να χάσω χρόνο. Πάμε, Σάκη.
2: Κατά βάση με την Αγγελική συμφωνώ στο 25%, έτσι. Είναι ένα ποσοστό κάτω από κάθε προσδοκία και ανεξαρτήτως αν θα καταγράφεται με μια διαφορά ίσως και 10 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, δεν πάβει να είναι απώλεια 16 μονάδων. Ή, εν πάση περιπτώσει, μια απώλεια τόσων μονάδων, 5-6 μονάδων από το 30-31%, που είναι μια εύλογη προσδοκία. Βέβαια, αυτό το 25% δεν προκύπτει από πουθενά, έτσι, μέχρι στιγμής. Πρόκειται περί ευσεβών πόθων και διάβασα και το άρθρο, την έρευνα που έκανε η κυρία Σπανού η Αγγελική πριν από μερικές μέρες στην Καθημερινή, όπου παρέθεσε τις γνώμες πολλών δημοσκόπων, 3-4 δημοσκόπων νομίζω, όπου έδιναν στο κόμμα Σαμαρά μία δυναμική από 3,5-5,5% βαριά. Αυτό σημαίνει ότι οι απώλειες, όπως εντόπιζαν και οι δημοσκόποι της Νέας Δημοκρατίας προς το κόμμα Σαμαρά, θα είναι περιορισμένες επί του σημερινού της ποσοστού. Ενδεχομένως όμως να αποτελεί το κόμμα Σαμαρά ένα ανάγχωμα προς τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στο χώρο των αποφάσιστων, ανήκουν στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και οι οποίοι τώρα στην κάλπη μπορεί να έχουν και μία ακόμα διέξοδο. Άλλο αυτό όμως και άλλο να πας κάτω από 25%. Τώρα να μιλήσουμε σεναριολογικά, κάτω από το 25%, όπου λειτουργεί απλή αναλογική, αυτό να το καταλάβει ο αναγνώστης, θα υπάρξει αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Θα μιλάμε για μία κυβέρνηση επίοικος εξακομματική ή εφτακομματική, εάν δεν συμμετέχει η Νέα Δημοκρατία, και που λογικά η Νέα Δημοκρατία δεν θα συμμετέχει. Εάν τώρα το ποσοστό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται κάτω από το 30% αλλά στην περιοχή του 28%, είναι μονόδρομος η προσφυγή σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί θα προσδοκά ένα ποσοστό γύρω στο 33-34%, όπως είχε γίνει περίπου και σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις, όπου τη δεύτερη Κυριακή εμφανίστηκαν αυξημένα τα ποσοστά για πολλούς και διάφορους λόγους του πρώτου κόμματος ενώ. Το σενάριο της εγκινής αλλαγής πρωθυπουργού ήταν καταρχήν ανόητο, έτσι. Δεν μπορούσε, στεκόταν εκ των πραγμάτων. Φυσικά.
0: Συζητήθηκε με πολύ σοβαρότητα, τολμώ να πω, εμβολίμως.
2: Ναι, διακινήθηκε, πιθανώς και οργανώθηκε με πολύ σοβαρότητα, αλλά ήταν προφανές ότι ήταν βλακώδες, διότι την επόμενη μέρα θα προσέφευγε στις κάλπες ο πρωθυπουργός με τον αέρα του ότι ήταν σχήμα μιας συνωμοσίας, μιας εσωτερικής ανατροπής. Και αυτό και δεν βρέθηκε και άνθρωπος να το διακινήσει μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο κόμμα δηλαδή. Τώρα τα απ' έξω τι γράφουν, τι σενάρια.

0: Το οποίο δεν θα, απρόπτω, το οποίο δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί με επιτυχία ο Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία το τριαράκι το έχει μπροστά της και με χαρακτηριστική άνεση στις εκλογές. Πόσο ψηλά θα είναι αυτό το τριαράκι, δεν το ξέρω. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και μεθοδολογικό και πολιτικό λάθος να συγκρίνουμε αποτελέσματα ευρωεκλογών με αποτελέσματα εθνικών εκλογών. Έγραψα τις προάλλες στο Λίμπερα ότι ο Κώστας Καραμαλής στις ευρωβουλευτικές εκλογές που έγιναν το Μάιο του 2004, δηλαδή 2,5-3 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές, όπου θριάμβευσε, έχασε 700.000 ψήφους. Ή αν το πω διαφορετικά, να μην χρησιμοποιήσω το ρήμα χάνω, πήρε 700.000 ψήφους λιγότερες. Και δεν μίλησε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ψυχή της ή ότι χάθηκαν οι ψηφοφόροι κτλ. Άρα, τα κριτήρια της χαλαρής ψήφου που πριτανεύουν στις ευρωεκλογές δεν νομίζω να εμφανιστούν και πάλι στις εθνικές εκλογές. Και γιατί, και το έχουμε πει, το έχουμε συζητήσει και με σενάρια και με σε Αγγελική, ότι ένα βασικό κριτήριο των επόμενων εκλογών θα είναι η συμμετοχή στις κάλπες, έτσι. Εάν θα προσεγγίζει τα παλιά επίπεδα ή αν θα έχει μια πτωτική τάση, όπως συνέβη τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, κάτι που εκ των πραγμάτων το τονίζω, θα απονομιμοποιήσει πολιτικά το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα. Το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις σχηματίζονται από αυτούς που ψηφίζουν είναι πολιτικά ορθό, όμως δεν πάβει να δημιουργεί προβλήματα νομιμότητας στη λήψη των αποφάσεων της όποιας κυβέρνησης σχηματιστεί. Εκείνο το οποίο θέλω να πω...
1: Το κλείνουμε εδώ. Ναι. Αφού να κάνετε, θα σας δώσω τώρα, για να μην φανεί ότι είναι μόνο μία ερώτηση, παρακαλώ, μια πολύ σύντομη δευτερολογία. Και εσύ Αγγελική και εσύ Σάξε, παρακαλώ. Πολύ σύντομη, γιατί είμαι ήδη εκτός χρόνου. Ορίστε. Αγγελική.
2: Από τα exit poll ξέρουμε πια ότι πολλοί κόσμος, που μπορεί να είναι και ένα στους τρεις, σίγουρα ένα στους τέσσερις, αποφασίζει την τελευταία περίοδο, δηλαδή την τελευταία εβδομάδα, ακόμα και το τελευταίο Σαββατοκύριακο, νέοι ψηφοφόροι πολλές φορές και την ίδια την Κυριακή εκλογών. Αυτό το λέω γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το πολιτικό κλίμα, πέρα από τη συμμετοχή που ανέφερε ο Σάξης και πάρα πολύ σωστά. Είναι άλλο εκλογές με φόντο μια λειτουργική κρίση ή μια μεγάλη γεωπολιτική αναστάτωση, και είναι άλλο εκλογές με κυρίαρχο θέμα μια ιστορία όπως αυτή της έκπτωσης Μαρικάρμεν στην Ισπανία. Και φυσικά είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που θα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, θα καθοριστεί από τον Πρωθυπουργό και προγραμματικό λόγο, και είναι άλλο μια προεκλογική καμπάνια που από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας θα καθοριστεί από δηλώσεις για κακομοίριδες ή για την κίνηση στους δρόμους που δείχνει ευημερία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Σάκη.
0: Ναι, απαραίτητη προϋπόθεση για να πάει καλύτερα το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι να συμμαζέψει το μαγαζί του Πρωθυπουργός, έτσι. Δηλαδή σε προεκλογική περίοδο δεν δικαιολογείται αυτή η κακοφωνία η οποία υπάρχει. Κατανοητό μεν, διότι υπάρχει το άγχος της επανεκλογής, αλλά εδώ τα προσωπικά συμφέροντα δεν μπορούν να βλάπτουν μια ολόκληρη παράταξη, και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Έτσι, δεν ισχύει μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε σειρά αστόχων δηλώσεων φερέλπιδων συνεργατών του ανδρών και γυναικών του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι αμαύρωσαν το rebranding του, έτσι. Βλέπουμε ο Ανδρουλάκης, παρόλα τα όσα λένε, από τη στιγμή που έβαλε ένα χαλινάρι στον Δήμαρχο Αθηναίων και ο οποίος έχει πάψει να κάνει τις βαρύγουπες δηλώσεις του, το μαγαζί εκεί είναι πιο συμμαζεμένο. Είναι και πιο μικρό, βέβαια.
1: Και με εδώ κλείνουμε.
0: Λοιπόν, είναι και πιο μικρό, αλλά είναι πιο συμμαζεμένο. Και ίσως και εδώ να οφείλεται, το ότι έχει ελαχιστοποιηθεί ή μειωθεί σημαντικά η διαφορά του δεύτερου με το τρίτο κόμμα.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο, Αγγελική Σπανού και Σάκη Μουμτζή. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Οι πιο σημαντικές στιγμές, μας λέει η ΔΕΗ, βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, στη συναυλία την οποία πήγες με τους φίλους σου, στη βόλτα που κάνεις στο πάρκο, οι σημαντικές ιστορίες των ανθρώπων της παραγωγής μέσα από έργα και πρωτοβουλίες, οι οποίες κάνει η ΔΕΗ για να στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. day.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Γνωρίζετε ποιο

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πριν από 10 ημέρες συζητούσαμε με τον πρόεδρο του ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο, για τα επαγγέλματα, τα νέα και τις νέες δεξιότητες, εστιάζοντας την ηλεκτροκίνηση και την υβριδική τεχνολογία. Και τώρα λοιπόν έγινε μια αναφορά από έναν φίλο ακροατή για τις εγκαταστάσεις του ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ σε ό,τι αφορά στην μηχανοτρονική, εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή η συζήτηση έγινε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Το προβάλαμε χθες στην εκπομπή Live View και σήμερα αυτό το βίντεο, κυρίες και κύριοι, όσες και όσους ενδιαφέρεστε για εσάς ή για τα παιδιά σας, βρίσκεται στον επίσημο λογαριασμό της ΑΚΜΗ στο YouTube. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε για να δείτε πώς ακριβώς η ΑΚΜΗ πιάνει την σύγχρονη την τεχνολογία και εκπαιδεύει εκεί πάνω τους τεχνίτες της επόμενης γενιάς. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.900.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
11: Everybody put a lighter cell phone, whatever you got in the air. Let's light the stadium up. I want to see every light, every cell phone, whatever you got, light it up.

0: 10 και 5 πρώτα λεπτά.
1: Καλημέρα σας, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες.
0: Δεύτερος καφές.
1: Εδώ στον Bell FM 103,3.
0: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
1: Και ο Άκης Κοσκινόπουλος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
0: Τρίτη 29 Σεπτέμβρη. Η ανατολή ηλίου έγινε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά και η δύση θα γίνει στις 7 και 13 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν Κυριάκος και Πετρωνία. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Παγκόσμια ημέρα καρδιάς. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών με αφορμή τα γενέθλια του Ουγγαρο-Αργεντινού Λάζλο Μπίρο, που ανακάλυψε το στυλογράφο διάρκειας. Μάλιστα. Εθνική ημέρα καφές, ΗΠΑ και Καναδά. Δεύτερος καφές.
1: Ωραία, δεύτερος σήμερα καφές γιορτάζουμε και... όλοι μαζί. Εδώ με το δεύτερο καφέ.
0: Από τα Μικέλ.
1: Το οποίο μπορείτε να
0: παραγγέλλετε στο 2382-028-031.
1: Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ στο Bell FM 103,3 με το δεύτερο καφέ και εσείς εκτός από τα ραδιοφωνά σας μπορείτε να μας ακούτε και από τα κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, μέσω των οποίων μπορείτε βέβαια και να επικοινωνείτε και εσείς μαζί μας για να είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση με τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας ή εν πάση περιπτώσει ό,τι άλλο θα θέλετε να μοιραστείτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν, είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, όπως επιθυμεί ο καθένας.

0: Καλά FM 103,2, η εκπομπή Δεύτερος Καφές.
1: Άντε πάλι. Ρεάλ της
0: Καϊμερίκης. 103,3. Με κοιτάς έτσι άγρα και φοβάμαι. Έχω με πια
1: σφυρία. Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές για την νοητική κατάσταση του συνεργάτη με εδώ πέρα.
0: Να μας έχεις δημιουργήσει ψυχολογικά.
1: Σιγά σιγά πρέπει να το βγάλω στη σύνταξη γιατί φτάνει τόσο.
0: Ναι, 103,3 Πέλα FM. Μαζί μας τα Μικέλ με τον καλύτερο καφέ στην πόλη των Γιάννητσών.
1: Αλλά εδώ στο στούντιο παρέα θα μας κάνει ο Σάκης ο Δημητριάδης.
0: Να μας διαφωτίσει λίγο για, γενικά για τα λογιστικά, για τις δηλώσεις, γιατί τι πρέπει να γνωρίζουμε, τι δεν πρέπει να...
1: Αλλάζουν κάποια πράγματα.
0: Τις παγίδες που υπάρχουν
1: από 1η Οκτωβρίου. Και για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, σας έχουμε το νου μας καλύτερα.
0: Καλημέρα Σάκη.
2: Καλημέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι όσο περνάει ο καιρός εμπλεκόμαστε με περισσότερες υποχρεώσεις, γενικότερα η ψηφιοποίηση των δεδομένων και των παραστατικών μας οδηγεί σε νέες εξελίξεις, οπότε η ενημέρωση είναι επιτακτική για όλους, καθώς από 1 Οκτωβρίου ξεκινάει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, πρέπει υποχρεωτικά όλοι να δηλώσουμε πάροχο είτε το κρατικό είτε τιμολόγιο, είτε έναν ιδιωτικό πάροχο το οποίο πρέπει να απευθυνθούμε στον ίδιο τον πάροχο προκειμένου να συνάψει την σύμβαση, αλλά όπως και να έχει πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με τους λογιστές και με τις εταιρείες, κυρίως με τις εταιρείες και κατευθείαν με τους λογιστές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τους λογιστές σας. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς εφόσον δηλωθεί ο πάροχος μέχρι 1 δεκάτου υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής μέχρι 31 δεκάτου του 26. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε λάθη δημιουργηθούν δεν θα υπέρχεται κάποιο πρόστιμο, αλλά πρέπει να δηλωθεί, γιατί αν δεν δηλωθεί κάποιο παραστατικό μέσω παρόχου, ουσιαστικά η έκδοση χωρίς τον πάροχο σημαίνει μη έκδοση, οπότε αυτό επιφέρει και οποιοδήποτε πρόστιμο. Τώρα σε δεύτερη φάση, επίσης μετά τις 12 Οκτωβρίου με τα τρέχοντα δεδομένα ξεκινάει η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής, όπου αυτό σημαίνει ότι θα ελέγχεται και η διακίνηση. Μια μικρή παρένθεση ήθελα να κάνω τώρα και να πω ότι έχει γίνει αίτημα παράτασης της δεύτερης φάσης και του ηλεκτρονικού και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από το Οικονομικό Επιμελητήριο. Αυτό έγινε χθες. Τώρα είμαστε σε αναμονή των εξελίξεων, να δούμε αν θα προκύψει κάποια παράταση, αλλά με τα τρέχοντα δεδομένα αυτό που ισχύει είναι ότι 12 Οκτωβρίου θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση. Τα δεδομένα μας λένε ότι αυτή τη στιγμή για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα λογισμικά και είμαστε και σε αναμονή αυτών, είτε από τις ιδιωτικές εταιρείες είτε από το κρατικό My Data App ή τιμολόγιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, λίγο ζορίζουν τα χρονικά περιθώρια και δεν μας δίνουν και πολλές δυνατότητες για να δράσουμε ανάλογα και να δοκιμάσουμε το οποιοδήποτε σκανάρισμα. Τα δεδομένα μας λένε ότι στη δεύτερη φάση θα είμαστε αναγκασμένοι με την έκδοση τιμολογίου όποιος ενδιάμεσο δελτίο αποστολής, όποιος παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής είτε ως ενδιάμεσος είτε ως τελικός παραλήπτης, έχει την υποχρέωση να το σκανάρει και να κλείσει ουσιαστικά το δελτίο εφόσον είναι ο τελικός παραλήπτης και να δηλώσει ότι έχει παραλάβει το προϊόν ως τελικός παραλήπτης. Αν είναι ως ενδιάμεσος πρέπει να το δηλώσει σαν ενδιάμεσος και πάει στον επόμενο. Οπότε εν αναμονή των εξελίξεων περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη β' φάση. Επίσης μέσον Οκτώβριο έχουμε μια άλλη σημαντική εξέλιξη, όπου είναι η ένταξη, επιπλέον η υποχρεωτική ένταξη κάποιων CAD μετά τις 12 Οκτωβρίου στην ψηφιακή κάρτα, όπου αυτά
1: την κάρτα εργασίας εννοείς.
2: Την ψηφιακή κάρτα εργασίας, βέβαια, όπου έχουν να κάνουν και συνήθως με τα κομμωτήρια, με τις τηλεπικοινωνίες, με τα θεραπευτήρια. Αυτό το βγάζει αυτόματα, το έχει βγάλει αυτόματα ήδη το εργάνιο, οπότε όσοι είναι υπόχρεοι και δεν έχουν εναρμονιστεί ακόμα σε δοκιμαστικό περιβάλλον πρέπει να υποχρεωτικά να το κάνουν, γιατί τα πρόστιμα είναι υπέρογκα ειδικά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Οπότε έχουν περιθώριο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου να προσαρμόσουν τα αντίστοιχα λογισμικά τους. Και δυστυχώς, επειδή εμείς οι λογιστές λειτουργούμε με κάποια προγράμματα μισθοδοσίας, έχουμε την ανάγκη αυτά τα λογισμικά να είναι απόλυτα εναρμονισμένα με τις μισθοδοσίες μας, οπότε αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε ιδιώτες για τους πελάτες μας. Αυτά από μένα, πιστεύω να σας κατατόπισα. Εντάξει, είναι η τρέχουσα κατάσταση. Ο Οκτώβριος είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας, καθότι κλείνουν και τα τρίμηνα και οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της χρονιάς, οπότε οι απαιτήσεις και των επιχειρήσεων είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς θέλουν να γνωρίζουν και την κερδοφορία τους που βρίσκονται. Οπότε σε συνδυασμό με όλα αυτά τα δεδομένα, είναι πολύ επιβαρημένη περίοδος. Χρειαζόμαστε και χρόνο, χρειαζόμαστε ψυχραιμία. Οπότε εν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι η παράταση ουσιαστικά θα βοηθήσει όλους μας στην προσαρμογή και στην αρμόνιση με την τρέχουσα κατάσταση.
1: Εγώ καταλαβαίνω από το γεγονός ότι έχει ζητηθεί παράταση ότι προφανώς υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν.
0: Βάσει λογικής θα δοθεί κάποια παράταση, φαντάζομαι.
1: Που δεν βρίσκονται σε θέση να ξεκινήσουν την ημερομηνία. Έχεις εικόνα από αυτούς, τέλος πάντων, που εσύ βλέπεις τις επιχειρήσεις, αυτό που μιλάς με συναδέλφου σου, αν είναι πολλές αυτές οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αρμονιστούν άμεσα, εντός των προθεσμιών δηλαδή.
2: Πρακτικά δεν είναι μόνο οι προθεσμίες οι οποίες δεν βοηθάνε, καθώς δεν υπάρχουν και τα αντίστοιχα λογισμικά. Δηλαδή δεν μπορούμε να δοκιμάσουμε να δούμε πώς λειτουργεί ένα σκανάρισμα, πώς γίνεται αποδοχή με τις αντίστοιχες προδιαγραφές που έχει θέσει η ΑΔΕ. Αλλά τώρα θα φανεί και στην πράξη κατά πόσο θα μπορεί να λειτουργήσει το ζήτημα της διακίνησης, προφανώς σε οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας, σε αγρότες οι οποίοι δεν είναι εναρμονισμένοι με την τεχνολογία. Θα το δούμε αυτό.
0: Εδώ, Σάγκη, μια που μίλησες για τους αγρότες, το μεγαλύτερο θέμα είναι αυτό με τη διακίνηση των προϊόντων. Δηλαδή τώρα με τους παραγωγούς που υποχρεώνονται σε δελτίο αποστολής, νομίζω. Εκεί το πρόβλημα μετατέθηκε ή μεταβιβάστηκε εντός εισαγωγικών στους επιχειρηματίες να κόβουν δελτίο αποστολής για τους αγρότες για να διευκολυνθεί η κατάσταση ενδεχομένως, γιατί και οι αγρότες δεν τα γνωρίζουν αυτά.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ενδιάμεσα μετά την υποχρέωση των αγροτών και το ψηφιακό δελτίο αποστολής υπήρξε μια τροποποίηση προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα, έστω και με όχημα των αγροτών, να γίνεται η μεταφορά των προϊόντων. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μια εταιρεία η οποία έχει, ας πούμε, καθημερινά να εκδώσει ίσως και 1000 παραστατικά.
0: Πολλά παραστατικά, ναι.
2: Πώς θα ανταπεξέλθει, ποιος θα πληρώσει όλη αυτή τη διαδικασία προκειμένου να ανταπεξέλθει. Οπότε ουσιαστικά το μπαλάκι μεταφέρεται από το ένα στον άλλον. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος, σαφώς πρέπει να υπάρχει μια ορθή απεικόνιση των πραγματικών δεδομένων, αλλά πρέπει να υπάρχει.
0: Καταλαβαίνεις όμως το πρόβλημα που υπάρχει, ότι ένας αγρότης τώρα στο χωράφι που μαζεύει μια παραγωγή και πρέπει να σκέφτεται ότι πρέπει να εκδώσει παραστατικό δελτίο αποστολής ή να το μεταφέρει κτλ. Με τη διαδικασία αυτή ο αγρότης είναι φύση αδύνατο να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
2: Το αντιλαμβάνουμε και αυτό είναι το ζήτημα, ότι το πρακτικό του ζητήματος δεν έχει αντιμετωπιστεί από την κυβέρνηση. Γιατί εμένα μου έτυχε πάμπολες φορές και Κυριακές και Σάββατα και απόγευμα να μου ζητηθεί από πελάτες μου να εκδώσουμε δελτία αποστολής, γιατί οι ίδιοι δεν είχαν τη δυνατότητα.
0: Μα δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι.
2: Δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν.
0: Δηλαδή αυτό το πρόβλημα έμεσα λύθηκε στο να κόβεται το δελτίο αποστολής από τον έμπορο, ας το πούμε έτσι.
2: Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό αν έχει λυθεί, γιατί αυτό έγινε ενδιάμεσα της περίοδου συγκομιδής, οπότε αρχικά είχαν προσαρμοστεί στο να εκδίδουν οι ίδιοι αγρότες. Αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να εκδίδουν επειδή δεν γνώριζαν και δεν μπορούσαν, είναι αυτό που λέμε ψηφιακά αναλφάβητοι, έτσι, ό,τι και να λέμε, γιατί υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ηλικία 60-65 χρόνια, έστω και σε αυτήν την ηλικία, και κυκλοφορούν με κινητά γενιάς της δεκαετίας του 90. Οπότε, κατά συνέπεια,
0: δεν υπήρχε δυνατότητα να.
2: Ναι, και δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι τώρα να μάθουν σε αυτήν την ηλικία να εκδίδουν ένα δελτίο αποστολής. Τώρα, Αλλά θεωρώ ότι με το αντίστροφο δελτίο δεν ξέρω αν θα αντιμετωπιστεί, ενδεχομένως να αντιμετωπιστεί ένα μέρος του προβλήματος. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι μεταβιβάζεται η ευθύνη, και όχι η ευθύνη ίσως, το βάρος σε κάποιον άλλον, το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Μπαίνει σε άλλη διαδικασία με περισσότερα έξοδα, ίσως να χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό για αυτή τη διαδικασία.
2: Σαφώς.
1: Κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι η αγροτική δραστηριότητα δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποίοι δεν μπορούν να χειριστούν υπολογιστές, ξέρω εγώ, ή νέας γενιάς κινητά τηλέφωνα που μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Σε κάθε περίπτωση η αγροτική δραστηριότητα θεωρείται, έχω την εντύπωση, εμπορική δραστηριότητα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, ο οποίος είναι αγρότης. Μπορεί να είναι όλη τη μέρα στο χωράφι, αλλά το κράτος το αντιμετωπίζει ως επιχειρηματία, έχοντας προφανώς τις απαιτήσεις που έχει από τους υπόλοιπους επιχειρηματίες.
0: Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχουν ακόμα και οι ηλικίες που είπε και ο Σάκης, που ακόμη είναι στα χωράφια μέσα και δεν έχουν τη δυνατότητα να μάθουν σήμερα να χειρίζονται ένα
1: εργαλείο. Δεν περιμένω να το μάθει κανένας. Λέω ότι η αντιμετώπιση που έχει ο αγρότης από το κράτος είναι ένας επιχειρηματίας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι επιχειρηματίας όπως αυτό που γνωρίζουμε όλοι, έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι. Και δεν έχει δηλαδή το γραφείο κτλ.
2: Το πρόβλημα εντείνεται ειδικά τώρα με την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου, που θα χρειάζεται και, και η διακίνηση και το σκανάρισμα. Οπότε θα δούμε. Πώς θα εξελιχθούν.
1: Πρόβλημα δεν έχουν μονάχα οι αγρότες, έτσι να πω. Ότι ακόμα και όταν κάποιος θα πάει να παραδώσει κάτι, ένας έμπορος, σε ένα κατάστημα κάτι, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, περνούσε τα φορτηγά αυτά με το γάλα και αφήνανε τα τελάρα με τα γάλατα έξω από το μίνι μάρκετ ή τέλος πάντων το γαλακτοπολείο της γειτονιάς, γιατί πήγαιναν πολύ πρωί και γιατί δεν είχαν ανοίξει ακόμα οι άνθρωποι. Αυτός τώρα που θα πρέπει να έχει ένα ψηφιακό δελτίο αποστολής, το οποίο πρέπει να το σκανάρει ο παραλήπτης, ο άλλος δεν θα ανοίξει για να το σκανάρει όταν θα ανοίξει το πρωί. Θα πρέπει να πάει να το κάνει μετά από κάποιες ώρες. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο? Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να τα προβλέψει όλα ένας νόμος. Θα το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα.
0: Ενδεχομένως να υπάρχουν διορθώσεις.
2: Σαφώς γι' αυτό γίνονται και τροποποιητικές μετέπειτα. Βλέπουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν τα είχαν προβλέψει και αντιμετωπίζονται στην πορεία. Με οποιονδήποτε τρόπο.
1: Τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί εξ αρχής. Έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς, θα έπρεπε ίσως να είναι μεγαλύτερη διάρκεια προσαρμογής ή να ισχύουν κάποιοι νέοι κανόνες, είτε στην ψηφιακή διακίνηση είτε στην έκδοση των παραστατικών, και οι οποίοι ένα-δύο χρόνια να μην είναι υποχρεωτικό να τους ακολουθούν όλοι, να είναι προαιρετικό μέχρι να δούμε ακριβώς τι μπορεί να βολεύει όλους ή να μην βολεύει κανένα. Εδώ ξέρω ότι ακόμα και με το ή τιμολόγιο, μέχρι πριν από κάποιο καιρό δεν μπορείς να κόπουν τιμολόγια προς κρατικούς φορείς, αυτά τα B2G τα λεγόμενα.
2: Ναι, αρχικά
0: είχανε βάλει μετά το...
2: Μετά το προσαρμόσανε. Αλλά αυτά όλα στην πορεία λύνονται. Το ζήτημα είναι πρακτικά να δίνονται κίνητρα προκειμένου κάποιος να εφαρμόζει μια διαδικασία παρά πρόστιμα. Γιατί προς τιμολαγνία ουσιαστικά δεν βοηθάει κανέναν. Ίσα μπορεί να οδηγήσει.
0: Βοηθάει το κράτος.
2: Σίγουρα βοηθάει το κράτος. Εντάξει, δεν γίνεται και χωρίς πρόστιμα, γιατί ουσιαστικά πρέπει να υπάρχει και η βίτσα.
0: Γίνεται, Σάγκη, αλλά και το κράτος πρέπει να είναι συνεπή σε αυτά που ανακοινώνει. Να πάω ένα παράδειγμα με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ που είναι μπλοκαρισμένα ή πολυτουργούν. Δεν φταίει ο πολίτης ή ο αγρότης που δεν μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία ή ο λογιστής ή ο τέλος πάντων.
2: Τώρα...
0: Δηλαδή υπάρχει. Βγάζουν κάποιο σύστημα το οποίο υπολειτουργεί.
1: Δεν νομίζω ότι, για να λέμε τώρα τα πράγματα όπως έχουν, δεν μπορούμε να πούμε ότι το κάνουν επίτηδες.
0: Όχι, προς Θεού.
1: Αν υπάρχει ανικανότητα, δεδομένα. Αυτή η περίφημη ψηφιακή διακυβέρνηση, σε εισαγωγικά πρέπει να δούμε, γιατί δεν είναι σε όλο το δημόσιο τομέα. Εντάξει, τώρα σε αυτό το κράτος ζούμε και καλό είναι να ξέρουμε κι εμείς πώς συμπεριφερόμαστε. Έρχονται και εκλογές και ο καθένας αποφασίζει αν θέλει να μετέχει με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεν είναι ότι το κόμμα ψηφίζει, είναι μερικοί που δεν ψηφίζουν. Και μετά παραπονιούνται γιατί αυτοί που ψήφισαν εξέλεξαν αυτό που εξέλεξαν και εκείνοι έκαναν αυτά που έκαναν.
0: Αυτοί που δεν ψηφίζουν είναι οι επαναστάτες που βγαίνουν και φωνάζουν και κάνουν.
2: Προφανώς, γιατί δεν θέλουν ούτε να λάβουν την ευθύνη της ψήφου, ούτε να λάβουν οποιαδήποτε άλλη ευθύνη να διευθετήσουν πράγματα και καταστάσεις.
1: Υπάρχει αυτό που λέμε ατομική ευθύνη, υπάρχει αυτό που λέμε κοινωνική ευθύνη. Τα όρια, ειδικά από αυτούς που βγαίνουν και μιλάνε, είτε είναι πολιτικοί είτε είναι δημοσιογράφοι, πολλές φορές συγχαίονται. Και έχω την εντύπωση ότι συγχαίονται επίτηδες. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, για να μείνουμε στο θέμα μας, όταν ξεκινάει μια διαδικασία και έχει ελλείψεις, είναι κατανοητό. Το θέμα είναι να διορθώνονται αυτά.
2: Σαφώς. Το ζήτημα είναι όχι μόνο να διορθώνουν, το ζήτημα είναι ότι γενικότερα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η προστιμολαγνία καλά κρατεί, όπως και να έχει. Πρέπει να είμαστε και το κράτος πρέπει να είναι πιο συνειδητοποιημένο σε ορισμένες καταστάσεις. Υπάρχουν παλιοί νόμοι οι οποίοι πρέπει να διορθωθούν. Πρέπει να μπούμε όλοι σε μια διαδικασία διόρθωσης και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Είναι πολύ θεμητό το να υπάρχει περίοδος προσαρμογής. Είναι πολύ θεμητό να υπάρχουν κίνητρα. Και από την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια διάθεση και από όλες τις πλευρές προκειμένου να διορθούν οι καταστάσεις και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα.
1: Ο κόσμος έχει διάθεση να προσαρμοστεί? Τι είναι αρνητική εξ αρχής?
2: Ο κόσμος έχει διάθεση εφόσον δεν ολοχεύει το πρόστιμο. Πολλές φορές υπάρχει δυνατότητα για να προσαρμοστούν, γιατί τους διευκολύνουν κιόλας. Είτε το ψηφιακό δελτίο, γιατί υπάρχει και η αρχαιοθέτηση με το ψηφιακό δελτίο, δεν χάνονται τα δελτία όπως γίνονταν παλιά με τα χειρόγραφα. Είτε με τα παραστατικά, με το My Data, ας το επεκτείνουμε λίγο, που είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία. Γιατί παλαιότερα εμείς χωρίς το My Data δεν βρίσκαμε τα τιμολόγια. Ανατρέχαμε στο τέλος της σεζόν, είτε στις παλαιές της MIF που λέγαμε, για να βρούμε κάποιο παραστατικό το οποίο το έχει δηλώσει ο αντισυμβαλόμενος. Οπότε τώρα με το My Data τα παραστατικά τα βρίσκουμε άμεσα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η ψηφιοποίηση μας βοηθά σε μεγάλο βαθμό, αλλά έχει και τα κενά της.
1: Όπως κάθε τι νέο, φαντάζομαι θα περάσει τις παιδικές ασθένειες και σιγά σιγά ενδεχομένως να το συνηθίσουμε εμείς. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το συνηθίσει η διοίκηση, ας πούμε, αυτή που λένε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν εφαρμογές για να σκανάρεις ένα QR code ως παραλήπτης μιας παραγγελίας, τέλος πάντων, ως έμπορος ή δεν ξέρω εγώ, τελικός αποδέκτης του προϊόντος, με ποια εργαλεία θα κάνουν τους ελέγχους οι υπάλληλοι? Δηλαδή, έχουν αυτοί πρόγραμμα λογισμικό το οποίο σκανάρει και τους λέει τι είναι, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμο αυτό σε πολίτες, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ τώρα να μπω στο μυαλό του κάθε νομοθέτη για το χρονικό διάγραμμα το οποίο έχουν προσδιορίσει εξ αρχής. Σαφώς έχουν πέσει εκτός στις ημερομηνίες εφαρμογής των διατάξεων, ας το πω, και του νόμου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό επεκτείνεται στην αγορά και ουσιαστικά, αντί να βοηθάει την αγορά, την δημιουργεί ένα πανικό.
1: Είπες πριν ότι καλό είναι να μην φοβόμαστε τα πρόστιμα, αλλά να υπάρχουν κίνητρα για τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών.
2: Σαφώς.
1: Δεν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν καθόλου? Εγώ θυμάμαι δηλαδή κάποια στιγμή που είχαν πει ότι θα μειώνεται ο χρόνος ελέγχων από τα 5 στα 3 χρόνια.
2: Αυτό
1: 4,
2: υπήρχε με τον πρώτο νόμο όσον αφορά τον πάροχο. Από εκεί πέρα, περαιτέρω κίνητρα. Αυτή τη στιγμή τα κίνητρα είναι πρακτικά. Δηλαδή κάποιο άμεσο κίνητρο που να λέμε ότι όπως ήταν ο χρόνος απόσβεσης στα 3-1 χρόνια δεν υφίσταται πλέον. Το πρακτικό κίνητρο είναι ότι βλέπεις, ας πούμε, απευθείας τα τιμολόγια φύρμπιν στο My Data, αλλά για να εφαρμοστεί ένας νόμος, μια διαδικασία, πρέπει να είναι και οι άλλοι έτοιμοι, πρέπει να είναι και το κράτος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε ούτε κίνητρα υπάρχουν, ούτε υπάρχει το λογισμικό, το κρατικό. Και δεν υπάρχει, ας πούμε, και από τον ιδιωτικό τομέα το λογισμικό αυτή τη στιγμή. Ή τουλάχιστον είναι σε φάση προσαρμογής.
1: Ακόμα και αν δημιουργηθεί, φαντάζομαι δεν μπορούν όλοι την ίδια μέρα να αγοράσουν κάποια προγράμματα για να κάνουν τη δουλειά
2: τους. Όχι μόνο την ίδια μέρα δεν μπορούν να αγοράσουν. Το θέμα είναι πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να προσαρμοστούν. Πόσο χρόνο.
0: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
3: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983-3233-34 και 6974-2382-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-0-20-210.
3: Ο Κοτσόμπολος στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956.

0: 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Bella FM 103 και 3 με το δεύτερο καφέ με τον Άκη Κοσκινόπουλο,
2: τον Θόδωρο Βασιλιάδη
1: και στην παρέα μας ο Ζάκης ο Δημητριάδης, λογιστής, μας ενημερώνει για τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που γίνονται στον Οκτώβριο.
2: Προς το καλό,
1: Και κάποια πράγματα, καλό κακό, είναι σε κάποια δυσκολία ακόμα να εφαρμοστούν. Οπότε έχουν ζητηθεί, παράταση έχει ζητηθεί από το επιμελητήριο, το οικονομικό επιμελητήριο. Γιατί είναι δύσκολο και να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν και να βοηθήσουν και οι λογιστές τους, πελάτες τους, καθότι πολλά πράγματα ακόμα λείπουν ή εν πάση περιπτώσει δεν τα έχουμε καθορίσει όπως πρέπει, είτε σαν κοινωνία είτε σαν πολιτεία. Και τώρα που είπα πολιτεία, θέλουμε και ένα σχόλιο για αυτές τις εξαγγελίες που ακούσαμε για το τι θα γίνει, ναι, τι θα γίνει με τη φορολόγηση. Θα πληρώνουμε μικρότερους φόρους, λιγότερους φόρους, θα γλιτώσουν κάποιοι εντελώς.
2: Μήπως υπάρχουν κάποιες παγίδες.
1: Άλλαξαν κάποιες, αλλάζει κάτι και στις κλίμακες από. Καλά, όχι τώρα, άμεσα έτσι. Για... Σε κάνα δύο χρόνια βλέπω να εφαρμόζονται αυτά.
2: Γιατί λες σε δύο χρόνια, δεν είναι άμεση η εκτέλεση των εξαγγελιών? Συνήθως όταν
1: όταν λέει ότι τα κέρδη του 27 θα φορολογηθούν με αυτόν τον τρόπο, τα κέρδη του 27 θα πληρώσουμε το φόρο το 28 το καλοκαίρι.
2: Η προκαταβολή φόρου τελικά μειώθηκε, που λέγανε ότι πάνε στο
3: πέντε. Η προκαταβολή φόρου ήταν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως γνωρίζω. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχει νομοθετηθεί.
2: Θα πήγαινε στο 50% ή κάνω λάθος?
3: Ναι, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ναι, πώς το θυμάμαι. Αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει νομοθέτηση.
2: Α, δεν έχει προχωρήσει.
1: Καλά, νόμος δεν έχει ψηφιστεί ακόμα. Είπε θα.
2: Ρωτάμε.
1: Αν τον ψηφίσει ξανά ο κόσμος. Γιατί αν τον ψηφίσει θα μας εκδικηθεί και θα τα πει εκεί που ήταν.
2: Μπορεί να βγει και κάποια εγκύκλωση που ενδεχομένως δεν ξέρουν μόνο οι λογιστές, δεν ξέρουμε εμείς.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
2: Εντάξει.
1: Πάντως και εγώ έχω την εντύπωση ότι οι εξαγγελίες είναι εξαγγελίες. Δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα οι νόμοι για να ισχύουν.
2: Η προκαταβολή φόρου τώρα πόσο είναι?
3: Εξαρτάται, διαφέρει από επιχείρηση.
2: Διαφέρει. Ας ευχηθούμε κάποτε να καταργηθεί. Θυμάσαι που λέγανε ότι κάποτε θα καταργηθεί η προκαταβολή φόρου?
1: Δεν θυμάμαι πόσο παλιά το λέγανε ότι θα καταργηθεί αυτό. Εγώ θυμάμαι αυτά τα πρόσφατα που πριν από δύο μήνες λέγανε ότι θα καταργήσουν τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Σάκη, τον Δημητριάδη. Αν έχουμε κάτι άλλο να ολοκληρώσουμε και...
1: Έχουμε τίποτα άλλο τώρα να πληρώσουμε, Σάκη?
3: Οι μηνιαίες υποχρεώσεις που κλείνουν αύριο. Οπότε όσοι να είμαστε σε γρήγορση με το έμφυά μας, με το αν δεν είχε εξοπληθεί, με τους φόρους εισοδήματος, με το ΦΠΑ μας, με το ΕΦΚΑ μας.
2: Έπρεπε να μας το θυμίσει.
1: Και αύριο έχουμε ΦΠΑ.
3: Για τα μηνιαία βέβαια.
2: Έπρεπε να μας το θυμίσει.
3: Διπλογραφικά, τα οποία ήταν νεότερες επιχείρησεις βεβαίως.
1: Εγώ θυμάμαι ότι νομίζω ότι αύριο τελειώνει το τρίμηνο ή πότε τον άλλο μήνα πληρώσει ΦΠΑ.
3: Ναι, για σένα. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν διπλογραφικά, έχουν.
2: Είναι και αυτοί που είναι κάθε μήνα.
3: Βέβαια. Νέες επιχειρήσεις.
1: Είναι επειδή όλα ισχύουν για όλους αυτή τη χώρα και ο καθένας έχει το δικό του ρυθμό. Τέλος πάντων, να ευχαριστήσουμε τον Σάκη για την ενημέρωση. Αν κάτι χρειαστεί, ενδεχομένως θα σε καλέσουμε πάλι. Ελπίζουμε να αποδεχθείς.
3: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την ευχάριστη παρέα σας. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλά. Ό,τι και αν συμβεί, χρειάζεται ψυχραιμία. Γιατί τα δεδομένα αλλάζουν δραματικά.
2: Και για όλα υπάρχουν λύσεις.
3: Και για όλα υπάρχουν λύσεις, εν καιρό ενδεχομένως. Είστε ο Πανιδίν, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε ενημέρωση και θα τα πούμε, ελπίζω, κάποια στιγμή σύντομα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM Stereo.
5: Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: Θοδωρά, ελπίζω να έχεις μαζέψει τα χρήματα για αύριο να πληρώσεις, έτσι. ΦΠΑ.
1: ΦΠΑ δεν έχω αύριο, έχω 31 Οκτωβρίου.
0: Ένφια.
1: Και ένφια δεν έχω γιατί το έχω αποπληρώσει όλο.
0: Ναι.
1: Το ΤΕΒΕ έχω να πληρώσω, κάτι ενίκεια, κάτι
0: όχι
1: τέτοια.
0: ΤΕΒΕ, όχι ΤΕΒΕ. ΕΦΚΑ.
1: Εντάξει, το ΕΕΦΚΑ. Τέτοια πράγματα. Και μετά από λίγες μέρες θα έχουν πληρώσει ό,τι χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, γιατί κάθε μέρα κάτι πληρώνουν. Να τηλέφωνα, να το ένα, να το άλλο. Δεν τελειώνουν αυτά.
0: Δεν τελειώνουν, ε.
1: Δεν τελειώνουν. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όσο και να πληρώνεις, όταν έχεις έσοδα, δεν σε ενοχλεί. Όταν αυξάνονται τα έξοδα, τότε πειράζει. Το πετρέλαιο έπεσε χθες ως διαμαγείας κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Και κάτι... όταν ήμασταν εδώ το πρωί ήταν λίγο πάνω από τα 100, έφτασε στα 107 και ξαφνικά κάποιος είπε ότι έχει πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία, το ακούσαν και άλλοι και λέει, α, εντάξει, άμα είναι έτσι είμαστε καλυμμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και με μια απλή έτσι τέτοια, πώς να το πω, ράδιο αρβίλα, έπεσε το δολάριο κάτω από τα 100. Τώρα το που είναι αυτή τη στιγμή δεν το έχω κοιτάξει.
0: Όχι το δολάριο έπεσε, το
1: βαρέλι, ναι, το βαρέλι, το πετρέλαιο. Αυτό που έχει σημασία για μας άμεσα όμως, γιατί αυτό είναι για μελλοντικά σχέδια, είναι ότι τα 107 που πήγε το βαρέλι το πετρέλαιο για τις παραδόσεις του Νοεμβρίου, τώρα είναι 99 και κάτι. Πες μου εσύ αν αλλάξει τιμή στην Αγγλία, είτε στο πετρέλαιο είτε στην
0: Αγγλία. Δεν προλαβαίνει να αλλάξει.
1: Χθες ήμουνα σε ένα ραντεβού με κάποιον ο οποίος είναι στο χώρο των μεταφορών και μου είπε ότι δεν γίνεται, τα έξοδα τους έχουν εκτιναχθεί.
0: Πολλαπλασιαστεί.
1: Ναι. Οπότε αναγκαστικά δεν θα τα πληρώσουν από την τσέπη τους, μεταφέρονται αυτά τα έξοδα στους πελάτες. Και οι πελάτες οι οποίοι είναι επαγγελματίες, προφανώς θα μεταφέρουν τα μεγαλύτερα, το κόστος δηλαδή της μεταφοράς, στο κόστος των προϊόντων, των οποίων θα πουλήσουν στους καταναλωτές ή στους επόμενους. Πράγμα το που σημαίνει ότι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτά είναι αλυσίδα, οπότε ναι, μετακυλείται
1: λοιπόν,
0: το κόστος.
1: Και αναμένουμε να δούμε να εκτοξευθούν οι τιμές σε όλα τα είδη, όχι μόνο σε αυτά που είναι εισαγωγής ή μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με το πετρέλαιο, γιατί η μεταφορά έχει ακριβήνει για όλους. Και το κρέας θα ανέβει και τα γάλατα θα ανέβουν και όλα τα οποία τα μεταφέρουν από το ένα μέρος στο άλλο. Επίσης, ένα άλλο κομμάτι το οποίο μου είπε και κάποια στιγμή θα κοιτάξουμε να έχουμε και κάποιον εδώ να μας μιλήσει λίγο πιο συγκεκριμένα για αυτό το θέμα, είναι ότι έχει ανέβει πάρα πολύ το κοστολόγιο τους στις μεταφορές όταν είναι εκτός του νομού, γιατί υπάρχει μια παράκαψη εκεί στη γέφυρα του Λουδία.
0: Αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που το απασχολούμε.
1: Ναι, έχει ανέβει, όχι τόσο πολύ, αλλά μαζί με τα άλλα, έτσι, έχει ανέβει πάρα πολύ λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Αλλά κοντά σε αυτό είναι κάποια δρομολόγια τα οποία κάνουν, τα οποία έστω και ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα, πόσο είναι η παράκαμψη, προφανώς όταν το κάνεις κάθε μέρα αυτό μαζεύεται. Δηλαδή αυτά τα έξοδα δεν θα τα υπομειστεί κανένας, ούτε θα απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος δραστηριοποιείται στη μεταφορά. Αυτά τα πληρώσουμε στο τέλος εμείς. Βέβαια είπαμε και άλλα πράγματα για τη γέφυρα διάφορα και για τα πρόστιμα που πληρώνουν και για τις πινακίδες που παίρνονται σε αυτούς οι οποίοι είναι τυχεροί και τους βλέπουν, γιατί τις περισσότερες φορές κάποιοι περνάνε χωρίς να τους δουν.
0: Υπάρχει δηλαδή τροχιά εκεί που
1: δεν ξέρω πόσο υπάρχει, αλλά κάποιοι, σε κάποιους έχουν αφαιρθεί πινακίδες, μου είπε οι συναδέλφους του κτλ.
0: Α, και ο συνεργάτης μας μόλις μπήκε στο στούντιο, ο Απόστολος.
1: Ο Απόστολος ο σχολιαστής.
0: Τσαλταφέρης, συνεργάτης.
1: Το πλέον... επώνυμο είναι Τσαλταφερίδης, δεν είναι σχολιαστής.
0: Είναι επίσημα συνεργάτης της εκπομπής. Καλημέρα.
1: Κοίταξε, υπάρχουν
2: πράγματα. Καλημέρα και από μένα.
1: Υπάρχουν πράγματα για να τα συζητήσουμε, έτσι. Πάντα θα υπάρχουν.
0: Μα, είναι μέσα σε όλα τα θέματα. Σαν επαγγελματίας που είναι.
1: Επαγγελματίας δεν είναι στις μεταφορές, φαντάζομαι.
0: Δεν γνωρίζει όμως ότι το κόστος μετακυλείται σε όλους
1: τους
0: μεταφορών. Μάλλον το γνωρίζει καλύτερα από εμάς.
2: Έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μπορείς να μας αναλύσεις τι.
2: Το κόστος μεταφοράς έχει ανεβεί σε πολύ ψηλά επίπεδα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας καταρχήν. Αλλά και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Ένας σημαντικός λόγος είναι τα καύσιμα που έχουν πάει στο Θεό. Και ο άλλος σημαντικός λόγος είναι ότι έχουν βάλει πάρα πολλές δικλείδες όσον αφορά στη μεταφορά και έχουμε ένα κόστος μεγάλο στο ανθρώπινο δυναμικό με τα σκληρά ωράρια που εφαρμόζονται, τα 45 ώρα, τα 4 ώρα κλπ. Οπότε για να πιει μια μεταφορά, κάποιες φορές χρειάζεται δεύτερο οδηγό. Άρα αυτό είναι κόστος. Και το κόστος έχει ανέβει τα πάντα. Τα λάστιχα, τα αναλώσιμα, τα καύσιμα, τα διόδια.
0: Ο Θόδωρος εδώ έβαλε και έναν ακόμη παράγοντα που προέκυψε σε εμάς λόγω της γέφυρας για το κόστος της μεταφορές. Για...
1: Δεν το έχω βάλει εγώ το παράγοντα. Αυτό, το έχουν ενώσει άνθρωποι που κάνουν
2: αυτή κόστος.
0: Το έβαλες ότι έγινε συζήτηση.
2: Ένα κόστος επιπλέον χιλιόμετρων και το κόστος των επιπλέον χιλιόμετρων μεταφράζεται σε κόστος στη μεταφορά.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, να ήταν μόνο αυτό το ζόρι μας, έχουμε και άλλα, έτσι.
0: Τι άλλα?
1: Άλλα. Ο καθένας έχει τα δικά του τα τέρκια. Βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα ντέρμπι,
0: ναι,
1: και δεν εννοώ στα γήπεδα του ποδοσφαίρου.
0: Τι ντέρμπι υπάρχει?
1: Ελλάς Πασόκ. Για τη δεύτερη θέση. Ντέρμπι.
0: Και
1: έχουμε νέα δημοσκόπηση.
0: Η δημοσκόπηση του φίλου μας του Δημήτρη του Βασιλιάδη είναι interview.
1: Στην interview, ναι.
0: Για να
1: το δούμε λίγο, να το. Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που ξέρουμε όλοι στις δημοσκοπήσεις, απλά τα νούμερα λίγο αλλάζουν. Δεν έχει μεταβληθεί η εικόνα της κορυφής, αλλά το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει μια άνοδο. Οπότε θα πρέπει να αλλάξουν λίγο οι θέσεις μάχης, πώς αντιμετωπίζει ο καθένας τους αντιπάλους του, ας το πω έτσι, εισαγωγικά. Θα θυμάστε εισαγωγικά, είναι ξέρεις, κολυμπή θα του τσουλάμε, τα βάζουμε όπου θέλουμε και λέμε όποια χαζομάρα θέλουμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εντάξει, εγώ μπορεί να είμαι αντικειμενικό σε αυτό το σχολιασμό που θα κάνω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα, το έχω αναφέρει και εδώ στο ραδιόφωνο, το οποίο έχει συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένο πρόγραμμα για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και γενικά τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή, εγώ νομίζω πως αυτά τα νούμερα που φαίνονται στις δημοσκοπήσεις της Ελλάς είναι νούμερα τα οποία είναι εφήμερα και νούμερα τα οποία θα πέσουν, γιατί δεν απαντάει σε κανένα θέμα σοβαρά. Και άκουσα και στην τελευταία συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, που είναι και ο πρόεδρος του Ελλάς, που είπε ότι αυτός που μπορεί ή εγώ ή κανένας άλλος. Αυτό μ' ακούστηκε, δεν μ' ακούστηκε πολύ καλά στα αυτιά μου, γιατί δηλαδή τι είναι αυτός ο Θεός και οι υπόλοιποι άλλοι δεν μπορούν να πράξουν τίποτα από τη στιγμή που θα χάσει τις εκλογές και τη δυνατότητα διακυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω πως στη ζωή υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν πάρα πολλές δουλειές και δεν υπάρχει κανείς που να είναι αντικατάστατος σε αυτή τη ζωή την οποία ζούμε και αυτά που βιώνουμε.
1: Να πω εδώ ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα λέγεται Η Ελλάς και όχι Ο Ελλάς. Άσχετα από τους συνδυασμούς που προσπάθησαν να θέσουν με την επιλογή. Έτσι, ο Ελλάς ήταν στο καιρό της κατοχής. Σήμερα έχουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Το όνομα δεν θα το σχολιάσουμε. Ο καθένας ό,τι θέλει επιλέγει για το πώς θα ονομάσει το σχηματισμό του. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει όντως μονομαχία, τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Δεν ξέρω μέχρι τον καιρό που θα έρθουν οι εκλογές τελικά, όποτε ανακοινωθούν, ή αν θα προσπαθήσει ο Πρωθυπουργός να εκμεταλλευτεί το.
0: Η διαφορά τώρα είναι πολύ διαφορά, κοντά, δηλαδή, Θόδωρε.
1: Κοίταξε να δεις. Στο Νέα Δημοκρατία η δημοσκόπηση αποτείται 26,9.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, μιλάω για το δεύτερο και τρίτο κόμμα που είπες ότι είναι πολύ κοντά.
1: Για το δεύτερο και τρίτο κόμμα. Έχουμε το Νελάς του κυρίου Τσίπρα στο 14%. Και το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στο 12,7. Σε αυτή τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, με τα περιθώρια λάθος που μπορεί να έχει, γιατί είναι κοντά, ας πούμε, τώρα το λιγότερο από 2 μονάδες διαφορά, μπορεί την επόμενη λάθος, φορά, ναι, υπάρχει στατιστικό λάθη. Εδώ μιλάμε για διαφορά 1,3 κατοστιαίων μονάδων. Από την προηγούμενη δημοσκόπηση, το ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει 2,7%. Από τον Αύγουστο.
0: Άρα αλλάζουν καθημερινά τα δεδομένα.
1: Και αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Και ο χρόνος είναι και αρκετός μέχρι τις εκλογές.
1: Λοιπόν, κοίταξε, για τα υπόλοιπα κόμματα να πω ότι καταγράφεται η ελληνική λύση του Βελόπουλου στο 7,9. Το ΚΚΕ είναι στο 6%.
2: Σταθερά.
1: Νομίζω ότι ήταν και λίγο παραπάνω κάποια στιγμή.
0: Είχε φτάσει παραπάνω, ναι.
1: Η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού είναι στο 4%.
2: Οριακά δηλαδή.
0: Όχι,
1: οριακά, η φίλη σου, η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Φωνή Λογική στο 3,5.
0: Ναι.
1: Το Μέρα 25 του Βαρουφάκη.
0: Το 3%.
1: Του φίλου.
0: Ναι.
1: Η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου της φίλης του του Απόστολου είναι στο 2,7.
2: Δεν έχω εκφραστεί ότι είναι φίλη μου ποτέ εγώ.
0: Τέλος πάντων, γιατί
1: εμείς τους αποδίδουμε έτσι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%.
0: Ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι δημοκράτες του κ. Κασελάκη στο 1,3%. Αναμένω ότι θα γίνει μετά τη συμμετοχή του στο Κάσορ Τρας.
0: Μάλιστα.
1: Το πάει κάτι να πουλήσει, δεν είδα τι, για να είμαι ειλικρινής. Και η νίκη έχει καταποντιστεί στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,3%.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα 6% που λέει άλλο κόμμα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτούς. Και το μεγάλο στοίχημα είναι ότι η αναποφάσιστη είναι σχεδόν 10%, 9,1%.
0: Εντάξει, μεγάλο ποσοστό.
1: Δηλαδή, ένα στους 10 δεν έχει αποφασίσει ακόμα κάτι. Κάπου θα κατευθυνθούν και αυτοί. Αν θα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε τις αναγωγές που συνηθίζουν οι δημοσκόποι, ότι αυτό εδώ, εγώ λέω ότι θα ψηφίσουν αυτοί έτσι, άλλοι αλλιώς και άλλοι παραδίπλα, θα εμφανιστούν τα ποσοστά λίγο διαφορετικά. Να πω όμως ότι εδώ μιλάμε για τα κόμματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί ότι θα συμμετέχουν σε εκλογές ή, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν ως σχηματισμοί. Μας λείπει ένας μεγάλος παράγοντας, τον οποίο δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει.
2: Αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω κι εγώ. Όλα αυτά θα αλλάξουν, πιστεύω, από τη στιγμή που θα πραγματοποιήσει αυτό που έχει ανακοινώσει ο κύριος Σαμαράς, ότι προτίθεται να κάνει κόμμα. Τώρα νομίζω πως ο κύριος Σαμαράς κάνει τακτική, και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ πήρα θέση, Απόστολε, είπα και το Θόδωρο χθες, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος και έχει κόμμα.
2: Αυτό είπε και εγώ. Οι ανακοινώσεις του νομίζω πως θα τις κάνει σε χρόνο που αυτός θα επιλέξει, και έχει επιλέξει τακτικά να το κάνει αυτό, για ενδεχομένως να μην αποδομηθεί με το πέρας του χρόνου. Που αυτό, την αποδόμηση αυτή είδαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που κάποτε την εμφανίζει σε διψήφια ποσοστά και τώρα βλέπουμε έχει πάει σε μονοψήφιο οριακό ποσοστό.
1: Εντάξει.
2: Νομίζω πως έχει εμπειρία ο κύριος Σαμαράς για το πώς θα πράξει και τι θα κάνει, και αυτό που έχω αντιληφθεί εγώ βλέποντας και τις συνεντεύξεις του Πρωθυπουργού είναι, όταν στην ερώτηση τι θα γίνει με τον κύριο Σαμαρά, απόφευγε να απαντήσει συγκεκριμένα και μασούσε τα λόγια του, λέγοντας ότι ελπίζω, θα πω ακριβώς τα λόγια του όπως τα είπε, ελπίζω ο κύριος Σαμαράς να αλογικευθεί και να μην κάνει κόμμα και να στηρίξει το κόμμα το οποίο τον ανέδειξε και τον έκανε πρωθυπουργό. Αυτά είναι τα λόγια του πρωθυπουργού, του νύου πρωθυπουργού.
1: Αυτά είναι απάντηση, αμήχανη απάντηση.
2: Αμήχανη απάντηση, και αυτό το εγώ προσωπικά το είδα σε δύο συνεντεύξεις, μια από τον Χατζη Νικολάου και μια συνέντευξη που έδωσε μετά τη ΔΕΘ.
0: Παρακολουθεί συνέχεια τα πολιτικά.
2: Όταν μπορώ, τα παρακολουθώ. Όταν έχω το χρόνο να το δω, οι συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών με ενδιαφέρουν και τις ακούω με πολύ προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα, έτσι.
1: Εγώ θα πω ότι εδώ είναι προφανές ότι από τη στιγμή που τα ποσοστά συμπλέκονται έτσι και βλέπουν να ανεβοκατεβαίνουν κάποιες δυνάμεις, μιλάμε για μια μάχη χαρακομμάτων, η οποία θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία, τη θεωρητική ημερομηνία των εκλογών. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν αντιληφθεί ότι πρόκειται για ένα απόλυτο παιχνίδι ευθυνδιασμού. Ο Πρωθυπουργός έχει το αβαντάζ ότι αποφασίζει ο ίδιος πότε θα γίνουν εκλογές και θα προσπαθήσει να ευθυνδιάσει τους πάντες και να εκμεταλλευτεί το momentum της στιγμής, ό,τι του δίνει εκείνη, εν πάση περιπτώσει, τι ποσοστά του αντιστοιχούν στις δημοσκοπήσεις. Και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το ίδιο. Θα παίξει και αυτό στο παιχνίδι του ευθυνδιασμού. Θα ανακοινώσει το κόμμα του όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ώστε να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Κανένας θέλει να καεί.
2: Η ανακοίνωση που θα κάνει θα είναι, εγώ πιστεύω, λίγο πριν να ανακοινωθούν οι εκλογές. Οι οποίες εκλογές θα είναι μέσα στην άνοιξη του 2027, κατά τη δική μου άποψη. Σε χρόνο που θα είναι χρόνος που δεν θα μπορέσει να αποδομηθεί. Έτσι πιστεύω είναι η τακτική του, αυτό που βλέπω, έτσι.
1: Και να πω ότι εγώ δεν διαφωνώ με το ότι έχει ήδη το κόμμα στα σκαριά έτοιμο, ας πούμε, τα στελέχη που θα χρησιμοποιήσει
2: και τα λοιπά. Πληροφορία ο Άκης.
1: Ναι, το είπε ο Άκης πριν, δεν διαφωνεί κανένας. Εγώ ξέρω ότι
2: τώρα,
1: υπάρχουν και στην περιοχή μας.
0: Εγώ έχω τις πληροφορίες.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω τώρα ότι ήδη στην Δημοπέλαση υπάρχουν υποψήφοι. Οι οποίοι δεν έχουν ανακοινωθεί ότι
2: ζητάνε κάποιοι.
0: Όχι, μόνο παντού.
1: Υπάρχουν κάποιοι που θα είναι υποψήφοι, είναι συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα τα ανακοινώσουν όταν θέλουν να τα ανακοινώσουν οι ίδιοι.
2: Εννοείται. Ναι.
1: Και ο Σαμαράς για το κόμμα. Υπάρχουν επίσης και άτομα τα οποία έχουν προσεγγιστεί και έχουν απαρνηθεί.
0: Αρνηθεί.
1: Το ποτήριον τούτο. Δηλαδή δεν απάντησαν θετικά. Ξέρω ότι τουλάχιστον ένα πρόσωπο στο οποίο προτάθηκε να μετέχει τα ψηφοδέλτια.
0: Κάποιοι φοβούνται.
1: Αρνήθηκε ευγενικά.
2: Το φοβάμαι, δεν υπάρχει λέξη φοβάμαι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα φόβου. Ο καθένας έχει κάνει τις επιλογές.
2: Κάποιος να τον εκφράζει και αυτό ο σχηματισμός. Όλους μας εκφράζουν το ίδιο.
1: Κοίταξε, ακόμα και αν εκφράζεται κάποιος που θέλει να συμμετέχει, πέρα από αυτό δηλαδή, προφανώς έχει κάποιους συγκεκριμένους στόχους ο ίδιος για την επιχειρηματική του διαδρομή ή την πολιτική του διαδρομή. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, εγώ με είπα να γίνω βουλευτής, θα γίνω βουλευτής ή εν πάση περιπτώσει υποψήφιος.
2: Εντάξει, δεν είναι και πανάκι το να γίνεις βουλευτής σήμερα, όταν έχεις προγραμματισμένα πράγματα για τη ζωή σου που αφορά την προσωπική σου ζωή, αλλά και τον επαγγελματικό σου τομέα.
1: Και να πω ότι και η πολιτική δεν είναι μονάχα η συμμετοχή στην κεντρική σκηνή, δεν είναι μονάχα δηλαδή βουλευτικές εκλογές. Κάποιος μπορεί να θέλει να μετέχει στις αυτοδιοικητικές, δηλαδή στις περιφερειακές ή στις δημοτικές εκλογές. Οπότε μένει να δούμε, ο καθένας κάνει κάποιες επιλογές. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος αρνηθεί να συμμετέχει σε ένα ψηφοδέλτιο δεν θα το ψηφίσει αυτό το κόμμα, αν και έχω την εντύπωση ότι πολλοί έχουν και άλλους προτεραιότητες και δεν αποφασίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, νομίζω ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα διάλειμμα, 11, και θα τα ξαναπούμε.
3: Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820 28031, και να θυμάστε Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
9: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
8: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
9: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: FM 103,3.

0: λίγο μετά τις 11.
1: Τι είναι αυτά που μας βάζεις πρωί πρωί στον Bell FM 103,3, εκτός από τα σχόλιά μας τα οποία μπορεί να μην είναι αρεστά σε όλους, είτε γιατί είναι γιατί πολύ καυστικά, είτε είναι χαϊδεύουμε αυτιά, εν πάση περιπτώσει ο καθένας έχει την άποψή του. Η μουσική όμως μπορώ να πω ότι είναι πάντα ενδιαφέρουσα, ανεξάρτητα από τα γούστα που έχει ο καθένας.
0: Εντάξει, προσέχουμε λίγο για να έχουμε.
1: Είσαι ωραίος. Εσείς μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είτε μέσω της εφαρμογής του Bell FM 103,3 κινητά τηλέφωνα Android και iPhone, είτε καλώντας το σταθερό τηλέφωνο στο σταθμό στο 2382-029-333. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, σχολιάζοντας την επικαιρότητα ή αυτά που έχουμε αποθυμένο να πούμε, εν πάση περιπτώσει, όπως όλοι φαντάζομαι. Γι' αυτό σας καλούμε να συμμετέχετε και εσείς στην παρέα μας με όποιον τρόπο θεωρείτε πρόσφορο.

0: να δούμε λίγο και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά από τη δημοσκόπηση που πριν αναφέραμε, τα οποία εμένα μου φαίνεται ότι έχουν κάποιο ενδιαφέρον, πέρα από τα νούμερα δηλαδή των κομμάτων τα οποία αναφέραμε πριν. Βλέπω ότι στην κατάταξη για ποιος θεωρείται πρώτος την εμπιστοσύνη των πολιτών για να κυβερνήσει τη χώρα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με σχεδόν 39%. Το 19% λέει κανένας. Το Τσίπρα επιλέγουν 15,7%, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στο 10% περίπου. Και με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Εδώ μου κάνει κάπως εντύπωση αυτό το οποίο συνεχίζουν να το μετράνε στις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα έλεγα ότι τη συγκεκριμένη μέτρηση εγώ τη θεωρώ κάπως άσκοπη. Άκερη, και δεν καταλαβαίνω αν όντως βοηθάει κάπου ή απλά γίνεται για να γίνει. Κατά καιρούς έχουμε δει να υπερθεματίζονται, ας πούμε, υποψήφοι αρχηγοί κομμάτων μικρότερων, οι οποίοι δεν κυβερνάνε τελικά, να τους επιλέγει πολλοί κόσμος σαν καταελότερος για πρωθυπουργούς κτλ. Και είναι μάλλον θεωρητικό, ή να το πω ότι συναισθηματική η ταύτιση που έχει ένας πολίτης με τον πολιτικό τον οποίο επιθυμεί να δει στη διακυβέρνηση, και δεν είναι τόσο πραγματιστικό, δεν είναι μάλλον αυτό που θα περίμεναν κάποιοι αντικειμενικά αξιολογώντας τα πράγματα, να δουν ποιος πρέπει να κυβερνήσει. Δεδομένο, αυτοί που επιλέγουν ένα κόμμα μπορεί να διαφωνούν ή να συμφωνούν με τον πολιτικό αρχηγό του κόμματος στον οποίο ψηφίζουν, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι μπορεί να επιτελέσει το έργο του, να εκτελέσει το πρόγραμμα το οποίο έχει διακηρυχθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο κάνουμε ξεχωριστά μετρήσεις για πολιτικούς αρχηγούς και κόμματα. Ίσως απλά για να δειχθεί ότι κάποιοι είναι καλύτεροι και κάποιοι είναι χειρότεροι και κάποιος μπορεί ή κάποιος δεν μπορεί. Αυτό το δίλημα το οποίο έθεσε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός ή εγώ ή οι άλλοι, αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ή εγώ ή κανένας κτλ. Νομίζω ότι οι εποχές αυτές το καραμαλί σε τάγκς έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτή, ανεξάρτητο αν αρέσκονται οι πολιτικοί να τις επαναφέρουν στη κοινωνική πραγματικότητα. Στο σημερινό γίγνεσθε, ας το πω έτσι. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει πλέον να γίνονται, γιατί ο κόσμος μπορεί να πιστεύει τις εξαγγελίες του ενός ή του άλλου κόμματος ή του ενός ή του άλλου πολιτικού αρχηγού, αλλά βλέπει πολύ καλά το τι συμβαίνει στην τσέπη του και τι συμβαίνει στη ζωή του, ούτως ώστε να επιλέξει αυτό το οποίο θεωρητικά πιστεύει ότι θα είναι το καλύτερο για αυτόν. Σε αυτή την ίδια δημοσκόπηση επίσης φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν έχουν πει ότι θα πάνε να ψηφίσουν με κριτήριο αυτών που θέλουν να κερδίσουν τις εκλογές. Δηλαδή το 64% 2 στους 3 περίπου ερωτηθέντες είπαν ότι θα ψηφίσουν αυτόν που θέλει να κυβερνήσει. Ενώ μόλις 25% είπε ότι θα ψηφίσουν για να φύγει κάποιος άλλος. Δηλαδή η ψήφος διαμαρτυρίας έχει πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι είχε κάποια στιγμή. Είδαμε ότι υπήρχαν ψήφιδες διαμαρτυρίας στις εκλογές που έγιναν την εποχή των μνημονίων, γιατί ο κόσμος ήταν απογοητευμένος, γιατί ο κόσμος είχε απογοητευτεί από το πολιτικό σύστημα αλλά και από την τρέχουσα κατάσταση. Οπότε οι παλαιότερα αυτά που βλέπαμε, ας πούμε, κάτι κόμματα κυνηγών κτλ., σήμερα οι περισσότεροι θεωρούν ότι η ψήφος τους είναι θετική, να ψηφίσουν για να βγει το κόμμα το οποίο θέλουν να βγει και όχι για να φύγουν οι άλλοι. Δεν ξέρω αν όντως είναι έτσι, όπως αναφέρεται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημοσκόπησης, ότι η εκλογική επιλογή συνδέεται περισσότερο με το ποιος μπορεί να αποτελέσει την επόμενη λύση διακυβέρνησης παρά την αποδοκιμασία του υπάρχοντος πολιτικού σκηνικού. Είναι αυτό μια δήλωση πολιτική, φαντάζομαι, δεν είναι εντελώς αντικειμενικό. Συμφέρει ενδεχομένως αυτόν που σήμερα βρίσκεται στην εξουσία ότι δεν θέλουν οι υπόλοιποι να φύγει. Έτσι θα μπορούσε να ερμηνευτεί. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να θεωρήσουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος ή είναι μάλλον μια παραδοχή από μέρος του κοινωνικού συνόλου ότι δεν θα πρέπει απλά να διώχνουμε αυτόν που δεν μας αρέσει, αλλά να επιλέξουμε αυτόν που θέλουμε. Θα είναι ίσως καλό να είναι αυξημένη συμμετοχή. Τώρα αν αυτοί οι οποίοι θα πάνε ψηφίσουν, θα ψηφίσουν αυτό με το οποίο θέλουν να κυβερνήσει, ενώ αυτοί που δεν ψηφίζουν καθόλου θα είναι περισσότεροι, σημαίνει ότι μάλλον δεν είναι τα πράγματα ακριβώς έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό φαίνεται από τη δημοσκόπηση.
1: Κάποια άλλα χαρακτηριστικά.
0: Τώρα επίσης αναφέρεται ότι τέθηκαν, ας πούμε, στους πολίτες που συμμετείχαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην έρευνα, ερωτήσεις για το ποιες από τις εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση είναι υλοποιήσιμες. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη αποδοχή. Το 57% θεωρεί ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί. Μόλις 39% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι ένα επικοινωνιακό σύνθημα. Σημαίνει αυτό ότι αν δούμε τι πιστεύουν οι πολίτες, είναι ότι πιστεύουν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι ρεαλιστική και υλοποιήσιμη σε μεγαλύτερο βαθμό. Ενδεχομένως πολλοί να αποφασίσουν και με αυτό το κριτήριο, γιατί το οικονομικό παίζει στο μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή του κόμματος, πέρα από τα πέρα από τα κριτήρια, ας πούμε, τα κομματικά, τα στενά ή τα ιδεολογικά. Υπάρχουν όμως εξαγγελίες οι οποίες θεωρούνται ότι όχι απλώς είναι πυροτέχνημα ή σύνθημα, αλλά κάποιοι ενδεχομένως πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν ποτέ και απλά αποτελούν υποσχέσεις. Σου θυμίζω ότι υπήρχε κάποτε ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, υπήρχε κάποτε ένα Ζάπιο, υπήρχαν κατά καιρούς στα χρόνια που πέρασε, που μπορούμε να θυμόμαστε, εξαγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονταν ότι θα κυβερνήσουν με αυτόν τον τρόπο και έκαναν το όχι ναι ή κάτι αντίστροφο. Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ό,τι ακούει. Ακόμα και αν πιστεύει ότι κάποιος έχει σκοπό να κάνει αυτά τα οποία λέει, δεν πιστεύουν ότι αυτά θα μπορέσουν τελικά να υλοποιηθούν και επιλέγει ίσως ενδεχομένως κάτι άλλο. Το άλλο που φαίνεται από αυτή τη δημοσκόπηση είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο προκαλεί ίσως ανησυχία. Οι μισοί περίπου πιστεύουν ότι μια βουλή με περισσότερα κόμματα ή μια κυβέρνηση με περισσότερα κόμματα ενδεχομένως θα αποτελεί κίνδυνο για την πολιτική σταθερότητα. Αυτό το οποίο ήταν στην Ιταλία για χρόνια, γι' αυτό και αναφέρεται αυτή η κατάσταση σαν ιταλοποίηση, που οι κυβερνήσεις δεν απαρτίζουν από ένα κόμμα με απόλυτη πλειοψηφία ή με αυτοδυναμία, αλλά ήταν συνεργατικές, θα πω, και όχι συμμαχικές, γιατί είδαμε κόμματα τα οποία ήταν άσχετα μεταξύ τους, θεωρητικά ασύνδετα, να σχηματίζουν κυβέρνηση μόνο και μόνο για να μην είναι η χώρα σε ακυβερνησία. Αυτό ίσως είναι μια ένδειξη, αν αναλυθεί με αυτόν τον τρόπο, ότι ο κόσμος θέλει αυτοδύναμες κυβερνήσεις, γιατί φοβάται τι θα γίνει αν θα αναγκαστούν να συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση περισσότερα από ένα κόμματα, τα οποία ενδεχομένως θα έχουν διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένα θέματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ψηφιστούν οι νόμοι που θα ήθελε ο καθένας να γίνει. Ή μάλλον δεν θα ψηφίζεται τίποτα. Αυτό φοβάται ο κόσμος, ότι δεν θα υπάρχει σταθερότητα. Αυτό όμως, αυτή την άποψη τη συμμερίζονται περίπου η μισή, που σημαίνει ότι οι άλλοι μισοί δεν το πιστεύουν. Έχω την εντύπωση, η δικιά μου προσωπική άποψη είναι ότι ο καθένας ψηφίζει ένα κόμμα για να κυβερνήσει εκείνο το κόμμα. Δεν ψηφίζει ένα κόμμα για να συνεργαστεί με κάποιον άλλον. Δεν ψηφίζουμε ομαδικά. Κάθε ψηφοδέλτιο έχει την επιλογή του καθενός. Αυτά τα η άποψή μου γενικά και αόριστα για τα κόμματα και την κατάσταση η οποία βλέπουμε να διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό μέσα από τις έρευνες, τις δημοσκοπήσεις δηλαδή. Τώρα βρήκα τώρα μια άλλη ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ρωτήθηκαν οι συμμετέχοντες αν οι μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από ένα κόμμα σε ένα άλλο κόμμα γίνονται για προσωπικό πολιτικό όφελος, και 2 στους 3 απάντησαν ότι αυτή είναι η λύση. Μόλις 3% είπαν ότι οι μετακινήσεις ενισχύουν τις συνεργασίες. Άλλοι τόσοι είπαν ότι αυτό δημιουργεί σύγχυση στους ψηφοφόρους, και 1 στους 3 περίπου είπαν ότι αυτό υποβαθμίζει την αξιοπιστία της πολιτικής. Καλώς ή κακώς έχουν αυληθεί οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα. Οι ταμπέλες που είχαμε κάποτε, που αποδίδαμε κάποτε σε δεξιούς ή αριστερούς, τείνουν να είναι πολύ θολές πλέον. Είδαμε ανθρώπους να μετακινούνται από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, ανθρώπους να μετακινούνται από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί κατηγορούν το Μητσοτάκη ότι έφερε το σημειωτικό ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση του, αλλά ανεξάρτητα από αυτές τις επιλογές ή τις απόψεις που έχει ο καθένας, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν από ένα κόμμα και πάνε σε ένα άλλο. Προχθές ανακοινώθηκε η συμμετοχή του κυρίου Φλωρίδη στα ψηφοδέλτια της Δημοκρατίας, ο οποίος υπήρξε υπουργός και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πέραν του ότι να το ανατεθεί ένα χαρτοφυλάκιο, όπως αυτή τη στιγμή ισχύει, θα είναι και υποψήφιος με το κόμμα στο οποίο την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή συμμετέχει. Και άλλοι πολλοί, δεν θέλω να αρχίσω να αναφέρω έναν νέο, και βλέπουμε ότι ενδεχομένως και εδώ στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις, υπάρχουν κάποιες μεταγραφές στελεχών από ένα κόμμα σε ένα άλλο, και ακόμα και αυτές που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί φέρνουν ένα ντόμινο εξελίξεων, ανακατατάξεων, με αποχωρήσεις από κάποιους, κάποιοι άλλοι συμμετέχουν σε νέα κόμματα. Θα δούμε πώς θα εξαγγελθεί το πράγμα. Δεν ξέρω αν θέλω να πούμε τα.
1: Έχεις πολλές πληροφορίες.
0: Νομίζω ότι είναι κάτι, αυτά που λέω είναι κοινή γνώση, δεν είναι αυτά που ξέρω εγώ από μυστικές συζητήσεις ή από μυστικές συναντήσεις. Είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται έξω στην αγορά, στις καφετέρειες. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν, όχι μπορούν, αλλά βλέπουν όλοι μάλλον. Τώρα, έχουν υπάρξει κάποιες από τις αντιδράσεις ή κάποια σχόλια από τον κόσμο, είτε αυτούς που συμμετέχουν ενεργά μέσα σε κομματικά όργανα, είτε αυτούς που ψηφίζουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, έχουν ήδη εκφραστεί δημόσια. Δηλαδή, δεν θέλουν να είναι αυτός συνυποψήφιος ή θα φύγω αν είναι εκείνος συνυποψήφιος. Ο καθένας φαντάζομαι ότι έχει δικαίωμα να κάνει τις επιλογές του όπως ο ίδιος κρίνει. Επίσης, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να κάνουν την επιλογή τους όπως οι ίδιοι κρίνουν. Δεν βλέπω για ποιο λόγο να απαγορευτούν οι μετακινήσεις ή οι αλλαγές τακτικής. Πέρα από το ηθικό του πράγματος, το οποίο δεν βλέπω να υπάρχει σήμερα στην πολιτική, τουλάχιστον στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω γενικότερα τι γίνεται, είναι μάλλον λυπηρό, αλλά συμβαίνει πολλοί να συμμετέχουν στα κοινά προσπαθώντας να αποκομίσουν όφελος για τους ίδιους, όχι για το κοινωνικό σύνολο.

0: Και για να επανέλθω στα της δημοσκόπησης, ενώ 2 στους 3, 57% θεωρούν ότι η πρόταση του Πασόκ για το 13ο μισθό και 13η σύνταξη είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί και το πιστεύουν, αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τη Νέα Δημοκρατία και από την Ελλάδα του κύριο Τσίπρα, οι πολίτες τα βλέπουν ότι είναι μάλλον επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και όχι εφαρμόσιμα μέτρα, και μιλάω και για αυτό το γκουμπαρά στον οποίο θα βάζει την συνεισφέρον οι γονείς και το κράτος θα τσοντάρει και αυτό το αντίστοιχο ποσό για να διπλασιάζεται. Δηλαδή θα βάζεις 100 ευρώ και μετά από 18 χρόνια θα έχεις 60.000 ή 90.000 ή εν πάση περιπτώσει ένα άλλο νούμερο το οποίο ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει, έχω την εντύπωση. Ένα στους τρεις μόλις πιστεύει ότι είναι κάτι που μπορεί να εφαρμοστεί. Οι υπόλοιποι προφανώς το θεωρούν επικοινωνιακό σύνθημα. Το ίδιο, την ίδια κρίση έχουν οι πολίτες και για την πρόταση του Τσίπρα για την πατριωτική εισφορά, τη λεγόμενη, αυτό το να φορολογηθούν με 1% οι πλουσιότεροι πολίτες, αυτοί που βρίσκονται στο 1%, δηλαδή της πλουτοπαραγωγικής πυραμίδας, ας το πω έτσι. Ο κόσμος 2 στους 3 πιστεύουν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, τα λέμε για να τα πούμε.
1: Αυτή η μέτρηση, Θόδωρε, επειδή τα παρακολουθείς στενά αυτά, έχει μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη, πριν 15 μέρες, αν δεν κάνω
0: λάθος. Όχι, νομίζω ότι τα ποσοστά τους είναι ψηλοκοντά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχει κλείσει η ψαλίδα αρκετά, δηλαδή 1,1% ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και,
1: την Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι εκεί που ήταν μέσα σ' άκρη, αυτή τη στιγμή είναι
1: στο
0: 27 σχεδόν το 100, 26,9. Στην πρόθεση ψήφου. Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο είναι σχεδόν 13 μονάδες.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή μεγάλη. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο οποίος είναι ο στόχος κάθε κόμματος είναι να κυβερνήσει. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό το 26,9% που φέρεται, που εμφανίζεται να παίρνει η Νέα Δημοκρατία, ή αυτή είναι η πρόθεση του κόσμου σήμερα, αν θα γίνουν τις εκλογές, αρκεί για να σχηματίσει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Και επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε περίπτωση που κόμματα θα συνεργαστούν μετεκλογικά. Κατά καιρούς εγώ θυμάμαι πολλά κόμματα να αρνούνται μετεκλογική συνεργασία, θεωρώντας ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να ορίζονται εξ αρχής.
1: Πολλά κόμματα αρνούνται στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Μετά νομίζω αλλάζουν.
0: Μετά τις εκλογές ο καθένας βλέπει τα πράγματα και λέει ότι αυτό με συμφέρει ή αυτό δεν με συμφέρει. Δηλαδή εκ του αποτελέσματος παίρνουν μια απόφαση. Για να υπάρχουν προεκλογικές συνεργασίες θα πρέπει να ταυτίζονται τα προγράμματα, οι απόψεις, οι ιδεολογίες, τα συμφέροντα ενδεχομένως, τα συμφέροντα που ευαγγελίζονται για το λαό και τον τόπο ή για τις κοινωνικές ομάδες που εκπροσωπούν οι εμπάσχεσοι.
1: Ενδεχομένως κάποια κόμματα τώρα που είναι σε πολύ χαμηλό ποσοστό, δηλαδή στο μισό της εκατό, δεν ξέρω, κάτω από 1% τέλος πάντων, στο τέλος να επιλέξουν τη διαδρομή της συνεργασίας.
0: Κοίταξε, κόμματα τα οποία έχουν 0,3, 0,6 και 1,3% και να συνεργαστούν δεν θα μπουν στη Βουλή. Κόμματα τα οποία έχουν 2% και 2,7%
1: θα πρέπει... Όταν λέω συνεργασία, ενδεχομένως να μην κατέβουν και να συστατευτούν με υποψηφίους με ένα άλλο κόμμα.
0: Υπάρχει αυτό σαν ενδεχόμενο, αλλά όχι σαν συνασπισμό, αλλά σαν κόμμα, ας πούμε, να πούμε ότι είμαστε εκεί. Πολλές φορές έχουμε δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο με κόμματα τα οποία συνεργάζονται προεκλογικά, όχι επειδή και καλά είναι μικρά, αλλά γιατί θεωρούν ότι έτσι ίσως κερδίσουν ψηφοφόρους. Και υπάρχει πάντα ένας υπολογισμός ψυχρός κάποιες φορές, ποιες θα μπουν σε ποια ψηφοδέλτια, ποιες θα μπουν στο επικρατείας, για να είναι σίγουρο ότι θα βγουν σε περίπτωση που κάτι κάνει το κόμμα.
1: Υπάρχει και το προσωπικό το εγώ που λες ότι θέλω να επανεκλεγώ και να συνεχίζω την πορεία μου ως βουλευτής και βλέπεις ότι η διέξοδό σου είναι το να συστατευτείς με ένα άλλο κόμμα, έτσι.
0: Ναι, ή να πας σε ένα άλλο κόμμα το οποίο πιστεύεις ότι είναι πολύ πιθανότερο να εκλέξει
1: και να σε εκλέξει.
0: Ναι. Αυτά δεν είναι καινούργια, αυτά συνέβαιναν πάντα. Αυτό το οποίο στην παρούσα φάση νομίζω ότι είναι αυτό που προκαλεί το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι συζητιέται. Μιλάω για το καινούριο κόμμα το οποίο αναφέρει, λέγεται ότι θα δημιουργήσει ο κύριος Σαμαράς. ένα κόμμα το οποίο ενδεχομένως κάποιες άλλες
1: θα παίξει καθοριστικό ρόλο
0: δημοσκοπήσεις το έχουν δώσει ότι όχι ότι πόσοι θα ψηφίσουν αυτό το κόμμα, πόσοι θα ενδιαφέρονται να ψηφίσουν ακόμα Σαμαρά. Νομίζω ότι αυτός ο χώρος στον οποίο εκπροσωπεί ο κ. Σαμαράς, ο λεγόμενος πατριωτικός χώρος, μπορεί να συγκεντρώσει κάποιους. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτοί οι οποίοι ψήφιζαν τέτοιου είδους κόμματα, αυτή τη στιγμή είναι σε χαμηλότερα ποσοστά από αυτά που αναφέρουν στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, αν αθροίσουμε το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης του Βελόπουλου, της Φωνής Λογικής, της Νίκης, οι οποίοι τοποθετούν αυτούς τους στη δεξιά πτέρυγα της Βουλής, νομίζω ότι είναι λιγότεροι από αυτό που ήταν πριν. Να σκεφτούμε ότι ο Σαμαράς θα κάνει δικό του κόμμα ενδεχομένως. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί να κρατάνε μια πισίνη. Αυτό το 9,1% να αναποφάσιστον, προφανώς είναι αυτοί που δεν έχουν αποφασίσει ακόμα θα ψηφίσουν, αλλά άμα δεις ότι 15% περίπου λένε άλλο ή αναποφάσιστη, θα δούμε αυτοί που θα κινηθούν. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και τα κόμματα τα οποία είναι ακόμα δεξιότερα, αυτά που χαρακτηρίζονται ακροδεξιά, εντός ή εκτός του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε στις μέρες και ανακοίνωσε θα στηρίξει κάποιο κόμμα ανεξάρτητα αν ο ίδιος είναι υποψήφιος.
1: Αφού έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος.
0: Δεν ξέρουμε ακόμα τι
1: έτσι,
0: μπορεί να είναι.
1: Έτσι λένε σήμερα αυτοί.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ο ίδιος είπε ότι θα σας πω αν θα είμαι υποψήφιος στο τέλος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ούτε αυτός ξέρει και εγώ δεν μπορεί να έχω μια άποψη συγκεκριμένη του τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό που βλέπω σήμερα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως να τον ακολουθήσουν σε επιλογή κόμματος ακόμα και αν ο ίδιος δεν συμμετέχει στις εκλογές ως πολιτικός.
1: Αυτό φάνηκε στις προηγούμενες εκλογές. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε και να δούμε.
0: Οπότε θα δούμε τι θα γίνει και με αυτά και τι θα πάρουν αυτοί. Αν θεωρήσουμε εξ αρχής ότι αυτά τα πράγματα θα φτάσουν εκεί. Θα δούμε πώς θα γίνει. Να πω για την ιστορία ότι το 26,9 που συγκέντρωσε στη δημοσκόπηση Νέα Δημοκρατία ως πρόθεση ψήφου η εταιρεία των δημοσκοπήσεων θεωρεί ότι στο τέλος θα κυμανθεί στο 29,6% συνυπολογίζοντας και τους αναποφάσιστους. Ενώ στο Τσίπρα θα φτάσει στο 15,4% ενώ το Πασόκ στο 14%. Θα δούμε αν όντως αυτά επαληθευθούν ή όχι, γιατί ούτως ή άλλως οι εκλογές δεν θα γίνουν σήμερα. Ενδεχομένως στις επόμενες δημοσκοπήσεις ή μέχρι τότε πολλά πράγματα να αλλάξουν ή αν δεν είναι πολλά θα είναι λιγότερα, πάντως σίγουρα κάποια θα αλλάξουν. Και εσωτερικές ανακατατάξεις θα έχουμε και η ανακοίνωση νέων κομμάτων θα φέρει αλλαγές στην πρόθεση ψήφου και ενδεχομένως στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Εδώ θα είμαστε να το δούμε. Και δεν εννοώ εδώ θα είμαστε στο ραδιόφωνο, εννοώ εδώ θα είμαστε στον τόπο μέσα για να μπορούμε να το αποφασίσουμε αν είναι έτσι ή όχι. Τέλος πάντων, να κάνουμε ένα διάλειμμα.
2: Μικέλ Κόφι. Μπάφρα 7 και Αποστόλη Λουκά στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 23820-28031. Και να θυμάστε, Μικέλ, γιατί ο καλός καφές κάνει τη διαφορά.

0: FM 103,3.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Καλά, FM 103,3. Κοντά σας πάλι με το δεύτερο καφέ, ο Άκης ο Κοσκινόπουλος.
1: Ο Θόδωρος Βασιλιάδης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Πλησιάζει η ώρα.
0: Μας ακούτε και από τα ραδιοφωνά σου 103,3, αλλά και από τα κινητά τηλέφωνα. Μέσα από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone. Μέσω των οποίων μπορεί να στείλετε και τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσουμε γρήγορα, άμεσα, δωρεάν, εδώ στο στούντιο. Είτε ανώνυμα είτε επώνυμα, όπως εσείς επιθυμείτε. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποια μηνύματα τα οποία σχολιάζουν ότι παρόλο που θέλουν κάποιοι να γραφτούν στο μαραθώνιο δεν μπορούν γιατί δεν δουλεύει το site του μαραθώνιου.
1: Έχει πέσει το σύστημα.
0: Μάλλον είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή και δεν δουλεύει στο σελίδα.
1: Ας το δουν εκεί στο Δήμο.
0: Ας το τακτοποιήσουν γιατί οι τελευταίες μέρες όλο και κάποιοι κάτι θα θέλουν να δηλώσουν. Έχω την εντύπωση ότι μπορούν και τηλεφωνικά να κάνουν κάποιες αυτές. Δεν ξέρω τώρα πώς πληρώνουν και τα λοιπά το τηλέφωνο ή αν θα πάνε να το κοτώσουν τελευταία στιγμή.
1: Μάλλον έχουν αναρτήσει και λογαριασμό ΑΡΕΦ για
0: κοίταξε,
1: τη σύνδρομη.
0: Τώρα μιλάμε για το μεγάλο το μαραθώνιο, έτσι, το νέο μαραθώνιο. Γιατί εμείς που θα πάμε στα 5,5 χιλιόμετρα θα πάμε εκεί την ώρα και θα τακτοποιηθούμε. Αλλά οι άλλοι θέλουν να έχουν τα χρονόμετρα, τα κολοκύθια, τα τσιπάκια, είναι, αυτά είναι. Πρέπει να γίνει, είναι επίσημος εκείνος ο αγώνας. Καλό είναι να κάνουμε αυτού του τύπου τον προγραμματισμό νωρίτερα, ενώ αυτοί που είναι ενδιαφερόμενοι αθλητές να συμμετέχουν, γιατί τελευταία στιγμή να όλο κάτι χαλάει και μετά δεν προλαβαίνουν να το φτιάξουν κτλ. Τελευταία στιγμή εννοείται ότι κάποια πράγματα θα
1: πέσουν. Υπάρχουν μέρες εγώ μέχρι την Παρασκευή.
0: Πάντως βλέπω όμως ότι δεν νομίζω ότι είναι μέχρι την Παρασκευή η δηλώση συμμετοχής. Δεν θυμάμαι τώρα πότε λήγουν.
1: Νομίζω και την ίδια μέρα μπορείς να δηλώσεις. Το δωρή, κάνω λάθος.
0: Για το ήμι μαραθώνιο δεν ξέρω. Για το μικρό, ναι. Εν πάση περιπτώσει, το ότι δεν λειτουργεί όμως η ιστοσελίδα, όντως δεν λειτουργεί. Έτσι, γιατί το δοκίμασα και εγώ όταν το διάβασα και δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
1: Ας το δουν αυτό οι υπεύθυνοι.
0: Αν είναι ακόμα έστω και τις τελευταίες μέρες, ενδεχομένως να χρειαστεί κάποια παράταση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να τουλάχιστον να λειτουργούν τα συστήματα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά είναι τα θέματα των ημερών. Ο ημιμαραθώνιος, η γέφυρα στο Λουδία και ο Μαζονάκης. Αυτά συζητάμε όλη την ημέρα. Και μαζί με εμάς θα συζητάνε και άλλοι πολλοί.

0: Και όταν λέω μαζί με εμάς, δεν εννοώ μονάχα εμάς εδώ που είμαστε στο στούντιο και εσάς που ακούτε.
1: Πανελλαδικά λες ότι σε όλα
0: βλέπεις, ότι είναι θέμα το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Κάποια δελτία ειδήσεων, εισαγωγικά το ειδήσεων, το δελτία χωρίς εισαγωγικά, είναι κάπως μονοθεματικά. Εκπομπές αποκαλύψεων και τα λοιπά που ξεκίνησε η σεζόν τώρα τηλεοπτική, βλέπεις ότι διάφοροι λένε ό,τι θέλουν, αφιερώντας πολύ μεγάλο χρόνο σε αυτό το θέμα, το οποίο ναι μεν αφορά συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά ενδιαφέρει πολλούς, είτε γιατί είναι κάτι που αφορά άπαντες ιατρικές υπηρεσίες, είτε ειδικά για το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ήταν ιδιαίτερος αγαπητός καλλιτέχνης. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει ή έχουμε καταδύσει μια κλειδαρότρυπα. Ειδικά αυτές οι εκπομπές των αποκαλύψεων, οι οποίες με το Στανιό θα βγάλουν λαβράκι η είδηση, ή εμείς το είπαμε τώρα και το βλέπεις σε όλα τα κανάλια να το αναφέρω, ή θα σας πω κάτι που δεν έχει ακουστεί πουθενά αλλού, ή κάτι αποκλειστικά που τα βλέπουμε σε όλα τα κανάλια αποκλειστικά, γιατί ένα πρόσωπο μπορεί να έχει κάνει δηλώσεις και στους πέντε, στον καθένα ξεχωριστά. Οπότε όλοι θεωρούν ότι είναι αποκλειστικό. Και κάποια πράγματα νομίζω ότι είναι και στη σφαίρα της φαντασίας του ρεπόρτερ, γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε τι έχει όντως συζητηθεί, τι μηνύματα έχουν ανταλλαγεί, αφού δεν υπάρχει ακόμα άρση του απορρίτου του τηλεπικοινωνιών. Οπότε βασιζόμαστε σε αυτά τα οποία λέει το Α ή το Β μέρος. Όσον αφορά τις επαφές, ας πούμε, και τις συζητήσεις με τον εκλειπώντα, φαντάζομαι ότι εκείνον δεν μπορούμε να ακούσουμε τη δικιά του πλευρά. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να κριθεί σκόπιμο να αναπαράγονται δηλώσεις μονάχα του ενός συμμετέχοντα σε μια τηλεφωνική επικοινωνία, όταν δεν υπάρχουν αυτές αποδείξεις για το τι έχει συνηθεί μεταξύ τους. Σε αυτό θα πω ότι με ενοχλούν ιδιαίτερα οι ασυναρτησίες ορισμένων δημοσιογράφων εντός και εκτός εισαγωγικών, ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν σε πάνελ τηλεοπτικά, οι οποίοι χωρίς την παραμικρή επιστημονική γνώση ή χωρίς την γνώση των δεδομένων των πραγματικών περιστατικών και καμιά φορά και χωρίς την απλή, την κοινή λογική τη λεγόμενη, λένε διάφορα. Κυρίως, κατά τη γνώμη μου, ασυναρτησίες. Άκουγα χθες κατά τύχη, έπεσα σε μια κουμπή όπου είσαι στην κουβέντα κάποιο πρόσωπο στο πάνελ ή ο παρουσιαστής, τώρα δεν θυμάμαι ποιος από όλους, είπε ότι έγινε αυτό που έγινε, δεν δούλευε απεινιδωτής εκεί στο ιατρείο, αλλά στα 200 μέτρα υπήρχε απεινιδωτής. Λες και άμα θα γίνει κάτι, θα σηκωθείς εσύ να φύγεις από εκεί που είσαι, να ψάξεις ένα απεινιδωτή που μπορεί να βρεις ειδικά από εκεί κοντά. Σε κτίριο, έτσι, δεν μιλάμε έξω ανοιχτό. Αν πας να χτυπήσεις την πόρτα, όπως ζητά ζάχαρη, να πεις έχετε απεινιδωτή να μου δώσετε. Όχι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, και καλό είναι να γίνεται, να ζητάμε βοήθεια από τους γείτονες. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αυτή ήταν προφανώς μια κατάσταση στην οποία κάποιοι βρέθηκαν σε πανικό, δικαιολογημένα. Τον έφεραν σε αυτή την κατάσταση φυσικά δικαιολόγητα, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ κάποια άλλη εκεί στο πάνελ τηλεοπτικό είπε ότι στα 500 μέτρα υπάρχει νοσοκομείο από το σημείο στο οποίο πέθανε ο άνθρωπος. Θα μπορούσαν να τον πάρουν στην πλάτη και να τον πάνε. Δεν γίνονται έτσι οι διακομιδές ασθενών, σε όποια κατάσταση και να είναι. Έτσι, ούτως ή άλλως, από ό,τι μάθαμε, το ΕΚΑΒ κλήθηκε και πήγε άμεσα δηλαδή εντός λεπτών πολύ λίγων έφτασε, το οποίο σημαίνει ότι αν όντως είχε κληθεί εγκαίρως, θα μπορούσαν να τα πράγματα είναι διαφορετικά ή όχι. Δεν πάμε στο διπλανό νοσοκομείο και λέμε εδώ έχω ένα πρόβλημα, τον έφερα στην πλάτη πάρτονα. Υπάρχουν εφημερίες, υπάρχουν συγκεκριμένοι γιατροί οι οποίοι δουλεύουν ειδικότητες, ας πούμε, κάθε φορά στο εφημερεύοντο νοσοκομείο. Αυτά δεν είναι απλώς αρλούμπες ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζει, είναι μάλλον τρόπος για να δοθεί σοβαρότητα στις ασυναρτησίες. Και σύν τις άλλες υπάρχουν και διάφορες άλλες προσεγγίσεις. Κάποιοι οι οποίοι είναι είτε δημοσιογράφοι, είτε ρεπόρτερ, είτε ερευνητές, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μιλάνε με ένα στόχο που πολύ με ενοχλεί ο τρόπος στον οποίο τα λένε, όταν εμφανίζονται ως τιμητές των πάντων. Μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά να κάνει παράλληλα κάποια άλλη. Μπορεί αυτός να έχει μια επιχείρηση και το παιδί του να έχει μια άλλη. Φαντάζομαι ότι αν απαγορευόταν δεν θα το έκανε κάποιος. Δηλαδή Τι θα πει, μπορεί η κόρη του γιατρού να έχει επιχείρηση και να πουλάει μηχανήματα? Γιατί να μην μπορεί? Ένας ο οποίος είναι γιατρός, δεν μπορεί το παιδί του να κάνει κάποια άλλη δουλειά? Πρέπει τέτοια καλά να πάει και στο ιατρείο?
1: Υπάρχει υπερβολή σε όλους αυτούς που
0: να απαντήσει ο ιατρικός σύλλογος. Άνθρωπέ μου, αν νομίζω ότι θες να κάνεις τη δουλειά σοβαρά, μπορείς να ρωτήσεις τον ιατρικό σύλλογο να σου απαντήσει. Μπορεί ένας να έχει στο όνομα του παιδιού μια επιχείρηση και να είναι ο είδος, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό, κρυφός ιδιοκτήτης, αφανής εταίρος, ας πούμε. Ρώτα, και αν μάθεις ότι αυτό απαγορεύεται, βγες και πεις ότι αυτός είχε αυτό το πράγμα ενώ απαγορεύεται. Τι ρωτάς? Θες να αλλάξει ο ιατρικός σύλλογος στο νομικό πλαίσιο? Αυτά δεν γίνονται έτσι. Οι γιατροί επιτελούν ιατρικό έργο. Ο ιατρικός σύλλογος είναι επιφορτισμένος και με τον έλεγχο των ιατρείων, ας πούμε, και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίζει για το αν τα πράγματα θα είναι έτσι ή θα είναι αλλιώς. Για να μην πω αυτό το άλλο, που θα βγει ο Χ συνδικαλιστής της ΠΟΕΔΗΝ να μας ενημερώσει για το τι συνέβη στο νοσοκομείο, λες και είναι ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου της ιατρικής υπηρεσίας ή έστω των συναδέλφων του. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ τον άκουσα, ας πούμε, χθες να λέει, όχι μόνο για την ιατρική κατάσταση, αλλά και τι έγινε εκτός του νοσοκομείου, τι έγινε μέσα στο νοσοκομείο. Και, ναι, δεν μπορεί να μιλάει ο καθένας επαντός επίσης του. Ανεξάρτητα άμα έχει γνώση των περιστατικών, όταν δεν έχει την τεχνική κατάρτιση, την επιστημονική γνώση για να τα κρίνει. Αλλιώς αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Να λέμε διάφορα, το κοντό μας και το μακρύ μας, γιατί έτσι είναι. Δεν βγαίνουμε όμως να κατηγορήσουμε ανθρώπους για το πώς παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες ή ότι κάποιον το σκότωσαν ή όχι. Αυτά είναι δουλειά άλλων. Θα αποφασίσει το δικαστή όταν και όποτε γίνει, για να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που αναλογούν ή, εν πάση περιπτώσει, που προβλέπεται από τον νόμο. Μπορεί να θεωρούμε ότι έτσι κάνουν καλά αυτοί ή κακά οι άλλοι, αλλά μέχρι εκεί.

0: Θόδωρο, πλησιάζουμε στο τέλος.
1: Εγώ τον καφέ μου τον ήπια πάντως.
0: Και εγώ τον ήπια και πρέπει να πάμε πάλι για καφέ.
1: Λες, νιστάζει
0: ακόμα. Μικέλ Κόφι.
1: Και άμα βαριέμαι να πάω μέχρι εκεί.
0: Μπορείς να του παραγγείλεις στο 2382-028-031.
1: Καλά είναι να πίνουμε τα καφεδάκια μας, να περνάμε την ώρα μας και τη μέρα μας, να είμαστε καλά, γιατί άμα αρρωστήσεις τα πράγματα ζορίζουν, άμα χρειάζεται να πίνεις παυσίπονα ή αντιπηρετικά, δεν χρειάζεται να είσαι πολύ βαριά, ενοχλεί ακόμα και το μικρό. Το σύμπτωμα είναι ενόχληση. Τώρα άμα περιμένουμε να μας σώσουν η ταγή της εξουσίας,
0: θα περιμένουμε πολύ.
1: Θα περιμένουμε πολύ. Είτε πρόκειται για πολιτικές επιλογές, είτε για τη διαχείριση ζητημάτων όπως είναι η δημόσια υγεία. Τι να πω τώρα.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Καλημέρα από τώρα.
0: Δεν θα πούμε καλημέρα, είναι πριν τις 12. Πριν τις 12 λες καλημέρα.
1: Εντάξει, να πες κάτι ευχάριστο, ας πούμε, να το έχουμε στο μυαλό μας μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ο Απόστολος δεν μας λέει
1: μια ευχή,
0: τίποτα.
1: Ας πούμε.
0: Κάθεται εδώ και δεν λέει τίποτα.
2: Εγώ σας ακούω, σήμερα σας απόλαυσα σήμερα λίγο, μίλησα γιατί με παίρνω τηλέφωνο για κάποιες δουλειές που έχω. Αλλά νομίζω πως η καλημέρα είναι πολύ καλή.
0: Οι δουλειές πάνε καλά, Απόστολε.
2: Αυτό θα το δούμε στο τέλος.
1: Η πολύ δουλειά τρώει τον αφέντη.
2: Υπάρχει και μια παροιμία που λέει, πολύ σοφή, τα στερνά τιμούν τα πρώτα.
0: Μάλιστα. Αυτή τη λέει συνέχεια. Δεν ξέρω.
2: Αυτή την έγραψε στην εργασία στο Πανεπιστήμιο και ο καθηγητής τότε, θυμάμαι, μου λέει: τι είναι αυτό, λέω, τι είναι αυτό, λέω. Είναι. Μας είχε βάλει να αναλύσουμε ένα νόμο τότε, θυμάμαι, και αν ο νόμος είναι σωστός ή όχι, σε μια εργασία που κάναμε στο Πανεπιστήμιο. Και του έγραψε στο τέλος: εγώ τα στερνά τιμούν τα πρώτα, και του φάνηκε έτσι. Μα ήταν αλήθεια. Στο τέλος.
0: Θα μας πει τι σημαίνει αυτό.
1: Η ιδέα να πρώτο τέλος.
2: Τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Δηλαδή, το αν αυτό που κάνουμε έχει καλό αποτέλεσμα. Αυτό αποτιμάται από την πάει μετά στην αρχή, ότι όντως καλώς το έκανες.
0: Μάλιστα.
1: Το τέλος έχει σημασία.
2: Οπότε καταλαβαίνεις, Άκη, ότι όλες αυτές οι παροιμίες είναι σοφές, γιατί έχουν βγει από το λαό στο πέρασμα των χρόνων.
0: Γι' αυτό παραμένουν.
2: Και γι' αυτό και παραμένουν σοφές και όλες αυτές είναι και σύγχρονες. Έχουν πλέον αποδίδουν πολύ καλά και στη σημερινή κοινωνία και στα σημερινά δεδομένα.
1: Εγώ τώρα δεν είμαι, για να είμαι ειλικρινής, έχω κάποιες συστάσεις για τη σοφία του λαού. Πολλές φορές έχει δείξει ότι ο λαός κάνει και λάθη. Εντάξει, οι παροιμίες βασίζονται στη λαϊκή σοφία, όντως.
2: Ουδής αλάθαστος, Θόδωρε.
0: Όπως λέμε και άσφαλτος.
1: Άσφαλτος δεν θα πει τίποτα.
2: Ουδής αλάθαστος.
1: Λανοή που θα πει νύχτα.
2: Καλημέρα λοιπόν. Έχουμε μεγάλη συνέχεια στους ακροατές σας και θα τα πείτε σίγουρα αύριο το
1: πρωί. Αύριο το πρωί στις 10 θα είμαστε πάλι εδώ να ταλαιπωρηθούμε και να ταλαιπωρήσουμε τα αυτιά των ακροατών μας. Ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Μέχρι αύριο να είστε όλοι καλά και ραντεβού πάλι στις 10 το πρωί.
0: Γεια σας. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey.

Μικέλ, είμαστε παντού, αλλά και τόσο κοντά με ένα τηλεφώνημα. 23-82-0-28-031. Μικέλ Κόφι, Μπάφρα 7 και Αποστόλου Λουκά, στα Γενιτσά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος, το αυτοκίνητο που ψάχνεις, ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-3-82-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πέλα FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
6: Πέλα FM

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Μπέλα.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Ο Κοτσόβολος στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
7: Bella FM.
8: Και τη Μοσά συνδυαστικά καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό.
9: Περιπλέκεται πάρα πολύ η υπόθεση. Και χωρίς άδεια κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε και ως ογκολογική, ερευνάται αν εμπλέκεται και σε παράνομες συνταγογραφήσεις με καταγγελίες ότι συνέχισε να λειτουργεί πριν από περίπου ένα χρόνο όταν είχαν εντοπιστεί τα πρώτα προβλήματα.
10: Είναι η μητέρα μου, 95 χρονών, κατάκητη, και το άσχημο για μας είναι ότι τη φέραμε χθες το μεσημέρι.
11: Μόλις χθες.
10: Δεν μας ενημέρωσαν για τίποτα.
12: Στον έλεγχο του 2025 έχω την πληροφορία ότι η επιτροπή που έλεγξε εισηγήθηκε να αλλάξει, να σταματήσει η άδεια της κλινικής.
9: Πριν από λίγο είχαμε και παρέμβαση εισαγγελέα για αυτή την υπόθεση. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δώσουμε το λόγο στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
13: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα, Σπύρο, πολλά προβλήματα. Ας αρχίσω από τη λεωφόρο Κηφισού. Εδώ και πολλή ώρα έγινε μια καραμπόλα 4 οχημάτων, 4 γιοταχή αυτοκινήτων για να είμαι ακριβής, στην άνοδο της Κηφισού προς τα βόρεια, δηλαδή λίγο μετά τις 3 γέφυρες. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα, αλλά ακολούθησαν άλλα 3 τροχιά συμβάντα με αποτέλεσμα. Όσοι και όσες ανεβαίνετε ή προτίθεστε να ανεβείτε την Κηφισού, να ξέρετε, από τη Λαχαναγορά του Ρέντι και ανατμήματα μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα θα συναντήσετε καθυστερήσεις και δεν είναι λίγες αυτές οι καθυστερήσεις. Πώς μπορείτε να τις αποφύγετε? Η καλύτερη εναλλακτική από την πλευρά του την βορειοανατολική είναι η Πατησίων. Πρώτη τη τάξη Πατησίων. Δεύτερη τη τάξη από την δυτική πλευρά είναι η Θηβών. Έχει λίγη κίνηση στο Αιγάλιο και το Περιστέρι, αλλά είναι αρκετά καλή. Και τρίτη τη τάξη, η Λεωφόρος Αχαρνών. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση στον άξονα Πειραιός Σταδίου. και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή. Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλίσσες Σοφίας προς τη Βουλή, επαναλαμβάνω. Η παραλιακή τώρα. Έχουμε το εξής οξύμορο στην παραλιακή. Εδώ και 4 ώρες, αν δεν απατώμε, βγήκε ένα συνεργείο στην παραλιακή με μέτωπο προς τη Γλυφάδα, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, και άρχισε να κλαδεύει τους Φοίνικες. Με αποτέλεσμα να έχει κλείσει την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και να έχουμε τόσες ώρες μποτιλιάρισμα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου προς Γλυφάδα, Σπύρο. Αν δοκιμάσουν και επιλέξουν οι ακροατές μας να χρησιμοποιήσουν την Αμφιθέας, θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα.
9: Εγώ σε ευχαριστώ και εκ μέρους των φίλων που δεν μπορούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή και μας ακούν από το αυτοκίνητό τους και για τις λύσεις που τους πρότεινες. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά.
13: Εγώ.
9: Εμείς θα αρχίσουμε με το καμπανάκι που είχε και πάλι από τις Βρυξέλλες για περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος. Είναι κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και κατά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Ενέργειας συνεδριάζουν προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, ήδη από τώρα υπάρχουν προειδοποιήσεις και συστάσεις προς τους πολίτες. Περιορίστε οτιδήποτε ενεργοβόρο. Από το καλοριφέρ μέχρι τα φώτα. Και όλα αυτά μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον που καλούνται να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπίσουμε όλοι μας, όπως οι τιμές στα καύσιμα.
7: Ενώ έδινα 35 με 40 ευρώ για να γεμίσει, τώρα δίνω 55 με 60.
14: Εγκεφαλικό έχουμε πάθει.
15: Το πετρέλαιο κίνησης θα έχει επιδότηση, αλλά εκεί που είναι η έννοια μου είναι η αμόλυβδη. Γιατί έχει ακουστεί ότι δεν θα έχει επιδότηση. Αυτό θα είναι καταστροφικό, διότι αυτή τη στιγμή η απλή αμόλυβδη είναι 2,18-2,20. Από πρώτη του μήνα που θα πάρουμε τα καινούργια τιμολόγια αυτομάτως, θα πάρει τα 10 λεπτά.
9: Και αυτό είναι ένα πολύ καλό πρώτο ερώτημα για τον πρώτο καλεσμένο μας, εάν δηλαδή αυτό που έθεσε κυρία Ζάγκα, την ακούσαμε από τους βενζινοπόλες, εάν και η αμόλυβδη θα έχει την επιδότηση. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Κοίτα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανακοινώσουν αύριο από την κυβέρνηση ότι η τιμή της αμόλυβδης είναι 2,30, σήμερα είναι 2,20. Αν πούνε ότι η επιδότηση σταματάει αύριο τελευταία μέρα του μήνα των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, αυτόματα η τιμή θα πέσει στα 2,30. Και αυτό θα είναι με κυβερνητική σχεδόν σε εισαγωγικά απόφαση. Άρα επειδή δεν το θεωρούμε πιθανό επειδή είμαστε σε αυτή τη χώρα, θα έλεγα ότι το σενάριο αυτή τη στιγμή το ρεαλιστικό είναι τα 10 λεπτά να μην ως έχουν, δηλαδή η επιδότηση του δηληστηρίου, η κυβέρνηση να στρέψει το ενδιαφέρον της περισσότερο στο ντίζελ, το οποίο επηρεάζει την οικονομία. Ενδεχομένως τα 10 λεπτά που δίνει η κυβέρνηση συν 5 τα δηληστήρια να αυξηθεί, να ακούσουμε δηλαδή μία αύξηση του συγκεκριμένου κονδυλίου, του συγκεκριμένου επιδότησης στην αντλία, και αντίστοιχα η τιμή της αμόλυβδης να παραμείνει η ίδια. Αυτό είναι το βασικό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
9: Από την 1η Οκτωβρίου αυτά.
16: Από την 1η Οκτωβρίου μιλάμε πάντα για τον ντίζελ και την αμόλυβδη. Σημερινές τιμές 2,20 η αμόλυβδη, 2,21,6 η μέση τιμή χώρας.
9: Ωραία. Και το βασικό σενάριο είναι να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις και κατά τι ενισχυμένες, αν κατάλαβα.
16: Επειδή πολλοί το ξεχνούν, αναμονή των μέτρων. Και πραγματικά ακούω και συναδέλφους μας να μπερδεύονται. Περιμένουν τα μέτρα που δεν έχουν ανακοινωθεί μέτρα, ενώ άλλοι έχουν ανακοινώσει μέτρα. Μέτρα υπάρχουν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα εδώ και μερικούς μήνες. Τους δύο τελευταίους μήνες εφαρμόζεται 10 λεπτά επιδότηση στην αμόλυβδη, που αλλιώς θα έκανε 2,30. Αυτή είναι η σημερινή τιμή. 2,30 με την επιδότηση γίνεται 2,20 και αντίστοιχα. Στο πετρέλαιο κίνησης θα ήταν 2,37 και τώρα είναι 2,22.
9: Ναι. Το ερώτημα είναι εάν εκτός από την παράταση των μέτρων, δεν σε πάω ακόμα στο θέρμανση.
16: Όχι, θα αυξηθεί, κατά πάσα πιθανότητα στο πετρέλαιο, στον ντίζελ, αυτό λέω.
9: Στον ντίζελ.
16: Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση.
9: Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και τους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο, τους Ευρωπαίους Υπουργούς Ενέργειας να συνεδριάζουν αύριο προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, να αξιολογήσουν τον ενεργειακό χάρτη. Αλλά ήδη βλέπουμε ότι αρχίζουν να χτυπάνε ένα καμπανάκι προς τους Ευρωπαίους πολίτες ότι για μαζευτείτε λιγάκι σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενέργειας, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν.
16: Ναι. Πρώτα απ' όλα γίνεται στο Δουβλίνο η σύνοδος, άρα είναι άτυπο Συμβούλιο Υπουργών, το οποίο τι κάνουν ζήμωση. Ζήμωση εν ώψη αποφάσεων. Τη Δευτέρα έχει Eurogroup, για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί θα παρίσταται και η Κριστίν Λαγκάρ. και στις 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Νομίζω αυτές οι δύο είναι πιο σημαντικές. Σήμερα οπότε έχουμε μια διαδικασία διαλόγου μεταξύ των κυβερνήσεων και των υπουργών, προκειμένου και βέβαια της Κομισιόν που θα προτείνει λύσεις.
9: Με διορθώσατε ταυτόχρονα εσύ και ο Δημήτρης Γιαννήρης, γιατί είπα στις Βρυξέλλες, ενώ γίνεται στο Δουβλίνο λόγω Προεδρίας η Σύνοδος. Ωραία. Εντάξει, Υπουργή Ενέργειας, ναι.
16: Η Υπουργή Ενέργειας, ακριβώς. Συνήθως η αλήθεια είναι στις Βρυξέλλες, αλλά τώρα είναι επαναλαμβάνω, άτυπο. Ναι. Αυτό το άτυπο λοιπόν τι συζητάει, θα κάτσει να συζητήσει τις προτάσεις Γιώργεσεν. Που ο Γιώργεσεν έχει έρθει και τους έχει πει ότι, παιδιά, με τα εργαλεία που έχω στα χέρια μου, γιατί και αυτός είναι μέλος του Κολέγιου των Επιτρόπων που προείστανται η Φόντερ Λάιεν, αυτή τη στιγμή το να έρθει μια απόφαση το οποίο να ανοίγει κοινό δανεισμό, το δρόμο για κοινό δανεισμό ή για δημοσιονομική χαλαρότητα δεν υπάρχει. Οπότε εγώ έρχομαι και σας λέω τι μπορεί να πει το δικό μου τμήμα, το τμήμα του Γιώργεσεν, που είναι ο Επίτροπος Ενέργειας. Και αυτός προτείνει αναγκαστικά μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά που δεν θέλουμε εμείς να ακούμε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, αν μπει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ότι, παιδιά, ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αμυνθούμε στην επίθεση που δεχόμασταν από τις τιμές, το χειρότερο μπορεί να κάνει είναι να πει σε κάποιον μείωσε την κατανάλωση. Θα γίνει χαμός, μεγάλη επίθεση. Όλοι αρέσκονται στο πώς θα εξαφανιστεί το πρόβλημα ως διαμαγείας. Λέει λοιπόν ο Γιώργεσεν ότι πρέπει να μειώσουμε και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής, κυρίως γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ η ζήτηση φυσικού αερίου και είναι το πρόβλημά μας, γιατί έχουμε το Κατάρ εκτός, έχουμε τη Ρωσία μεγάλο μέρος εκτός, έχουμε μεγάλη εξάρτηση ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το αμερικανικό LNG και βέβαια έχουμε και το θέμα των καυσίμων, άρα μειώστε και εκεί την κατανάλωση αν γίνεται, γιατί έχουμε λιγότερες ποσότητες ντίζελ, μικρότερα αποθέματα πετρελαίου και θα απελευθερώσουμε και κάποια προκειμένου να συγκρατηθούν και πάλι οι τιμές, αλλά επειδή δεν αρκεί πρέπει να μειωθεί και η κατανάλωση. Αυτή η συζήτηση είναι η συζήτηση η άβολη, είναι αυτή την οποία μπορούν και την κάνουν χώρες με πολίτες οι οποίοι έχουν μια τέτοιου είδους νοοτροπία ότι πάμε να κάνουμε τώρα αυτό που πρέπει. Άλλες χώρες δυσκολεύονται περισσότερο, κυρίως προς τον Νότο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Άρα αυτή η συζήτηση μας αφορά στο βαθμό που καταλαβαίνουμε όλοι, όχι ιδιαίτερα. Εμείς περιμένουμε τη μεγάλη συζήτηση αργότερα, επαναλαμβάνω τη Δευτέρα, στο Eurogroup, που εκεί εμείς περιμένουμε να πάρουμε κάποιο είδους ελευθέρας, μια προοπτική ελευθέρας, ειδικά και να υπερασπιστούμε και την άποψή μας στο δίκαιο, που είναι ότι έχουμε πλεονάσματα, οι υπόλοιποι έχετε ελλείμματα, εμείς που έχουμε πλεονάσματα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε κάτι παραπάνω στους πολίτες μας από τις άλλες χώρες που έχουν ελλείμματα και δεν μπορούν και δεν θέλουν να ανοίγει αυτή η συζήτηση. Δηλαδή Γαλλία, Γερμανία και το μεγαλύτερο μέρος του Βορρά.
9: Ο κύριος Νικήτας Μακρίδης, ενεργειακός σύμβουλος, ήταν στο Άξιον.
17: Η επιβάτηση και από τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο θα είναι πολύ μεγαλύτερη στο καταναλωτή από τις αυξήσεις που θα προέλθουν στις επιχειρήσεις και γενικά στα προϊόντα. Στη μέση που έχουν πάει το ρεύμα και το αέριο, πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να σταθεί σωστά.
9: Ναι, κατά πόσο να ζηταστεί σωστά, έτσι τουλάχιστον όπως το υπολόγιζε. Τώρα είναι αντιμέτωπο με αυτή την κατάσταση και με ένα πετρέλαιο θέρμανσης που θα έρθει μετά τις 15 Οκτωβρίου, που ακόμα το ζυγίζουμε για το πώς, σε τι τιμή θα βγει, αλλά και πόση θα είναι τέλος πάντων η υποστήριξη από την πλευρά του κράτους.
16: Στο ρεύμα ακόμα η αύξηση είναι μικρή. Στο ρεύμα η στυλιανική έχει περάσει μια αύξηση που είναι κοντά στο 10-12%, όχι παραπάνω. Άρα, για να μην πανικοβαλόμαστε ότι από παντού γίνεται κάτι, δεν γίνεται ακόμα. Ακόμα τουλάχιστον στο ρεύμα δεν έχουμε δει σημαντική αύξηση. Έχουμε αυτή τη στιγμή το βασικό τιμολόγιο είναι λίγο κάτω από τα 15 λεπτά. Το βασικό τιμολόγιο στο πράσινο. Και υπάρχουν και μπλε τα οποία βρίσκονται αρκετά πιο κάτω και ξεκινούν από τα 11,5-12 και πάνω στα 13. Δεν είναι η αύξηση πολύ μεγαλύτερη, δηλαδή από ό,τι πόσο ήταν ένα χρόνο πριν. Τώρα, στο φυσικό αέριο, εδώ η αύξηση είναι σημαντική. Και μάλιστα την περίμετρο των μέτρων που ετοιμάζει η κυβέρνηση, για την ώρα δεν έχουν αφήσει καν περιθώριο για επιδότηση στο φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου είναι υπερδιπλάσια από όσο ήταν πριν από 6 μήνες. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα ενδεχομένως για όσους θερμαίονται με φυσικό αέριο, η οποία παραμένει ωστόσο πολύ πιο ωφελημένη, όσο και να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο θα είναι και πάλι φθηνότερο φέτος για τη θέρμανση των πολιτών.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Τα λέμε ευχαριστώ. Και αύριο που πλέον θα έχουμε νομίζω και κάποια επιπλέον στοιχεία.
16: Μετά το Υπουργικό.
9: Ναι, για τις ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση των Άνω Λιωσίων, του νηπιαγωγείου των Άνω Λιωσίων, μια υπόθεση που έχει φέρει σε σύγκρουση τη διευθύντρια και τους γονείς. Με βαριές αλληλοκατηγορίες, με συλλήψεις, με μηνύσεις. Από τη μία πλευρά έχουμε γονείς που καταγγέλουν τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου ότι μίλησε με έναν τρόπο ανάρμοστο στα παιδιά. Μάλιστα, υπάρχουν καταγγελίες, θα μας τα πει σε λίγο ο Λάζος Μαντικός. Υπάρχουν και καταγγελίες, νομίζω, που λένε ότι ακόμη και χειροδίκηση φτάνουν μέχρι και σε εκείνο το σημείο κάποιοι γονείς. Από την άλλη, έχουμε την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, που λέει ότι δέχθηκα επίθεση και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευθεί όλα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα βίντεο. Αποκλείεται να μην το έχετε δει. Και στο SkyGR, αν μπείτε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο που δείχνει κάποια στιγμή όλο αυτό που σας περιγράφω. Δείχνει τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου, είναι η αλήθεια, σε μια κατάσταση πολύ μεγάλης έντασης, να μιλάει με έναν τρόπο πολύ απότομο σε παιδάκια. Παιδάκια νηπιαγωγείου. Φανταστείτε τώρα τις ηλικίες, 4-5 χρόνων, κάπου εκεί είναι. Αλλά μην πω περισσότερα στο στούντιο Λάζος Μαντικός. Καλώς ήρθες, Λάζο.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτό ήταν και το βίντεο που κινητοποίησε την όλη κατάσταση, που θα έλεγα, επειδή ήρθα πριν από λίγο από το σημείο, είναι έκριθμη η κατάσταση εκεί.
9: Ναι.
18: Δηλαδή, νομίζω ότι σίγουρα δεν θα επιστρέψει η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο, ούτε και η ίδια το θέλει. Ωστόσο, έχει γίνει στόχος πλέον εκεί, καθώς από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε εκεί ο Σκάι, μας μετέφερε η εκπαιδευτική κοινότητα ότι είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη στην περιοχή των Άνω Λιωσίων.
9: Όπως
18: ότι αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά περιστατικά με παιδιά και έτσι παραβατικές συμπεριφορές. Μιλάμε βέβαια για νήπια, έτσι. Μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ωστόσο, να μου πεις τι μπορεί να κάνει ένα τόσο μικρό παιδί που να φτάσει σε τέτοια κατάσταση μια εκπαιδευτικό και να αντιδράει με τέτοιο
9: είναι
18: τρόπο.
9: Είναι ένα ερώτημα, δεν είναι.
18: Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και δεν ξέρω και πώς θα αντιδρούσα κι εγώ αν έβλεπα μια ξένη να φωνάζει με τέτοιο τρόπο στο παιδί μου ή ακόμη και να του τραβάει την μπλούζα όπως υποστηρίζουν οι γονείς. Έκανε η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός. Ωστόσο, όλα αυτά θα υπάρξει έρευνα. Η ίδια έχει κινηθεί νομικά.
9: Φαντάζομαι έρευνα και από την πλευρά των αρχών και από την πλευρά της εκπαιδευτικής κοινότητας του Υπουργείου. Δεν ξέρω ποιος αναλαμβάνει αυτές τις
18: εκπαιδεύσεις. Το Υπουργείο ήδη γνωρίζει το περιστατικό από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα, μας είπαν ότι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση εκπαιδευτικός και ψυχολογικά. Ωστόσο, σε άσχημη κατάσταση είναι και το παιδί που δέχθηκε αυτή την συμπεριφορά της εκπαιδευτικού. Χωρίς να παίρνω το μέρος κανενός.
9: Ωστόσο, και οι δύο παρουσιάζει το θέμα απολύτως όπως πρέπει.
18: Και οι δύο αντιδράσεις θεωρώ ήταν υπερβολικές και από την εκπαιδευτικό αλλά και από τους γονείς να μπουν μέσα στην σχολική κοινότητα και όπως καταγγέλει και η εκπαιδευτικός, ο ένας να χειροδικήσει πάνω της, ο οποίος αναζητείται, ένας άνδρας αναζητείται.
9: Και έχει συλληφθεί νομίζω
18: η σύζυγός του 21 ετών, η οποία και αυτή φέρεται ότι σήκωσε χέρι στην εκπαιδευτικό. Τι προκάλεσε όλο αυτό? Σύμφωνα τώρα με τους γονείς εκεί, μας είπαν ότι ήταν μια αιτία πολύ, θα λέγαμε, καθόλου τόσο σοβαρή. Είχαν, από ό,τι φαίνεται, τα παιδιά βγάλει από το εσωτερικό του χώρου μια καρέκλα και την είχαν βάψει με κυρομπογιές. Αυτό φαίνεται να ήταν ο λόγος που η εκπαιδευτικός αντέδρασε έτσι.
9: Ή ο λόγος ή η σταγόνα που για την εκπαιδευτικό ξεχύλισε.
18: Αυτό, να είχε μαζέψει πολλά η συγκεκριμένη και να ξέσπασε. Ωστόσο, την είδαμε επιθετική και προς τους γονείς που μέσα σε αυτό το περιστατικό που βλέπαν να μιλάει άσχημα στα παιδιά, έλαβαν χώρα έξω από το προάβλιο, ζητώντας της το λόγο γιατί μιλάς με τέτοιο τρόπο στα παιδιά. Εκεί ξεχύλισε, θα λέγαμε, η σταγόνα από το ποτήρι και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ας πούμε, αν δεν υπήρχε το βίντεο, ίσως να μην γινόταν και τίποτα από όλα αυτά.
9: Αλλά μόνο καταγγελίες εκατέρωθαν και να έπαιρνε το δρόμο, γιατί σίγουρα από ό,τι αντιλαμβάνω θα πάρει το δρόμο προς τη δικαιοσύνη.
18: Σίγουρα έχει κινηθεί νομικά. Οπότε, η εκπαιδευτικός έχει κινηθεί νομικά, έχει κάνει μήνυση προς τους δύο γονείς. Οι γονείς, ωστόσο, δεν έχουν κινηθεί, δεν αλληλομηνήθηκαν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια δύσκολη κατάσταση στην περιοχή αυτή. Δεν ξέρω αν μας ακούει και το Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί δεν περνάνε καλά σε αυτή την περιοχή.
9: Αντιλαμβάνομαι γιατί μίλησα. Απολύτως αντιλαμβάνομαι τι λες. Δύσκολες περιοχές. Προσπαθούν και εκείνοι.
18: Ωστόσο,
9: να
18: είναι δουλειά τους.
9: Αυτό ήθελα να απολάζω. Πολύ εύστοχη ήταν η παρατήρησή σου. Λες, και εγώ αν ήμουν, δεν ξέρω τι θα έκανα. Αλλά εδώ μιλάμε για μία νηπιαγωγό. Οπότε οι αντοχές και ο τρόπος διαχείρισης είναι, φαντάζομαι, διαφορετικός από ότι εσύ, εγώ που δεν έχουμε τις γνώσεις, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαχείριση τέτοιου καταστάσεων. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγκρατώ αυτό που λες, περιοχές, όχι χωρίς να παίρνουμε το μέρος των εκπαιδευτικών, παραλαμβάνω, πολύ καλά, κράτη της Ευρωπαίας, περιοχές δύσκολες για έναν άνθρωπο που καλείται να δουλέψει σε ένα σχολείο.
18: Και πόσο μάλλον και για αυτά τα μικρά παιδιά να βλέπουν να αντιδράει έτσι
9: η δασκάλα τους. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Λάζος Μαντικός και τον είδαμε και ζωντανές ιδέες στη τηλεόραση. Μάλιστα, ο Λάζος μίλησε και με αρκετό κόσμο. Θα ακούσουμε τώρα τις απόψεις του για το τι λένε δηλαδή και τι καταγγέλουν αυτοί οι άνθρωποι για την εκπαιδευτικό.
19: Φώναζε πάνω στο μωρό και έλεγε μίλα, μίλα, μίλα, αλλά το μωρό έκλαιγε και φοβότανε. Μετά από λίγο ήρθε η μάνα της.
20: Φώναζε κύριε πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε έριξε σφαλιάρα.
21: Τον έδιωξε εγώ από εδώ, τον πήρα. Είναι τρεις μέρες. Απειλούσε τα μικρά παιδιά με τσαμπουκά.
9: Οι γονείς αναφέρονται στο περιστατικό το οποίο, όπως είπαμε, έχετε αποτυπωθεί και σε ένα βίντεο το οποίο, στο οποίο φαίνεται η ένταση. Αυτό φαίνεται στην ουσία. Αντιλαμβάνεστε τώρα από την ένταση και από τις φωνές τι επικρατεί εκεί στο προάβλιο. Ο κύριος Αναστασόπουλος είναι περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήταν στο Μέγκα.
22: Σπασματικά ναι, έχει ξεφύγει σε αυτό το σημείο. Οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός, ο θυμός πρέπει να είναι ελεγχόμενος. Η παρουσία του εκπαιδευτικού ορίζεται από ηρεμία. Έχω δώσει προκαταρκτική. Δεν γνωρίζουμε τι οδήγησε την κοπέλα και τι οδήγησε αυτούς έξω να μπουν μέσα και να διεφραγούν. Οποιαδήποτε στάση έχει δει, ακόμα και λεκτική, είναι καταδικαστέα.
9: Δεν ήταν το μόνο περιστατικό που απασχόλησε την εκπαιδευτική κοινότητα, δυστυχώς και την αστυνομία. Γιατί όταν η αστυνομία, οι διοκτικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν ένα περιστατικό που συμβαίνει σε σχολείο, είναι ένα πολύ κακό γεγονός. Και δεν ήταν το μόνο. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθε, Σοφία.
23: Και είναι μια πραγματικότητα, Σπύρο, και για να πούμε, να το συνδυάσουμε και με τα Ανολιώσια, είναι μια δύσκολη κατάσταση στα σχολεία γενικότερα, από ό,τι φαίνεται, και στα γυμνάσια και στα λύκεια, γιατί εδώ αυτή τη φορά είχαμε περιστατικό βίας ανηλίκων εντός του σχολικού χώρου, στο 5ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου συγκεκριμένα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπήρξε συμπλοκή μεταξύ δύο μαθητών. Ο ένας 15 ετών κάποια στιγμή επιτέθηκε με γροθιές στον 14χρονο με τον οποίο είχε την οποιαδήποτε διένεξη, με αποτέλεσμα να τον στείλει στο νοσοκομείο. Κυριολεκτικά οι μπουνιές δηλαδή ήταν τόσο δυνατές που κατέληξε στο πέδον Αγλαία Κυριακού για νοσηλεία. Το παιδί κλήθηκε προφανώς η αστυνομία. Ο μαθητής συνελήφθη. Καταλαβαίνουμε κιόλας και τις εικόνες τώρα να συλλαμβάνεται ένας μαθητής μόλις 15 ετών.
9: Ναι, δεν το συζητάμε.
23: Έτσι. Ναι, ναι. Και η σχετική δικογραφία προφανώς σχηματίστηκε σε βάρος. Από εκεί και πέρα θα πω ότι καλά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος, γιατί από την αρχή της σχολικής χρονιάς, πριν από λίγες μέρες μόλις, 11 Σεπτεμβρίου δηλαδή, έχουμε τουλάχιστον 4 σοβαρά περιστατικά βίας μεταξύ μαθητών σχολεία, σε σχολεία. Και μάλιστα τα δύο από αυτά είναι πολύ σοβαρά. Το ένα στα Χανιά με ομαδικό ξυλοδαρμό και ομαδικό ξυλοδαρμό επίσης στην Κηφισιά. Και αυτά είναι πάντα τα καταγεγραμμένα, έτσι. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα τα οποία συμβαίνουν, τα οποία δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν καταγγέλλονται στην ελληνική αστυνομία.
9: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη, για όσα συμβαίνουν στα σχολεία. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε να δούμε. Υπάρχει σήμερα μία είδηση. Παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, για τη διαχείριση του χώρου στα Τέμπη. Αλλά και μία σημαντική είδηση. Σε λίγο θα μας την πει ο Μανώλης Κωστίδης. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες βάζουν στο μικροσκόπιό τους το τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Θα δούμε τι σημαίνει και για την Ελλάδα αυτή η εξέλιξη.

0: Ιδίου Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
5: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θα αρχίσουμε λοιπόν με τον Μανώλη Κωστίδη. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στον Ισραηλινό τύπο, στην Jerusalem Post, που αποκαλύπτει το ισχυρό ενδιαφέρον των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και τις επιπτώσεις του, προσέξτε, στην ασφάλεια του Ισραήλ. Χαρακτηρίζεται απειλή. Γράφει λοιπόν η Jerusalem Post ότι η συμφωνία αυτή, το παράνομο τουρκολιβικό, δημιουργεί ένα τεχνητό διάδρομο που εκτείνεται από την Τουρκία μέχρι τις ακτές της Λιβύης και αγνοεί εντελώς τα ελληνικά νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο. Αυτή η συμφωνία έχει στόχο να εμποδίσει, λένε οι Ισραηλινοί, την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, εδώ είναι και το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, από το Ισραήλ στην Κύπρο και στη συνέχεια μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη. Γράφει λοιπόν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει τις εξελίξεις στην περιοχή, εξελίξεις που θα μπορούσαν να θίξουν τα συμφέροντά του. Μάλιστα εμπλέκει στην όλη ιστορία και τη Μοσάντ και τις μυστικές υπηρεσίες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, γιατί, προσέξτε, βάζουν μέσα στο παιχνίδι και τη Χαμάς. Λένε ότι σε όλο αυτό το μοσαϊκό παρακολουθούμε και τις προσπάθειες της Χαμάς να δημιουργήσουν υποδομές στην περιοχή που θα πλήξουν τα συμφέροντά μας, αυτή η τρομοκρατική οργάνωση. Αντιλαμβάνεστε τι διαστάσεις αρχίζει να παίρνει στο Ισραήλ αυτή η ιστορία, με φόντο τους αγωγούς και την ηλεκτρική διασύνδεση. Θα ακούσουμε την ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη.
10: Στα ελληνοτουρκικά, μια ανάλυση που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Φαίνεται ότι στο Ισραήλ, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις και η Μοσάτ εξετάζουν με μεγάλη προσοχή το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό το γράφει η Jerusalem Post. Ανησυχούν και ασχολούνται πολύ με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Η Άγκυρα αγνοεί την Κρήτη και τη Ρόδο και απειλεί τις ενεργειακές συμφωνίες του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, αναφέρει χαρακτηριστικά. Και αυτό νομίζω πρέπει να το εξετάσουμε, διότι τώρα πια, όταν μπαίνει η ανάλυση των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη Μοσάτ συνδυαστικά. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Η Τουρκία πριν από λίγους μήνες το είπε, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του Νετανιάχου και των Ισραηλινών αξιωματούχων. Έχουν πει ότι ο Ερντογάν θέλει να πάει την Ιερουσαλήμ. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας έχει δηλώσει ότι θέλει να γίνει νομάρχης. Έχει να κάνει και με το καλώδιο. Γιατί εδώ υπάρχουν ενεργειακές συμφωνίες που μπορούν να πληγούν. Και ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε πολύ σοβαρά, το όσα γράφει η Jerusalem Post.
9: Αυτή είναι η εκτίμηση του Μανώλη Κωστίδη. Συμφωνώ απολύτως ότι πρέπει να εξεταστεί και από την ελληνική πλευρά, που είμαι σίγουρος ότι δεν ξεφεύγει από τα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας μια τέτοια ενδεχομένως εξέλιξη. Καταρχάς, μιλάμε για ένα δημοσίευμα, θα δούμε τη συνέχεια του. Αλλά, μιας και μιλάμε για την ελληνική διπλωματία, Μαρία Τσιλινίκων στο στούντιο μαζί μας, γιατί σήμερα ο Υπουργός των Εξωτερικών έδωσε μια συνέντευξη στον Sky, στον Άρη Πορτοσάλτερ, και μίλησε για πολλά θέματα με ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή. Καλώς ήρθες, Μαρία.
11: Καλό μεσημέρι. Θέλεις να πιάσουμε το νήμα αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ?
9: Βεβαίως.
11: Και η ασπίδα του Αχιλλέα, που έχουμε τονίσει πολλά έξω ότι βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Άγκυρας, καθώς η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά όλες τις κινήσεις της Αθήνας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από το ραδιόφωνο του Sky διαμηνύει ότι η Ελλάδα έχει μεγαλώσει και δεν ετεροκαθορίζεται σε σχέση με τις τουρκικές ενοχλήσεις, αναφορικά και με τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Είναι πάγια η θέση, όπως δήλωσε, με την Τουρκία, ότι η σχέση μας με το Ισραήλ είναι αντιπαραγωγική, και τούτο διότι κατά την αντίληψη της Τουρκίας δημιουργείται ένα τόξο που την απειλεί. Εμείς δεν παζαρεύουμε με ποιον θα κάνουμε συμφωνίες. Νομίζω ότι ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Γιατί ακούσαμε και τον Μανώλη Κωστίδη στην ανταπόκριση να αναφέρεται και στο έκνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που μπαίνει στο μικροσκόπιο του Τελ Αβίβ. Την ίδια ώρα, στον τουρκικό τύπο, βλέπουμε ότι πρωταγωνιστεί το καλώδιο. Δηλαδή, το πρωί ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει για τη Χουριέτ, που έγραφε ότι η Αθήνα μετατοπίζει την πορεία του καλωδίου για να μην υπάρξει ένταση με την Τουρκία. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η Μιλιέτ. Τις συγκεκριμένες λοιπόν φήμες για υποτιθέμενο ανασχεδιασμό της πορείας τις καταρρύπτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τονίζει ότι το καλώδιο, ότι η χάραξη του καλωδίου περνά ούτως ή άλλως δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά πάρκα. Άρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να γίνει αναχάραξη. Και επιπλέον η Ελλάδα δεν προσδιορίζει το ενεργειακό της χάρτη με βάση τις όποιες
9: φιλοδοξίες.
11: Ματαιοδοξίες ή παρεστήσεις μπορεί να έχει ο καθένας. Αυτό ακριβώς τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών μέσα από το ραδιόφωνο του Sky, καθώς οι διεργασίες για τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου συνεχίζονται, και έχουμε και τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam. Και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, κάτι που τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας για μία ακόμη φορά. Τώρα, αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στρατηγική της Ελλάδας βασίζεται σε ένα τρίπτυχο: διπλωματικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και διεθνείς συμμαχίες. Αποτελεί, αν θέλεις, Σπύρο, το κεντρικό ανάγχωμα απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας, κάτι που προκαλεί την αντίδραση της τουρκικής ηγεσίας και όχι μόνον, γιατί, όπως έχουμε πει, και τα τουρκικά μέσα είναι ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος και όχι μόνο τα φιλοκυβερνητικά. Ναι, στο διάλογο, απαντά η Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διευκρινίζει πως η συγκεκριμένη στρατηγική δεν συνεπάγεται υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι σε μια εποχή αστάθειας πρέπει να είσαι παλαβός για να χτυπήσεις το μαχαίρι πάνω στο τραπέζι, ενώ μπορείς να βρεις μια λειτουργική σχέση. Και αυτό είναι και το σημείο κλειδί. Η Αθήνα, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο πολιτικός διάλογος και είχαμε και την διακήρυξη φιλίας, υπάρχει ένας δομημένος διάλογος. Και εκεί πατάει η Αθήνα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να γίνονται εκπτώσεις σε σχέση με τις βασικές θέσεις. Είναι αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η ελληνική κυβέρνηση εκτιμά ο Υπουργός Εξωτερικών ότι βγαίνει κερδισμένη από το συγκεκριμένο διάλογο.
9: Να ακούσουμε, μείνε αν θέλεις μαζί μας, να ακούσουμε ένα-δύο αποσπάσματα χαρακτηριστικά από τον κύριο Γεραπετρίτη, καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση.
12: Η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη η οποία θα αδειοδοτήσει το έργο. Άρα η γαλλική εταιρεία θα υποβάλει αίτημα αδείας προς την ελληνική κυβέρνηση και μόνον.
9: Και σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, εδώ είχε και εχμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτη.
12: Μήπως να αναρωτηθούμε γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα ξυφουλκούν δεν προέβησαν έστω σε ένα μέτρο θάλασσας να κάνουν την επέκταση αυτή. Αυτή η κυβέρνηση ήταν μετά από 50 χρόνια που έκανε την επέκταση και θα συνεχίσει με τις επεκτάσεις των χωρικών υδάτων, διότι αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο απορρέει από το δίκαιο της θάλασσας. Αλλά με συγχωρείτε, να μας εγκαλούν εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν τόλμησαν να υψώσουν το ανάστημά τους για να κάνουν επέκταση χωρικών υδάτων, αυτό δεν αντέχεται.
9: Θα ακούσουμε τώρα την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί επανέρχεται ο Μιχάλης στις πληροφορίες που λένε ότι τις επόμενες μέρες, μία-δύο εβδομάδες, θα είναι στη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρουμπίο.
13: Με τα σημερινά δεδομένα, ο στρατηγικός διάλογος ΗΠΑ Ελλάδας θα γίνει 6-8 Οκτωβρίου. Επικεφαλής θα είναι ο Μάρκο Ρούπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών. Μαζί του θα έρθουν στην Ελλάδα αρκετοί υφυπουργοί και άλλοι αξιωματούχοι από διάφορα υπουργεία. Πολλοί κόσμος. Είναι πολύ σημαντικοί, διότι είναι και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Δεν είναι μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών.
9: Γι' αυτό σε κράτησε επίτηδες, Μαρία. Ασφαλώς είναι μια. Μία επίσκεψη που νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία δεν είναι πολύ μεγάλη βάση.
11: Δεν είναι πολύ μεγάλη βάση γιατί θα είναι και ιδιαίτερα φουσκωμένη ατζέντα, θέλω εγώ, λόγω και της χρονικής συγκυρίας που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος θα βρεθεί στη χώρα μας με αφορμή την έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σχεδόν όλα έτοιμα.
9: Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως.
11: Δεν έχουν ανακοινωθεί ημερομηνίες επισήμως. Ναι. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι 6-8 Οκτωβρίου. Ναι. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Ωστόσο, οι δύο χώρες είναι σε ανοιχτή γραμμή για το φιξάρισμα, αν θέλει, των λεπτομεριών. Ποιοι θα τον συνοδεύουν, που είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Αφορμή είναι η διεξαγωγή του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που συμπίπτει με μια περίοδο, όπως είπα, κατά την οποία βλέπουμε την Άγκυρα. Να ακολουθεί το δρόμο της ρητορικής όξυνσης, άσχετα αν από το βήμα του ΟΗΕ να θυμίσουμε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαμηλώσει τους τόνους.
9: Ναι.
11: Ωστόσο, βλέπουμε ότι όλο το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα έχει ανοίξει όλη τη βεντάλια των προκλήσεων με αποστρατιωτικοποίηση νησιών, γαλάζια πατρίδα, γκρίζες ζώνες.
9: Τα οποία πρόκειται να τα φέρει, αναμένεται μάλλον να φέρει κάποια από όλα αυτά και το προσεχές διάστημα, όπως το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
11: Και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει τελικά με τα F-35 και τους

0: παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός. Αναφερόμαστε βεβαίως στην τραγωδία των Τεμπών και τη διαχείριση του χώρου που έγινε εκεί. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και αναμένεται να λογοδοτήσει για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Το Δικαστικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου, ο οποίος έκανε αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό, που σύμφωνα με τον Εισαγγελέα επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Να σας πω ότι μαζί με τον πρώην Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τριαντόπουλο, παραπέμπεται στο εδόλιο ως συμμέτοχη στην παράβαση καθήκοντος ακόμη 4 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων είναι ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο κύριος Αγάπης Καρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Χαλάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε, Σπύρο, να επισημάνουμε είναι ότι το βούλευμα δεν μπορεί να προσβληθεί από κανέναν κατηγορούμενο. Είναι αμετάκλητο. Ποια είναι η διαδικασία? Θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Ο Άριος Πάγος θα κοινοποιήσει τα ονόματα των δικαστών. Η Βουλή αναμένεται να κάνει την κλήρωση. Από τα μέλη που θα κληρωθούν, ο αρχαιότερος θα είναι ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Ενώ βεβαίως συνεχίζεται και η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών, με καταθέσεις από τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα φαίνεται πως, όχι φαίνεται, αυτό δείχνουν οι δραστηριότητες των πολιτικών αρχηγών, οι περιοδίες τους, ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, περιοδία Μητσοτάκη στον Ασπρόπυργο. Ξεκινάει περιοδίες ο Τσίπρας, συνέντευξη σήμερα Ανδρουλάκη, έχουμε απαρτία. Ο Αντώνης Ατζολέτος, καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Ναι, δεν έχουμε παράπονο, έτσι θα πηγαίνει.
0: Έτσι θα πηγαίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, έτσι για να πάρουμε μία εικόνα και μέσω ηχητικών, Μητσοτάκης, Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Ασπρόπυργο. Εκεί πήγε στο 4ο γυμνάσιο της περιοχής, μίλησε με πολίτες, μίλησε με μαθητές, πήγε και στο γυμνάσιο αυτό που σας είπαμε, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνη Στρίτσης, για να ανανεωθούν οι εγκαταστάσεις τους, να ανακαινιστούν οι εγκαταστάσεις του, και είπε από εκεί ο Πρωθυπουργός.
3: Αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει στη διάθεσή της για να προεκλείσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανάταξης των σχολικών υποδομών και δημιουργίας νέων σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ασπρόπυργο, ο Αλέξης Τσίπρας στην Ηλία. Σήμερα είχαμε παράλληλη περιοδία των δύο πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη όπου μίλησε για όλα. Όπως είπες, Αντώνη, αυτό είναι ένα σκηνικό πολύ γνώριμο προεκλογικής περίοδου.
2: Εντάξει, και είναι φυσιολογικό με το που τελείωσε το πρώτο κύμα των δημοσκοπήσεων να συντάσσουν τα κόμματα τα όπλα τους, κάνουν ταμείο και βλέπουν πώς μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και μελετούν βεβαίως και τα ποιοτικά στοιχεία, πού πήγε ο καθένας καλά και πού δεν πήγε. Άρα λοιπόν, πρώτος στόχος είναι να επικοινωνήσουν το πρόγραμμά τους και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης και για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση μεγάλο τεστ βεβαίως είναι το θέμα των καυσίμων. Αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις, θα έχουμε και το Υπουργικό Συμβούλιο, και 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για την αντιπολίτευση εκεί γίνεται ένα τζαρτζάρισμα για τη δεύτερη θέση, από τη στιγμή που το Πασόκ βλέπει ότι παίρνει μια δυσχομοσκοπική ανάσα. Έχουν αναθαρίσει τη χαρελάδα του Τρικούπη και είναι φυσιολογικό, και θέλουν πολύ σύντομα να κλείσει αυτή η ψαλίδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι το πρώτο βήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στο επιμελητήριο, περιέγραψε τα βήματα σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα μιλάει στο Ολυμπία Φόρουμ και ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στο Μέγκα έβαλε κατά της κυβέρνησης, δείχνοντας ότι αυτός είναι ο αντίπαλός της, και είχε και ένα στεισμό όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, ότι όσο πάει θα νιώθει ουσιαστικά την ανάσα μου, θα ανεβαίνουμε προς αυτό.
0: Η ακρίβεια, βασική αιχμή αυτής της αντιπαράθεσης, φαντάζομαι ότι θα μπει και το θέμα, δεν ξέρω ακόμη αν έχουμε τοποθετήσει εκπρόσωπο κομμάτου σε πάνελ, αλλά φαντάζομαι θα ξαναπιάσουν το θέμα των Τεμπών με αφορμή και την παραπομπή. Αναμενόμενο.
2: Ήδη έβγαλε μια ανακοίνωση, αν δεν κάνω λάθος, το Πασόκ πρώτο. Ναι, σίγουρα.
0: Άρα θα μπει αυτό, και αυτό πάλι στην αντιπαράθεση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Μια

0: Μιλάμε για την παράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο Μέγκα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης από τη συνέντευξή του και ο κύριος Τσίπρας από την ομιλία του στο επαγγελματικό επιμελητήριο.
1: Τι κάνει η αντιπολίτευση? Ισοπεδώνει τα πάντα. Παίρνει για παράδειγμα μία από τις πολλές έρευνες της Eurostat και λέει ότι η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης ή λίγο πάνω, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία. Επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης να παίξει μπάλα στο γήπεδο των λαϊκιστών. Δεν τον κύριο Τσίπρα χθες να πηγαίνει στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αύξησε το ΦΠΑ, ο άνθρωπος που αύξησε το φόρο εισοδήματος. Όταν λοιπόν κάνουμε συναντήσεις, επισκέψεις υψηλού συμβολισμού, δεν σημαίνει ότι θα ξαναγράψουμε την ιστορία.
2: Διλήμματα τύπου Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, ο κόσμος του γυρίζει την πλάτη, γιατί είναι αλαζονικά και διχαστικά. Πολιτική αλλαγή δεν σημαίνει πολιτική επιστροφή στο χθες. Αυτά τα σενάρια της αλαζονίας και του διχασμού τα ζήσαμε και είδαμε τα αποτελέσματά τους.
3: Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα το έχει αναλάβει και το κάνει καλά από μόνη της η ίδια κυβέρνηση.
0: Όπως σας είπα, Αντώνης Ατζολέτος, υπήρχε σήμερα και ένας αστεϊσμός από την πλευρά Ανδρουλάκη για κάτι που είχε πει ο Τσίπρας. Τι είχε πει ο Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας, όταν ήταν καλεσμένος στον Sky πριν από 4-5 ημέρες, ο κύριος Τσίπρας είχε αναφερθεί στο Πασόκ και είχε πει.
4: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
0: Και του είπε σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης.
5: Ο Τσίπρας όταν το ρωτάς λέει: εγώ το Πασόκ δεν το κατηγορώ. Άμα ανεβαίνει λέει το Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
2: Πρέπει να χαίρεται πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα.
0: Αυτά για τη δημοσκοπική άνοδο. Εκεί πήγαινε το σχόλιο, τη δημοσκοπική άνοδο του Πασόκ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
2: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
1: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
3: Στην υπόθεση τώρα της κλινικής της Θεσσαλονίκης που φέρεται να έκανε χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, είχαμε λίγο νωρίτερα την παρέμβαση εισαγγελέα. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε προκαταρκτική εξέταση. Είναι η υπόθεση που έχει προκαλέσει σάλλο μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρότατες καταγγελίες που ήρθαν στο φως με λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, αλλά και πολλά ερωτήματα σχετικά με την συνταγογράφηση ογκολογικών φαρμάκων. Όλα αυτά ερευνώνται. Εν τω μεταξύ και η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε την απόφασή της για ανάκληση της λειτουργίας αυτής της ιδιωτικής κλινικής μετά από αυτές τις καταγγελίες. Μίλησε για το θέμα ο κ. Γιαννάκος, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ήταν στον Ατένα.
4: Έχουμε μία ιδιωτική κλινική, φάντασμα, η οποία λειτουργεί παράνομο ογκολογικό τμήμα χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαπίστωσε ότι εισήγαγαν ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν πρόβλημα με καρκίνο και συνταγογραφούσαν σε βάρος του ΕΟΠΗ ογκολογικά φάρμακα τα οποία είναι πανάκριβα.
3: Αυτά με την υπόθεση θα έχει οπωσδήποτε εξέλιξη. Στο στούντιο μαζί μας ο Γιάννος Ηλιώτης για να δούμε αυτή την ιστορία με την πολυοδομία της Μυκόνου. Έχει εξέλιξη η υπόθεση. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Που αφορά
5: επικεφαλής.
3: Τον επικεφαλής πολυοδομία.
5: Ο οποίος με απόφαση του Δημάρχου Χρήστου Βερόνη σήμερα το πρωί και τυπικά τέθηκε σε αργία. Είχε προηγηθεί μια έγγραφη ενημέρωση του Δημάρχου από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της πολυοδομίας ερευνάται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, κακουργήματα όπως απιστία κατά εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία, πλαστογραφία, υπεξαγωγή εγγράφων.
3: Συγγνώμη, μπορεί να ακούγονται αυτονόητα κάποια πράγματα, αλλά αυτά τα οποία κατηγορούνται.
5: Είναι ερευνόμενα αδικήματα.
3: Ναι, όχι, θέλω να πω.
5: Αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας.
3: Δεν αφορούν κάποιο αδίκημα που έκανε στην προσωπική του ζωή. Είναι
5: όχι. Ασφαλώς αφορούν στην λειτουργία της πολυοδομίας και η έρευνα της, που έχει διατάξει ήδη από την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων. Να το πάμε ανάποδα λοιπόν. Να πούμε ότι την περασμένη Δευτέρα η Εισαγγελία Κυκλάδων διέταξε μια προκαταρτική εξέταση που αφορά στην πολυοδομία και ζητά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ερευνήσει μια σειρά από θέματα που αφορούν στη λειτουργία της πολυοδομίας. Όπως για παράδειγμα το αν επιβάλλονταν πρόστιμα για πολυοδομικές παραβάσεις, αν τα πρόστιμα αυτά
3: ήταν στο ύψος που
5: ήταν
3: έπρεπε
5: στο ύψος
3: να
5: που
3: είναι,
5: έπρεπε, εάν εισπράττονταν, εάν από τους φακέλους, από τις αυτοψίες έλειπαν έγγραφα, εάν εν πάση περιπτώσει γίνονταν οι έλεγχοι που ζητούσε η αστυνομία ή η εισαγγελία και ούτω καθεξής. Αφορμή για αυτήν την έρευνα είχε υπάρξει μια μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβληθεί στην Εισαγγελία Κυκλάδων τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε ένα ακίνητο για το οποίο είχε εκδοθεί άδεια μικρής εργασίας, δηλαδή βάψιμο τείχου, σοφάντισμα, και ανταυτού χτίστηκε ένα σπίτι 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Γι' αυτό υπήρχαν παρεμβάσεις στην εισαγγελία και η εισαγγελία είχε διατάξει την πολυοδομία και τον επικεφαλής της να εκδώσει προσωρινή διακοπή εργασιών. Κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε. Και αυτό ουσιαστικά ήταν και η αφετηρία για την έρευνα που διέταξε. Τώρα, στα πλαίσια της έρευνας, η εισαγγελία κάνει ένα έγγραφο στο Δήμο. Γιατί η πολυοδομία, η υπηρεσία δόμησης όπως
3: είναι
5: το σύλλογος της υπάγεται, είναι υπευθύνη του
3: και
5: Δήμα.
3: Και του λέει, κοίταξε να δεις.
5: Ερευνάται ο επικεφαλής για αυτά τα κακουργήματα. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο. Θεωρητικά θα μπορούσε να μην τον βάλει σε αργία ο Δήμαρχος, παρά μόνο εάν και εφόσον ασκήσει σε βάρος του δίωξη.
3: Το δεύτερο σημείο θέλω να πω. Μέχρι τώρα πάντως δεν έχουμε
5: δεν υπάρχει δίωξη.
3: Δεν υπάρχει δίωξη.
5: Υπάρχει,
3: υπάρχει έρευνα εξέταση για αυτά τα αδικήματα, αλλά όχι δίωξη.
5: Στην απόφαση του Χρήστου Βερόνη να τον θέσει σε αργία ήδη από τώρα, συνέτεινε όμως ένα έγγραφο που του κάνουν οι εσωτερικές υποθέσεις και τον ενημερώνουν λέγοντάς του ότι στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που μας έχει διατάξει να κάνουμε η εισαγγελία Κυκλάδων, πήγαμε στο σπίτι του Πολεοδόμου και βρήκαμε χιλιάδες έγγραφα σχετιζόμενα σχετικά με την πολεοδομία. Ένα αρχαίο αμφορέα που εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου για τα αρχαία και ένα βαζάκι με μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Οπότε όλο αυτό έκρινε ο επικεφαλής του Δήμου ότι θα πρέπει να τεθεί σε αργία και να απομακρυνθεί από την πολεοδομία.
3: Πρέπει να πάμε και στις διεθνείς εξελίξεις τώρα, θα ακούσουμε από τον Deutsche Welle. Υπάρχουν άλλα άτομα στο κάδρο για αυτή την υπόθεση?
5: Προς ώρας αυτό ξέρουμε ότι έρευνα. Δεν είναι και πολλά τα άτομα στην πολεοδομία.
3: Αλλά είναι σε εξέλιξη η έρευνα, οπότε δεν μπορείς να πεις τώρα αν είναι μένει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης με την εξέλιξη αυτή στην πολεοδομία της Μυκόνου. Όλα αυτά. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέα επίθεση Εβραίων επίκων σε Παλαιστίνιους. Καταδικάζουν Κατς και Νετανιάχου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σε μια συνήθιστη κίνηση, ο Ταγί Περντογάν υποδέχθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρωθυπουργό του Γερμανικού Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Χένρικ Βουστ. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν επί 50 λεπτά και, όπως έγινε γνωστό στη συνέχεια, επικεντρώθηκαν στην οικονομική συνεργασία και τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης με την Τουρκία. Περισσότερα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Στο Ισραήλ, αίσθηση προκαλεί νέα επίθεση Εβραίων επίκων εναντίον Παλαιστινίων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη. Η υπόθεση προκαλεί την παρέμβαση του Πρωθυπουργού αλλά και του Προέδρου του Ισραήλ, που καταδικάζουν τη βία των επίκων. Δικαίωση για την 87χρονη Μαρή Κάρμεν στη Μαδρίτη μετά την έξωση που είχε κάνει ένα επενδυτικό φαντ ακινήτων, προκαλώντας μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Μετά από διαβουλεύσεις, οι δικηγόροι της Μαρή Κάρμεν και οι εκπρόσωποι του Ταμείου βρήκαν συμβιβασμό που θα επιτρέψει στην 87χρονη να επιστρέψει στο σπίτι της. Ωστόσο, συνεχίζεται η πολιτική διαμάχη για το νομικό πλαίσιο, με τον Πρωθυπουργό Σάντσεφ να επιδιώκει την έκδοση βασιλικού διατάγματος που θα περιορίζει τη δραστηριότητα των επενδυτικών ταμείων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Ο Πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, κατηγορεί τη Ρωσία για εμπρισμό που σημειώθηκε στα μέσα Αυγούστου σε εργοστάσιο της αμυντικής βιομηχανίας στην πρωτεύουσα Ταλίν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο είχε προτείνει τη χαλάρωση των κυρώσεων εναντίον του Ιράν ως αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Επιστροφή όμως στο Φάλιρο με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς στο Δημήτρη.
7: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
3: Τι έχει πραμάτια σου σήμερα?
7: Πραμάτια σήμερα, Αρχικά έχουμε sold out για τα μάτια της Εθνικής από χθες.
3: Μετά από αυτή την πορεία.
7: Προφανώς. Λοιπόν. Ναι. Και εγώ σκέψω το κοίταγα λίγο τα ειστήρια, αλλά δεν βολεύανται αεροπορικά.
3: Παίζουν στην Τουμπά.
7: Ναι, πέμπτη Κυριακή, Ολλανδία και Γερμανία. Και σήμερα μπάσκετ πλέον. Γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει στις 8 στο Κάουνας με τη Ζαλγκύρης. Θυμίζω ότι Κυριακή βράδυ έπαιζε τον τελικό του Super Cup. Λιγότερες από 48 ώρες μετά και μεταξύδι χθες.
3: Άρχισαν τα δύσκολα.
7: Ναι, γενικά ξεκινάει ο Ολυμπιακός με 5 στα 6 παιχνίδια εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα. Δύσκολο πρόγραμμα και απαιτητικό. Δεν έχει το Μιλουτίνοφ. Είναι ο Ντάν, τον οποίο υπέγραψε συμπληρωματική λύση. Είναι στην αποστολή. Και έχουμε και Euro Cup που ξεκινάει. Φέτος ασχοληθούμε λίγο παραπάνω γιατί έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Άρης παίζει σήμερα στις 9 με τη Λεμάν στη Γαλλία. Αύριο ΠΑΟΚ sold out επίσης με τη Μανρέσα πρώτος του αγώνα στο Παλατάκι.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
8: Ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις αλές τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
11: Γνωρίζετε.

0: Κολέγιο της Ελλάδας.
1: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ροζ Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σέρουμ είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Άντι Χέαρ Λος Τόνικ Σαμπού, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Άντι Χέαρ Λος και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Φαρμέξ. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2-382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
12: Ο Κοτσόβολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
1: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιό.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
5: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Έλα.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Μπέλα.
4: Ράδιο Μπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
7: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
6: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
7: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Ο Κοτσόμπολος στα Γιαννιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλού Δηρίγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Bella FM.
11: Και τώρα, like στη μουσική,
12: like στη μουσική,
11: like στη μουσική,
12: like στη μουσική.
11: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

μου αγαπημένοι, τι κάνετε, πώς είστε, χαίρεστε, είστε καλά. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει εκπομπή Like στη Μουσική. Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, παιδιά, χρόνια τώρα, σας κρατάει συντροφιά Δευτέρα με Παρασκευή η Εβίτα Σαριγιάννη. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και ξεκινάμε και σήμερα.

Οι εξελίξεις για την υπόθεση του Μαζονάκη τρέχουν, παιδιά. Κάθε μέρα καινούρια, καινούρια πράγματα, καινούριες ιστορίες. Για να δούμε τι θα δούμε στο τέλος. Γιατί το βλέπω, παιδιά, ο ψευτογιατρός εκεί με το ρόζ, το κουστούμι με τα λουλούδια. Ναι, εγώ το ανέβασα και στο ίντερνετ αυτό. Έτσι, στο τέλος τον βλέπω να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τρώει σε κανένα ακριβό εστιατόριο στην Γλυφάδα, παιδιά, και να είναι με παρεούλα και να περνάει καλά. Τα έχει ρίξει όλα στη γυναίκα του, έτσι το είδατε αυτό.

αυτής αναδρομέας, πώς τον λένε, πώς ειδικότητες λέω παιδιά, αυτές ισχυρίζεται ότι έχει. Λοιπόν, αναδρομέας θεραπευτής, έδωσε και συνέντευξη σε γνωστό κανάλι, απίστευτο παιδιά και όμως αληθινό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν συνέντευξη από τέτοια άτομα, γιατί παρασύρουν κόσμο και κοσμάκης. Εδώ παρασύρθηκε ο Μαζονάκης, δεν θα παρασύρθουν οι άλλοι.

Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

καινούργια τραγούδια, παιδιά, έχουν κυκλοφορήσει από πολλούς καλλιτέχνες. Βγάζουν όλοι τραγούδια τώρα. Σαμπάνης. Ποιος άλλος έχει βγάλει, παιδιά? Έρχεται και νέα Πάολα, μαθαίνω. Έρχονται πάρα πολλά νέα τραγούδια. Υπομονή και για να δούμε. Θα είναι ωραία, παιδιά.

είδαμε πάλι για τον Γιώργο Μαζονάκη θα πω. Ξαφνικά εμφανίστηκε ανιψιός του Μαζονάκη. Πού ήταν αυτός τόσο καιρό δεν ξέρουμε παιδιά. Τραγούδησε εκεί κάποια τραγούδια του Μαζονάκη και έγραψε στο TikTok ότι είναι ανιψιός του Μαζονάκη. Εκεί παιδιά έγινε χαμό.

έχει πέσει η θερμοκρασία και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Σε πάρα πολλές περιοχές έχει ρίξει και βροχούλα και μας αρέσει ακόμα περισσότερο, παιδιά. Άντε σιγά σιγά να έρθει ο χειμώνας, μην με βρίσετε, αλλά θέλω χειμώνα, παιδιά, με κούρασε αυτό το καλοκαίρι. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, θέλω χειμώνα, θέλω χιόνια, παιδιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Ο Κοτσόμπολος στα Γενιτσά γιορτάζει ένα χρόνο λειτουργίας και αντί για κεριά σβήνει τον ΦΠΑ. Έλα και εσύ έως τις 3 Οκτωβρίου στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου και Πασχαλούδη Ρήγα και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Όπου και να είσαι, Κοτσόμπολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πέλα FM.
6: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.
7: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Σύντομα ξεκινάει το The Voice. Παρουσιαστής ο αγαπημένος μας Λιανός. Έχει και χιούμορ, έχει και φωνάρα, παιδιά. Το The Voice θα ξεκινήσει

αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα αληθινά σ' αγαπώ. Δεν τα ακούς, τα νιώθεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Το αληθινό σ' αγαπώ φαίνεται στην πράξη, στο νιάξιμο, ας πούμε, στο ενδιαφέρον. Μην ακούτε λόγια, παιδιά, και λογίες, να μην πω τίποτα άλλο, έτσι. Λοιπόν, λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και η

ζώδια και τάκες. Ποια ζώδια όταν ερωτεύονται λένε «Στα έχω πει όλα όταν σε κοιτάω χωρίς να το ξέρεις». Ταύρος, καρκίνος, λέων, παρθένος, σκορπιός, εγώκερος. Παιδιά, βαρεθήκαμε τους γρίφους, έτσι. Όποιος ενδιαφέρεται, δεν χρειάζεται να μας κοιτάει μόνο στα μάτια, να μας το πει κιόλας. Λοιπόν, δεν μπορούμε τους γρίφους πια, παιδιά, δεν μπορούμε. Μιλήστε, εκφραστείτε.

απέναντί μου ξανά σε είδα. Που να μη σε έβλεπα, δηλαδή. Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια. Φώτα ή φίλοι στα μαύρα σκοτάδια. Σαν μια ταινία που παίζει ξανά και ξανά. Όλοι μου λένε να φύγω

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Και επειδή το θυμήθηκα, παιδιά, και σας αρέσει πάρα πολύ, πάμε να ακούσουμε Δήμο Αναστασιάδη, που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Ένα θέλω μπορεί, τη τραγουδάρα, παιδιά.

Τελειώσαμε και σήμερα, παιδιά. Εγώ φεύγω. Εσείς μένετε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο για να ακούσετε πολλές μουσικές επιλογές που σας αρέσουν, που αγαπάτε. Το αγαπημένο μας ραδιόφωνο φροντίζει πάντα για σας, πάντα για την καλύτερη μουσική, πάντα για τη διασκέδασή σας, για τη διάθεσή σας, για όλα. Από μένα φιλάκια, σας περιμένω αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Οτοκίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2-3-82-0-20-210.
4: Πέλα FM.
5: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Ακούτε την Πέλα, το ράδιο Πέλα στους 103,3. Είμαι ο Κοσμάς ο Ερυθρόπουλος και θα είμαστε μαζί τις επόμενες 2 ώρες. Θα είμαστε μαζί με μουσική, με σχόλια και με 2 βαρβάτες δυνατές συνεντεύξεις. Στο πρώτο μέρος, ο δικηγόρος και πολιτευτής Νίκος Καραγιανακίδης. Στο δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Αμέσως σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Καραγιανακίδη για να συζητήσουμε όλα τα επίκαιρα θέματα.

0: να με τυράννα.
1: Πέλα FM

0: Μ' ακούτε κύριε Καραγιανακίδη? Μ' ακούτε?
1: Ένα λεπτό. Ναι, τώρα σε ακούω.
0: Ωραία, είμαστε στον αέρα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Καραγιανακίδης, δικηγόρος και πολιτευτής, με τον οποίο βέβαια έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Καταρχάς να πω ότι τον Νίκο τον έχω ακούσει πολλές φορές στο δημόσιο του λόγο. Έχω διαβάσει πολλά κείμενά του. Πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση που έχει μια αμφίπλευρη ενημέρωση με στοχευμένες παρατηρήσεις πάντα και θέσεις, τις οποίες πάντα παραθέτει και τις ανάλογες αποδείξεις, και πιστεύω ότι το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Θα μας δώσει δηλαδή αυτό το πλούτο γνώσεων τον οποίο κατέχει.
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Προσπαθώ να ενημερώνομαι από εναλλακτικές πηγές, γιατί δυστυχώς η χώρα μας ο συστημικός, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης τα οποία κυριαρχούν και στο διαδίκτυο, ουσιαστικά παραπληροφορούν τον κόσμο και τον οδηγούν να σκέφτεται έτσι ακριβώς όπως θέλουν, προκειμένου να θεωρούν ότι όλα είναι ζάχαρη, να χρησιμοποιήσουν μια φράση ενός φίλου υπουργού.
0: Όταν σπούδαζα πληροφορική, κύριε Καραγιανακίδη, μας έλεγαν ότι στο διαδίκτυο πλέον υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες και το κρίσιμο ζήτημα είναι πώς θα μπορείς να φιλτράρεις και να πάρεις αυτές που είναι αξιόπιστες και αυτές που θέλεις. Επομένως είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το έχουμε από εδώ και πέρα. Υπάρχουν τα πάντα, πιστεύω, στο διαδίκτυο και μπορεί ο καθένας να βρει πάρα πολλές πληροφορίες. Θέλω να αρχίσουμε όμως την κουβέντα, αγαπητέ κύριε Καραγιανακίδη, με το θέμα των δημοσκοπήσεων. Θέλω την άποψη ειλικρινά για τις πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που βλέπουμε, όχι για τα ποσοστά που καταγράφουν, αλλά για τον τρόπο με τον οποίο πιστεύετε ότι γίνεται και κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι αξιόπιστος.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που κυκλοφορούν 3-4 δημοσκοπήσεις ανά εβδομάδα, δηλαδή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό εδώ είναι εξαιρετικά σπάνιο, και μάλιστα από διαφορετικές δημοσκοπικές εταιρείες και μάλιστα σε πανελλήνια διάσταση, όπου υπάρχει και ένα ζήτημα ποιος πληρώνει αυτές τις δημοσκοπήσεις και ποιος είναι τόσο άνετος για να πληρώνει αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα έχουμε τόσες πολλές δημοσκοπικές εταιρείες όταν σε μια ολόκληρη Γερμανία έχουμε σχεδόν τις μισές από όσες έχουμε εμείς, οι οποίες να κάνουν και πολιτική δημοσκόπηση και, καταγραφή της τάσης του εκλογικού σώματος της χώρας. Η άποψή μου είναι ότι ο κόσμος θα πρέπει να κοιτάει την πρόθεση της ψήφου και όχι την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι μια πάτη η οποία προσπαθεί αυτή να διαμορφώσει κλίμα στην κοινωνία, προκειμένου η κοινωνία να μην σηκώνει το κεφάλι. Κάποιοι που έχουν το θάρρος, αλλά αν θα πρέπει να μιλήσουν, να μην μιλάνε στα καθεμία ή όπου αλλού συναντάνε κόσμο. Οπότε θα έλεγα ότι πρέπει να εστιάζουμε κυρίως στην πρόθεση ψήφου και να κόβουμε και 2-3 μονάδες από αυτό που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου, διότι και εκεί πέρα υπάρχει μια φιλική τάση στο να φουσκώσουν. Ναι, στο να φουσκώσουν τα
0: αποτελέσματα. Όποιος πληρώνει έχει ένα ευεργέτημα, κύριε Καραγιανακίδη, ιδεολογικό είναι
1: έτσι
0: αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, και βλέπουμε μάλιστα και διαβάζουμε στον τύπο ότι υπάρχουν συγκεκριμένες δημοσκοπικές εταιρείες τις οποίες τις έχουν αποκτήσει οι άνθρωποι, οι οποίοι αν ανοίξουμε στη διάβια θα δούμε και δεκάδες σελίδες.
0: Συνδέονται με πολλά χρήματα που έχουν λάβει από το κράτος, έτσι. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, επειδή έχω διδαχτεί κάποια πράγματα γύρω από αυτά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρχει είναι η ταυτότητα της δημοσκόπησης. Δηλαδή, έγινε τηλεφωνικά, έγινε, ξέρω και εγώ, κατοίκον με επισκέψεις κτλ. Ας πάμε στο τηλεφωνικά που πιστεύω γίνονται πλέον σήμερα όλες. Εκεί δεν πρέπει να υπάρχει ένας αριθμός που λέει ότι πήραμε 10.000 άτομα τηλέφωνο και απάντησαν οι 1.000. Ότι αυτοί οι 1.000 ήταν, ξέρω κι εγώ, ηλικία στάδε, ήταν από τα μέρη τάδε. Να υπάρχει τέλος πάντων η ταυτότητα αυτή. Νομίζω ότι ελάχιστη πλέον με ένα πολύ μικρό ποστό απαντάει σε δημοσκοπήσεις, εκτός βέβαια άμα υπάρχει μια σταθερή δομή, μια σταθερή οργάνωση, στους οποίους ρωτάνε συνέχεια αυτούς για να δουν τις διακυμάνσεις.
1: Πολύ σωστά. υπάρχει μια πολύ περιληπτική αυτότητα της δημοσκόπησης, ότι έγινε σε 1000 άτομα πανελλαδικά. Δεν λένε ούτε το δείγμα πώς προέκυψε αυτό εδώ, αν ήταν τυχαία τα τηλέφωνα, το λέω αυτό εδώ, γιατί οι δημοσκοπικές εταιρείες συνεργάζονται με τηλεφωνικά κέντρα και οι ίδιες, όπου σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα κυκλοφορούν οι λίστες υποψηφίων βουλευτών, πολιτευτών και κομματικές λίστες που τις χρησιμοποιούν τα ίδια τα κόμματα για να παίρνουν και να στέλνουν μηνύματα ή να καλούν τους ψηφοφόρους ή τους οπαδούς τους. Οπότε μια δημοσκοπική εταιρεία μπορεί εύκολα, παρά αυτά που λέγονται περί προσωπικών δεδομένων και κανονισμών GDPR, αυτά είναι απλώς να τα ακούμε, μπορεί πάρα πολύ εύκολα ο καθένας, όχι μία μόνο μια δημοσκοπική εταιρεία, να έχει πρόσβαση στις λίστες ενός κόμματος ή στις λίστες ενός βουλευτή, διότι αυτές δίνονται από τους ίδιους τους βουλευτές και από τα ίδια τα κόμματα σε διάφορα τηλεφωνικά κέντρα ή σε διάφορες δημοσκοπικές εταιρείες που μπορεί να έχουν και τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να δουν τις τάσεις επί κοινού τους και των ανθρώπων που έχουν στις λίστες τους, αλλά και το κόμμα να δει τι, για να, και το κόμμα να ενημερώσει τους φίλους του, τα μέλη του, ότι θα γίνει μια εκδήλωση και το οτιδήποτε. Άρα, αυτές εδώ οι δημοσκοπικές εταιρείες κάλλιστα μπορούν να γνωρίζουν πού θα πάρουν τηλέφωνο, πώς θα δημιουργήσουν τα πρόσωπα τα οποία θα απευθυνθούν, δηλαδή το μείγμα να το δημιουργήσουν οι ίδιες, παίρνοντας από μέλη της Νέας Δημοκρατίας, από μέλη του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ, του οποιοδήποτε, και να δημιουργήσουν αυτές την βάση δεδομένων και τα ποσοστά στα οποία θα απευθυνθούν για να έχουν και το αποτέλεσμα το οποίο θέλουν να αναλάβουν ή να προμολογήσουν ένα κόμμα για να δημιουργήσουν μια τάση στον κόσμο ότι δίθεν ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, δίθεν ανέβηκε ο Τσίπρας και δεν συμμαζεύεται. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ούτε σε ποιους τηλεφώνησαν, ούτε πώς επέλεξαν να τηλεφωνήσουν σε αυτά τα πρόσωπα, ούτε νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από πρόσωπα τα οποία είναι κρατικοδίαιτα.
0: Και βέβαια έχει σημασία και ο χρόνος, και το λέω αυτό γιατί αν γίνει ας πούμε μέσα στον Αύγουστο μια δημοσκόπηση, όταν ας πούμε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, νέων κυρίως, εργάζονται στην εστίαση, στον τουρισμό, δεν νομίζω αυτοί να απαντάνε. Όπως και οι αγρότες οι οποίοι είναι στα χωράφια, έτσι στη μάχη που δίνουν, δεν νομίζω να κάθονται να αφιερώνουν μισή ώρα για να απαντήσουν σε μια δημοσκόπηση. Επομένως έχει και σημασία και ο χρόνος. Και βέβαια στα χωριά όπου σήμερα η κατάσταση είναι όχι ευχάριστη, γιατί λείπει πάρα πολλοί κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλοί υπερήλικες, δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί έχουν διάθεση να απαντήσουν σε δεκάδες ερωτήματα που πιθανόν να τους θέσουν.
1: Σωστά. Κυρίως οι δημοσκοπήσεις γίνονται μέσω σταθερών τηλεφώνων. Μια και το κινητό δεν ξέρει αν αυτό που πήρε είναι κάτοικος Αθήνας, βρέθηκε στην Αθήνα για να ψηφίσει το κόμμα, αν τον έχει και από τη λύση του κόμματος, και απλώς ψήφισε σε εσωκομματικές, γιατί έπρεπε να είναι στην Αθήνα εκείνη τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς στις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να επιλέξουμε με βάση το σταθερό τηλέφωνο. Με βάση το σταθερό τηλέφωνο δεν θα δείτε κανέναν από οι 65 ετών και κάτω. Συνεπώς, υπάρχει ζήτημα για την ακρίβεια των δημοσκοπήσεων.
0: Και για τις δυσκολίες που υπάρχουν για να γίνει ακριβή.
1: Το δείγμα αυτών που θα ερωτηθούν και κάποιους άλλους επιλέγουν να τους ρωτήσουν μέσω email, το οποίο επίσης δεν είναι στοιχείο για να δώσει μια ακρίβεια, διότι μπορεί με τα email δεν ξέρεις αν ο άλλος είναι κάτι που θα είναι στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα θα κάνεις μια δημοσκόπηση. Το μεγαλύτερο δείγμα το παίρνεις από αυτούς που είναι στην Αθήνα, που κατοικεί η μισή Ελλάδα εκεί. Άρα δεν υπάρχουν εκείνα τα εχέγγυα που να οδηγήσουν στο ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν και την επιστημοσύνη που θα έπρεπε να έχουν, αλλά και την αμεροληψία και την ακρίβεια που θα έπρεπε να έχουν.
0: Ναι. Θέλω να δούμε κάποια έτσι πολύ φρέσκα γεγονότα. Ένα θέμα που σχετίζεται με τα Τέμπη. Υπήρξε η απόφαση του Αρείου Πάγου για παραπομπού σε ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων και του κυρίου Αγοραστού. Τι σημαίνει αυτό πλέον νομικά, κύριε Καραγιανακίδη?
1: Αυτό σημαίνει ότι η όλη υπόθεση και η παραπομπή των ανθρώπων και η μεταφορά των μπάζων δεν ήταν για τα μπάζα, όπως είχε πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εντελώς ατυχώς και εντελώς άστοχα παλαιότερα που είχε πει ότι όσοι μιλάνε το μετατόπιση βάζουν με μετατάζουν, σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και γι' αυτό τον λόγο αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να καθίσουν στο σκαμί για να δικαστούν για αυτό εδώ το αδίκημα για το οποίο παραπέμπονται. Θεωρώ ότι...
0: Τα οποία αδικήματα είναι πλημελήματα όμως, έτσι, από ότι...
1: ότι είναι πλημελήματα. Ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο άνθρωπος...
0: Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο οποίος τελικά πιθανόν να φορτώθηκε και μεγαλύτερο βάρος από ό,τι θα έπρεπε.
1: Ανεξαρτήτως του τι φορτώθηκε και τι δεν φορτώθηκε, είναι δίπλα στον Πρωθυπουργό και δείχνει ότι το μπάζωμα Ατέμπη δεν έγινε τυχαία. Σίγουρα συνομίλησε αυτό ο άνθρωπο με τον Πρωθυπουργό. Δεν πρέπει από μόνο να πήρε την απόφαση περί αποχωράνω στο μπάζωμα και μιλούσε με έναν περιφερειάρχη που δεν είχε περιφερειά. Είναι μια μεγάλη περιφέρεια και πολύ σημαντική, το ξέρει η περιφέρεια τη Αυστραλία. Και ο περιφερειάρχη δεν ήταν κάποιο τυχαίο περιφερειάρχη που εξελέγει εκείνη τη στιγμή και ήταν άπειρο και έκανε κάτι μέσα στην ατρία του. Είναι ένα περιφερειάρχη που ήταν τρίτη τετραετία, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο κύριο αγοραστό, που ξέρει πάρα πολύ καλά τι γίνεται σε περιπτώσεις αντίστοιχες και ήξερε να διαχειριστεί κρίσεις. Το ότι προέβησαν σε αυτό που προέβησαν αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις θέσεις για να αντιμετωπίσουν και τέτοιες καταστάσεις, νομίζω ότι δεν αφήνει κανένα περιθώριο για το αν θα έπρεπε να σχηματιστεί δικογραφία και να παρατεθούν αυτοί οι άνθρωποι για το αδίκημα που παραπέμπονται. Απομένει να δούμε το κατηγορητήριο πώς θα συνταχθεί, γιατί εντάξει, εγώ στη χώρα που ζούμε δεν μπορώ να έχω ούτε πολύ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, δεν δικάζεται με βάση τη σύνδεση ούτε με βάση τα δημοσιεύματα, δικάζεται με βάση το κατηγορητήριο. Αν το κατηγορητήριο είναι μετέωρο, μπορεί να είναι μια ποινική δίωξη για τα μάτια του κόσμου. Γιατί βλέπουμε ότι και ο Άριος Πάγος δεν είναι τόσο αντικειμενικός με την υπόθεση των υποκλοπών. Δέχεται ισχυρισμούς που αν πήγαινε ένας απλός άνθρωπος με τέτοιους ισχυρισμούς στα δικαστήρια, οι δικαστές θα το συχτήριζαν, αυτή είναι η φράση που μου έρχεται στο μυαλό, και θα τήριζαν από την έδρα πώς τόλμησε να έχει τέτοια επιχειρήματα και θα τήριζαν τη βαρύτερη ποινή. Δηλαδή, τις υποκλοπές δέχεται ο Άριος Πάγος και ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ότι τυχαία βρήκε κάποιος μία κάρτα SIM και την κάρτα SIM έτυχε
0: και την ενεργοποίησε κιόλας.
1: Την ενεργοποίησε.
0: Πολλές επιπτώσεις μαζί.
1: Βάζοντας έναν από τους εκατομμύρια κωδικούς που θα μπορούσε να βάλει.
0: Και βέβαια πλήρωσε και γερό ποσό, γιατί το συγκεκριμένο λογισμικό κόστιζε εκατομμύρια.
1: Ναι. Φανταστείτε δηλαδή τώρα, ναι, διότι όλο αυτό εδώ ένα λογισμικό το οποίο κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ, το φέρανε κάποιοι στην Ελλάδα για πλάκα για να παρακολουθούν τα υπουργικό συμβούλιο, να υπουργούν.
0: Τους υπουργούς και τον αρχηγό ενώπιον δυνάμεων.
1: Και να λένε στις γυναίκες τους, στις φιλανάδες τους, πόσο μάντης είναι ότι γι' αυτό το κάνανε.
0: Κι όμως, αν δούμε, κύριε Καραγιανακίδη.
1: Θα σας λέω ότι με τέτοια επιχειρήματα, αν ένας απλός πολίτης πήγαινε στους συγκεκριμένους εισαγγελείς, οι οποίοι ήταν αυτιότατοι όταν διεξέλεγαν τα θετία των κουρδισμάτων που ήταν εισαγγελείς και ο νυν και ο προηγούμενος, το στήριζαν από την έδρα να ακούγανε τέτοιους ισχυρισμούς. Αλλά όταν αυτούς τους ισχυρισμούς τους προβάλλουν οι ίδιοι και τους αποδέχονται οι ίδιοι για να καλύψουν ευθύνες προφανώς του Πρωθυπουργού, είναι Δευτέρα.
0: Τελικά, αν δούμε ας πούμε τις δημοσκοπήσεις πώς γίνονται και ποιοι είναι από πίσω, άμα δούμε τα σκάνδαλα, άμα δούμε τα Τέμπη, άμα δούμε τα τελευταία γεγονότα με τις κλινικές, όλα αυτά τα οποία κάποτε θα μας είχαν εκπλήξει σήμερα, είναι μια κανονικότητα, κύριε Καραγιανακίδη.
1: Αυτό ακριβώς. Έρχομαι στην αρχή της κουβέντας μας που είπα ότι τα συστημικά μέσα ενημέρωσης θέλουν να σου παρουσιάζουν τα πράγματα πάντα έτσι ήταν και να νομίζεις ότι είναι αυτό που είπαμε ζάχαρη. Δηλαδή, κλέβανε και άλλοι. Εντάξει, παρακολουθούν, πάντα μας παρακολουθούσαν. Εντάξει, τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ πάντα γινόταν.
0: Πάντα κλέβανε.
1: Δεν γινόταν έτσι. Δηλαδή,
0: είχε αναφέρει τελευταία. Το ΠΚΠ,
1: δεν έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το σκάνδαλο ανέρχεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο. Τόσο είναι οι επιδοτήσεις για 7 εκατομμύρια μαϊμού πρόβατα και κατοικία. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό έγινε.
0: Τα οποία τα έκλειψαν από παραγωγούς οι οποίοι τα δικαιούντουσαν. Έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή από έτσι, ένα ακριβώς. Καζάνι που έπρεπε να μοιραστούν με δίκαιο τρόπο τα χρήματα σε αυτούς που έχουν στρέμματα παραγωγές και ζώα, τα φέρεσαν από αυτούς και τα μοιράστηκαν, τα καρπώθηκαν κάποιοι λίγοι. Και άμα θυμόμαστε τα 19 εκατομμύρια. Το θυμάστε, τα 19 εκατομμύρια σε ένα αφημί που δεν βρέθηκε πιανού ήταν το αφημί.
1: Αφήστε το αυτό. Εγώ σας λέω κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή υπάρχουν στην Ελλάδα για παράδειγμα 5 εκατομμύρια ζώα πραγματικά που πρέπει αυτοί οι 5 εκατομμύρια, ανθρώπους που έχουν αυτά τα 5 εκατομμύρια ζώα να μοιραστούν τις επιδοτήσεις και εμφανίζονται στο σύστημα άλλα 7 εκατομμύρια ζώα που δεν υπάρχουν και τυχαία όλα αυτά τα ζώα είναι από την Κρήτη. Και τυχαία η κριτική από το 19 γνωρίζοντας ότι θα γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία αρχίζουν και αγοράζουν μαζικά δικαιώματα ζώων για να φέρουν αυτές τις επιδοτήσεις, όχι ζώα, δικαιώματα ζώων, γιατί χάουν οι άλλοι κτηνοτρόφοι μερίδια από τις επιδοτήσεις και τα παίρνουν αυτοί. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να έγινε επειδή 10 τσομπαναρέοι από την Κρήτη ξύπνησαν και είδαν ότι μπορούν να κάνουν αυτή την κίνηση. Αυτό έγινε συντονισμένα, όπως το είπε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Όλο το σκάνδαλο το ΠΕΠΕ σχεδιάστηκε, οργανώθηκε, συντονίστηκε και εκτελέστηκε από ψηλά ιστάμενα στελέχη μέσα στην κυβέρνηση. Αυτό είπε ο Γερμανός εισαγγελέας που θα έρθει στην θέση της κυρίας Κοβέτσα. Αυτό όμως που λέει ο εισαγγελέας και το είπε και δημόσια στην ένταξή του είναι στοιχειοθέτηση του αδικήματος της εγκληματικής οργάνωσης. Εντάξει, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να αρχίσει και δικογραφεί για εγκληματική οργάνωση.
0: Το άλλο την περίπτωση με την κλινική, όπου τελικά μέσα από αυτή την έρευνα που έχει γίνει αναδεικνύονται ότι είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις όπου το κράτος δεν άσκησε τις όποιες ελεκτικές υποχρεώσεις είχε για να προστατεύσει τους πολίτες. Και βλέπουμε τελευταία, αποφάσισε και ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να στείλει τις εταιρείες του κυρίου Πατούλη, που είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στους ελεκτές δημόσιας διοίκησης. Τι ζούμε τελικά?
1: Εδώ ζούμε έναν σουρεαλισμό. Δηλαδή τη μέρα που πέθανε ο Μαζονάκης, μέσα στην πρώτη ώρα που κυκλοφόρησε αυτή η στενάχωρη είδηση, βγήκε ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας, και κατήγγειλε ότι η κλινική στην οποία πέθανε αυτός ο σούπερστάρ της χώρας μας δεν είχε άδεια. Και νομίζω ότι ο σουρεαλισμός παραδίδεται ενώ και όλο τον Υπουργό Υγείας. Δηλαδή βγήκε ο Υπουργός Υγείας μέσα σε μισή ώρα, ήξερε ότι αυτή η κλινική δεν είχε άδεια, του το έμαθε. Έκανε tweet.
0: Ενώ άλλο υπουργό έπαιρνε τηλέφωνο να δει τι συμβαίνει, τον συγκεκριμένο
1: άλλος
0: γιατρό.
1: Υπουργό έπαιρνε τηλέφωνο να δει τι συμβαίνει. Άλλοι υπουργοί φωτογραφιζόντουσαν ή συνεπιδηλώσει με αυτού του δύο του γιατρού, του οποίου δεν θέλω να του καταδικάσω. Δεν ξέρουμε ακόμη αν όντω ο Μαζονάκη πέθανε για τον λόγο τη πλευμαθέρηση ή για κάποιο άλλο παθολογικό έτσι. Θα δείξει αυτά όλα είναι κροψία τα δικαστήρια, ξέρετε. Αυτά που αντιλαμβάνεται.
0: Σε κάθε περίπτωση όμω αυτό που φαίνεται.
1: Σε κάθε περίπτωση όμω. Έχουμε έναν Υπουργό Υγείας και ένα σύστημα ελεγκτικό το οποίο νύπτει τα σφύρα του και βγάζει τώρα εφαρμογές και ζητάει από τους πολίτες να κάνουν τους δεντέκτες. Παλιά λέγαμε πήγε ο άλλος στα Σκόπια να κάνει τα δόντια του και έπεφε μόλις και το πέθανε. Πήγε στην Τουρκία να κάνει εγχείρηση και το πέθανε και γελούσαμε και λέγαμε θα δεν γελούσαμε το θάμε, γελούσαμε με το γεγονός ότι
0: τώρα θα πηγαίνουμε εκεί για να σωθούμε.
1: Είναι τριτοκοσμικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, είναι. Αυτά που κάποτε τα λέγαμε για χώρες του πρώην κομμουνισμού, οι οποίες προσπαθούσαν μέσα από διαφθορά και από μαφία να συνέλθουν, πλέον τα ζούμε στη χώρα μας και μάλιστα τα ζούμε στο βαθμό που δεν θα το περίμενε κανείς. Δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι και οικονομικά πάρα πολύ ευκατάστατοι. Και είναι στον πυρήνα της δημοσιότητας. Δηλαδή, ένα σούπερ στάρ πηγαίνει στο κέντρο της Αθήνας σε ένα ιατρείο και βιώνει αυτό εδώ το οποίο βίωσε και έχει σαν συνέπεια το θάνατό του. Δηλαδή, αυτό εδώ εμένα με ξεπερνά.
0: Και υπάρχουν και γιατροί που συνδέονται με υπουργούς της κυβέρνησης συγγενικά και βλέπω ότι γαργάρα το κάνουν όλοι οι κύριοι Καραγιαννίδη. Ψάχνουν την Καριστιανού, ψάχνουν εδώ, ψάχνουν εκεί, αλλά...
1: Και τώρα βγήκε αυτή η κυρία που την έβαλε η Παγώνη, πώς τη λένε, η συμπαθέτα.
0: Που τη διόρισε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μάλιστα έχει βγάλει και νόμο για παράταση της θητείας της, γιατί έχει υπερβεί κατά πολύ τα 67, για να την έχει την κολλητή του πρόεδρο.
1: Έτσι ακριβώς και λέει η κυρία Παγώνη, να επιτεθεί στην κυρία Καλυστιανού. Αν τώρα να στοχοποιήσουν πρόσωπα, να ρίξουν λάσπη, να μπερδέψουν καταστάσεις. Λες 8 χρόνια κυβερνάτε, ρε παιδιά, δηλαδή δεν ξέρετε ότι αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Και βέβαια όταν ο υπουργός.
1: Μετά από μισή ώρα το ξέρατε. Αλλά
0: όταν ο υπουργός λέει ότι κάνουμε έρευνα μέσα από αυτήν την εφαρμογή και θα δούμε, και βγάζει αμέσως το όνομα της Μαρίας Καριστιανού, υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα. Και αν είσαι έντιμος, πρέπει να βγάλεις όλους όσους ανείχνευσε αυτή η εφαρμογή. Για να είσαι δίκαιος, έτσι. Αλλιώς στοχοποιείς με εμπάθεια ένα πρόσωπο, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ την κυρία Καριστιανού, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι.
1: Η εφαρμογή δεν είναι δικαστής, είναι μια εφαρμογή η οποία μπορεί να δείχνει ότι αυτός ο γιατρός που έχει αυτά τα μηχανήματα που τα δήλωσε στο ιατρείο του, που κάνει αυτές τις θεραπείες,
0: που διαφημίζει αυτά, άμα τα έχει, ναι.
1: Αυτά, μπορεί αυτά, ξέρω εγώ, γιατί και η νομοθεσία μπάζει στην Ελλάδα, δεν είναι όλα.
0: Ωραία.
1: Δεν μετράει η νομοθεσία με τον ίδιο τρόπο ως το 10 σε όλες τις περιπτώσεις.
0: Να πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, το οποίο καίει τους Έλληνες. Βέβαια πολλά είναι τα θέματα που καίνε πλέον, αλλά θέλω να μιλήσουμε για το θέμα της ακρίβειας. Αυτό που με κάνει εντύπωση, αγαπητέ μου κύριε Καραγιανακίδη, είναι ότι η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δίνει μάχη κατά της ακρίβειας. Είχαμε πρώτα ο καταναλωτής στην εφαρμογή, δεν απέδωσε φαίνεται, μετά πήγαμε στο ΔΕΣ πόσο κάνει, υπήρξε η συμφωνία με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ τον Ιούνιο και η οποία θα ίσχυε από 1η Σεπτεμβρίου. Από ό,τι φάνηκε, 2 μήνες στα σούπερ μάρκετ ανέβαζαν τιμές και μετά ελαφρώς ενδεχομένως κάποιες να κατέβηκαν. Και βλέπουμε κάτι παρόμοιο και στο πετρέλαιο, στη βενζίνη. Έτσι, η κυβέρνηση λέει δίνει μάχη. Από εκεί πέρα όμως οι τιμές μας είναι πολύ υψηλότερες από άλλες χώρες που είναι στη γειτονιά μας και μάλιστα παίρνουν πετρέλαιο και βενζίνη από εμάς. Τι συμβαίνει, μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση ή δεν μπορεί τελικά να παλέψει το θέμα της ακρίβειας?
1: Εγώ πιστεύω ότι μας κοροϊδεύει. Αυτό που κάνει είναι καλύπτει τα 10 καρτέλ που υπάρχουν, αυτοί οι 10 επιχειρηματικοί όμιλοι που μάθαμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι αυτοί έχουν το 50% των επιχειρηματικών δανείων της χώρας μας, και αυτά τα πήραν για να αγοράσουν τα φιλέτα στη χώρα μας, και τα φιλέτα που αγόρασαν βάζουν αυξήσεις προκειμένου να πληρώνουν τους τόκους και να τους δουν τα δάνεια εντελώς δωρεάν και να ζήσουν χωρίς ζωή χαρισάμενοι αυτοί και τα τρισέγγωνα αυτών των ολιγαρχών, βαρώνων, δαβαντζίδων, όπως θέλετε πείτε, της οικονομίας. Σας πω ένα παράδειγμα. Το φυσικό αέριο στη χώρα μας το 2025 σε σχέση με το 2026 αυξήθηκε κατά 33,1% τον Αύγουστο. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος αύξησης του φυσικού αερίου είναι 6,6%, άρα στη χώρα μας αυξήθηκε 5 φορές παραπάνω, άρα δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Στις αεροπορικές μεταφορές η αύξηση είναι 16,5% στη χώρα μας, όταν υπάρχει μείωση στην Ευρώπη 0,4%, και εμείς έχουμε μια εταιρεία μονοπόλιο στις αερομεταφορές. 40% είναι η αύξηση. Όχι 40 φορές περισσότερο, 41 φορές περισσότερο είναι η αύξηση από και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στα υγρά κάψιμα εδώ αυξήθηκαν κατά 53,2% με τον βομβαρδισμό που γίνεται κάτω στο Ιράν. Στην Ευρώπη αυξήθηκαν 41,8%, δηλαδή 1,5 φορά παραπάνω στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει τέλος αυτήν εδώ τη λίστα. Όλες οι αυξήσεις στη χώρα μας είναι διπλάσιες, τριπλάσιες και νικοσαπλάσιες από ό,τι στην Ευρώπη. Και τα έχει δώσει αυτά τα νούμερα χθες η Eurostat. Και μάλιστα οι αυξήσεις είναι σε τέτοιο μέγεθος, όχι μόνο σε σχέση με το 25 με το 26, αλλά και από το 19 στο 2026 οι αυξήσεις είναι επίσης τεράστιες στη χώρα μας. Άρα, ναι, μεν υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια που οφείλεται στους πολέμους και οφείλεται σε όλα αυτά εδώ που οφείλεται, αλλά στη χώρα μας η ακρίβεια έχει πάει σε άλλη διάσταση και δεν υπάρχει αυτό εδώ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι έχουμε το μεγαλύτερο ειδικό φόρο κατανάλωσης που είναι 70 λεπτά, αλλά στις άλλες χώρες ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 40 λεπτά, είναι 35 λεπτά, αλλά ακόμη και σε αυτό η ακρίβεια στη χώρα μας είναι πολλαπλάσια σε σχέση με όσο θα περίμενε κάποιος. Άρα δεν υπάρχει εισαγόμενη ακρίβεια. Υπάρχει μια πρόσθετη πολλαπλάσια ακρίβεια η οποία βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας. Εγώ δεν δέχομαι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης ότι αυτό εδώ συμβαίνει επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να το δει. Είναι αδιανόητο να μην μπορεί να το δει η κυβέρνηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι αδιανόητο να μην μπορεί να το δει η κυβέρνηση και στην εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης όπου όλα τα βλέπεις μπροστά σου σε ζωντανό χρόνο. Και θεωρώ ότι υπάρχει κάλυψη των καρτέλ και της εσχροκέρδειας.
0: Και βέβαια και το κράτος μέσα από το ΦΠΑ εισπράττει πολύ περισσότερα χρήματα, έτσι.
1: Αυτό
0: γιατί
1: είναι,
0: ενώ λέει η κυβέρνηση ότι μειώσαμε πόσους φόρους, στην πράξη οι έμεση και άμεση φόροι έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Και ένας λόγος είναι, οφείλεται στην ακρίβεια. Όχι ο μοναδικός για να είμαστε δίκαιοι, αλλά...
1: Γεμίσετε το αυτοκίνητό σας δύο φορές, περί το 20% του μέσου ελληνικού μισθού.
0: Με έλεγε ένας αγρότης, κύριε Καραγεννακίδη, θέλω 250 λίτρα για να φουλάρω το τρακτέρ μου, λέει. Πλήρωνα 350 ευρώ. Σήμερα θέλω, λέει, 500 ευρώ, λέει. Πώς θα, λέει, τα βγάλω πέρα. Πετρέλαια.
1: Έτσι ακριβώς. Φανταστείτε έναν μονόμιστο άνθρωπο, ο οποίος παίρνει 1500 ευρώ, έχει ένα παιδί με τα δύο παιδιά, έχει ένα δάνειο για το σπίτι ή μένει σε ενίκιο. Θέλει το 45-55% αναλόγως αν κατοικεί στη Θεσσαλονίκη και υπέρε η Αθήνα. Αν είναι άσχετος που κατοικεί στη Θεσσαλονίκη, θέλει το 55%.
0: Κύριε Καραγιάννη.
1: Το 20% για θέρμανση, άλλο ένα 12% για ρεύμα και άλλο ένα 20% για να γεμίσει το αυτοκίνητο. Και παρακαλά, μην γίνει το παιδί του.
0: Και άλλο ένα 500 για τα ενίκια από τον μπαμπά και από τη μαμά. Θέλω λίγο να πάμε σε ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Ένας βασικός ισχυρισμός κυβερνητικών παραγόντων είναι ότι τώρα γίνονται μεγάλα έργα στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια ένα από αυτά τα οποία αναφέρουν είναι η περίφημη, η περιψωμένη που γίνεται η οδός, είναι και το μετρό και βέβαια κάποια άλλα έργα. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό το γεγονός, εάν πράγματι η Θεσσαλονίκη σήμερα με αυτά τα σημαντικά έργα αλλάζει μορφή.
1: Όχι, δεν αλλάζει μορφή. Το μετρό είναι ένα μετρό το οποίο είναι οικολογό. Δεν έριξε την κίνηση μέσα στην πόλη όπως περίμενε. Πολλοί περίμεναν ότι με το μετρό θα έρθει η κίνηση. Εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο. Εννοείται ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά όταν σου λένε ότι η Δυτική Θεσσαλονίκη και ειδικά στο Δήμο Εμπόδημο που υπάρχει η αστική επέκταση της πόλης και είναι ο πιο νέος δήμος όλη την Ελλάδα, έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού της πόλης και προς τα δυτικά είναι το μεγαλύτερο και το πιο πυκνοκατοικημένο, δεν υπάρχει γραμμή του μετρό. Καταλαβαίνεις ότι αυτό το έργο που μας πήρε από το 2006-2007 σχεδόν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια αστεία γραμμή στην Καλαμαριά, καταλαβαίνεις ότι αυτό το έργο δεν εξυπηρετεί τη Θεσσαλονίκη, δεν εξυπηρετεί την Τούμπα που είναι ίσως το μεγαλύτερο διαμέρισμα μετά το 5ο διαμέρισμα της πόλης. Εξυπηρετεί μερικό στο 5ο διαμέρισμα. Δεν εξυπηρετεί καθόλου τις δυτικές συνοικίες. Δεν πηγαίνει ούτε στο αεροδρόμιο ούτε στα ΚΤΕΛ. Αναρωτιέται τι είδους μετρό είναι. Να πάμε στον περιφερειακό. Η λύση θα ήταν να γίνει ένα υπόγειο τούνελ 3-4 χιλιόμετρων για αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν στη Χαλκιδική και να μείνει ο περιφερειακός έτσι όπως είπαμε, μια μικρή αναβάθμιση. Προτίμησαν να φάνε ολόκληρο το βουνό, να χτίσουν ένα τείχος γύρω-γύρω από την πόλη και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τα σπίτια τους και αγόρασαν τα σπίτια εκεί είναι στις περιοχές με απίστευτη θέα προς το δάσος, τεχνικά υποβαθμίζονται οι περιοχές τους. Να σας πω δηλαδή, μεγάλα έργα για την πόλη θα ήταν να γίνει ένας προαστιακός, ο οποίος θα είχε ένα τρένο που θα τρέχει με ταχύτητες όπως στην Ιαπωνία και θα πηγαίνει Καβάλα, Έδεσα και θα έχει.
0: Σε όλες τις πρωτεύουσες της κεντρικής Μακεδονίας, τις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων. Αυτό θα σήμαινε, ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη μείωση στην κυκλοφορία μέσα στη Θεσσαλονίκη, θα υπήρχε πολύ μεγάλη πτώση στα ενίκια στη Θεσσαλονίκη, θα ήταν ανθρώπινα. Θα άλλαζε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη το έχει μεγάλη ανάγκη το να δημιουργηθούν αυτοί οι προαστιακοί.
1: Αν υπήρχε μια κυβέρνηση με όραμα, οι άνθρωποι με όραμα θα έρθουν εδώ και πώς.
0: Εδώ ίσως φταίει και η περιφέρεια, κύριε Καραγεννακίδη, γιατί θα έπρεπε η περιφέρεια να του θέσει αυτό το θέμα δυνατά.
1: Εννοείται ότι η περιφέρεια θα έπρεπε να έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό τη Θεσσαλονίκη να πρωτοπορήσει με προαστιακό και με τρένα. Η Θεσσαλονίκη να πρωτοπορήσει και η Κεντρική Μακεδονία με κάθε τους άξονες, διότι είναι αδιανόητο, ξέρετε, το φυσικό λιμάνι της Ελλάδας δεν ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι ένα, πώς να το πω, ένα παραλυτιστικό λιμάνι για τη χώρα μας. Το φυσικό λιμάνι της Ελλάδος
0: και το Βαλκανίων.
1: Και το Βαλκανίων είναι η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, με το που έπεσε ο κομμουνισμός, ας πω, η Θεσσαλονίκη δεν αναπτύχθηκε, διότι είχε την ατυχία μετά την απελευθέρωσή της να βιώσουμε τον κομμουνισμό βορείως της χώρας, ο οποίος ήταν μια μεγάλη οικονομική ταχόπλακα για όλες αυτές τις χώρες. Ενώ έπεσε ο κομμουνισμός στη δεκαετία του 1990, το πρώτο που έπρεπε να κάνει η χώρα μας τότε, αν είχε μια κυβέρνηση με όραμα που κοιτάει και έξω από την Αθήνα, θα έπρεπε να είχε κάνει δρόμους και το λιμάνι να το είχε κάνει αεροδιαστημικό και να είχε κάνει φοβερά logistics στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς αυτά τα συζητάμε πότε θα γίνει ο προβλήτας 5, ο προβλήτας 6 και ο προβλήτας.
0: Και ποιος το πήρε.
1: Και ποιος το πήρε και ποιος είναι από πίσω και τι συμφέροντα και αν έβαλε γκολ ο Κωνσταντέλιας ή τον πούλησε αυτός που έχει την ομάδα και τέτοια στα χλαμάρε. Η Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχει ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο είναι πίσω από τον ήλιο. Το ότι γίνεται ένας υπερπεριφερειακός για να βοηθήσει τον κόσμο ο οποίος πηγαίνει στη Χαλκιδική, η οποία Χαλκιδική έχει υπερτουρισμό όπως και όλη η χώρα και καταστρέφονται οι δομές και το περιβάλλον και των νομών και της χώρας μας από τον υπερτουρισμό, θα πρέπει να το δούμε και αυτό εδώ. Και η Χαλκιδική δεν είναι η Χαλκιδική, ούτε μπορούν να τη χαρούν οι Έλληνες στη Χαλκιδική. Δηλαδή οι Έλληνες πλέον απαγορεύεται να χαίρονται από την χώρα το οτιδήποτε, τη φύση της, το περιβάλλον της, τις διακοπές, ξέρετε, τα ελληνικά τουριστικά πακέτα αυξήθηκαν κατά 30% περισσότερα από ό,τι τα ευρωπαϊκά νησίδια στην Ελλάδα. Μας δίνει 30% πιο ακριβά το να πάμε να απολαύσουμε τα νησιά μας ή να πάμε μια βόλτα στην Χαλκιδική ή οπουδήποτε αλλού από ό,τι στους ξένους. Γιατί οι ξένοι κλείνουν τα τουριστικά τους προγράμματα που τέλος πάντων για να επανέλθουν. Ενώ υπάρχει όλη αυτή
0: η δυνατότητα
1: προσέλευση τουριστών στη χώρα μας, δεν υπάρχουν υποδομές.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει σημειωτών, φεύγει σημειωτών, κινδυνεύεις με τους δρόμους που έχει μην κάθεις κανένα ατύχημα. Τι να σας πω, στη Θάσο, ξέρετε πόσοι τουρίστες πηγαίνουν στη Θάσο κάθε χρόνο. Πέρυσι πήγαν 1.550.000.
0: Και πάνε κυρίως Ρουμάνοι και Τούρκοι.
1: Έτσι ακριβώς. Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Τούρκοι πηγαίνουν. Αλλά οι υποδομές δεν είναι αυτές για να αντέξουν τέτοιο τουρισμό. Αλλά και το περιβάλλον, ένα νησί δεν μπορεί να δίνει νερά για να κάνουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε μέρα μπάνιο το καλοκαίρι για 4 μήνες. Κάποια στιγμή θα στερέψουν οι βρύσες, θα στερέψουν οι πηγές, θα ξηραθεί το νησί, θα χάσουμε το περιβάλλον, θα χάσουμε όλα. Θα πρέπει να μπει ένα μέτρο σε όλα αυτά εδώ, θα πρέπει να μπει ένα μέτρο στην Golden Visa, θα πρέπει να μπει ένα μέτρο το Airbnb για να ζήσουμε σε ανθρώπινες συνθήκες στη χώρα μας, για να μπορέσουν οι νέοι να ξαναπαντευτούν, να ξανακάνουν παιδιά. Εδώ στην Ελλάδα βρίσκουμε κάτι και το κάνουν υπερβολικά. Airbnb, όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει γίνει Airbnb. Ένα σπίτι να νοικιάσεις και να μείνεις σαν άνθρωπος. Απαγορεύεται ο μέσος Έλληνας να έχει σπίτι.

0: Και ενώ μεγάλωσα σε μια χώρα η οποία είχε και τύπο, αντικειμενικό τύπο που σου δημιούργησε κριτική σκέψη, ενώ είχε σχολεία και παιδεία η οποία μπορούσε να παράξει προσωπικότητες, ενώ είχε βιομηχανίες, βιοτεχνίες οι οποίες άνθιζαν και το 70 και το 80, ενώ η χώρα είχε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είχε απλωθεί σε όλα τα Βαλκάνια, ενώ το ΑΕΠ της Ελλάδος ήταν διπλάσιο από συνολικά όλο το ΑΕΠ των Βαλκανικών χωρών και σχεδόν ίδιο με τη Τουρκία στο 2004. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει 7 φορές μεγαλύτερο από την Ελλάδα και η χώρα μας υπολείπεται το ΑΕΠ της Γερμανίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντικειμενικός τύπος. Ενώ η γενιά που είμαι εγώ το 70 ήταν οι πολύ πληθέστερες γενιές μαθητών, δεν χωρούσαν στα σχολεία.
1: Σήμερα υπάρχει τεράστια
0: δημογραφική κατάρρευση. Αυτή τη στιγμή οι Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό και δεν επιστρέφουν στη χώρα τους. Αυτή τη στιγμή η παιδεία παράγει αναλφάβητους. Ένα στα δύο παιδιά βγαίνει από τα λύκη και τα παιδιά είναι αναλφάβητο. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που διαβάζει. Μπορεί να γράψει ένα συγκροτημένο κείμενο παιδιά που τελειώνουν πανεπιστήμιο. Μιλάμε τώρα ορθογραφικά λάθη τόσες φορές δεν θα κοιτάς, κοιτάς να δεις αν έχει νόημα η πρόταση της μία φύξης εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχουν προσωπικότητες από τα σχολεία, δεν βγαίνουν από τα πανεπιστήμια προσωπικότητες, δεν βγαίνουν πολιτικοί με όραμα, δείτε τι ποιότητα βουλής έχουμε, δείτε τι κυριολεκτικά κάτι τα πιλάτες έχουμε ενδυθεί το μαντία του βουλευτή και εκπροσωπούν οι κοινωνίες, δείτε ποιοι άνθρωποι ασχολούνται με τα κοινά. Σοβαρός κόσμος έχει τραβηχτεί και το βλέπει όλο αυτό εδώ και αποφεύγει την πολιτική, γιατί είναι ένα πεδίο που μπορεί να γελιοποιηθεί. Έτσι το βλέπουν, γιατί βλέπουν αυτούς εδώ τους τύπους που δεν διστάζουν, τσαλακωθούν για τίποτα.
1: Γιατί κάποτε οι πολιτικοί μπαίναν πλούσιοι και φεύγαν φτωχοί, και σήμερα μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν με ακίνητα, με χρήματα στην άκρη. Κάποτε υπήρχε ένας Καραμαλής, κύριε Καραγιανακίδη, που άμα άκουγε κάτι για διαφθορά έκοβε τα χέρια. Μιλάω για τον παλιό τον Καραμαλή, έτσι.
0: Τώρα βλέπεις οι βουλευτές.
1: Τώρα το θεωρούν κάτι ως δεδομένο.
0: Όχι, μπαίνουν μέσα και ξαφνικά βγαίνουν 20 ακίνητα, 30 ακίνητα, με 1,5 εκατομμύριο καταθέσεις και αναρωτιέται πού είναι. Εμείς δουλεύουμε αυτό το πρωί στο βράδυ. Δεν μπορώ να πω ότι μπαίνω μέσα ή ότι έχω μια ευημερία στη ζωή μου. Αλλά να αποκτήσω ένα ακίνητο, το σκέφτομαι να πάω να πάρω ένα δάνειο, να έχω και πέντε πράγματα στην άκρη, τουλάχιστον να πάρω κάτι για μια δύσκολη στιγμή.
1: Αυτοί και το κάνουν και σπουδάζουν τα παιδιά τους έξω και βουλεύουν την καλά.
0: Και και το άλλο που φανερά δηλώνει ότι βγάζει λιγότερα λεφτά. Ξαφνικά μέσα σε μια τετραετία μου βγαίνει από τη Βουλή με 3, με 4, με 5, με 15 ακίνητα. Και ένας υπουργός που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη ζωή του δηλώνει τώρα 27 ακίνητα. Δηλαδή ντροπή. Ντροπή και δεν πρέπει στους αγγελές να ψάξουν να δει αν γίνεται πρόβλημα βρώμου του χρήματος που γίνεται από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Δυστυχώς δεν ψάχνω, δυστυχώς.
0: Η χώρα θυμίζει χώρες όταν έπεσε ο κομμουνισμός. Αυτά τα βλέπαμε σε χώρες όταν είχε πέσει ο κομμουνισμός το 90 μέσα στο 2000, όπου η μαφία, διαπλεκόμενοι, διαφερμένοι άνθρωποι ήταν στην πολιτική, λέγανε πού από αυτή την ιστορία είναι ο υπουργός, πού από την άλλη. Αυτό θυμίζει η χώρα τώρα και μάλιστα σε δεκαπλάσιο και σε πιο έντονο βαθμό.
1: Πάντως ο κύριος Γιαννίτσης τελευταία είπε υπήρχε πάντα κάποια διαφορά στην Ελλάδα, αλλά σήμερα είναι 200 φορές πιο πάνω.
0: Αλλά αυτό το έσχος που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτό το έσχος. Δηλαδή έξω ο κόσμος να πεινάει. Δηλαδή ρε μεγάλε, μπες. Ας είσαι ενδιαφέρμενος, αλλά να είχαμε ανάπτυξη, να είχαμε ευημερία, λες, δεν βάγες. Πήρε και μια αρπαχτή ο υπουργός, εντάξει. Αλλά το να είναι από το πρωί ως το βράδυ,
1: δυστυχώς,
0: η κουβέντα γύρω από τα πόσα σκάνδαλα βγήκαν, τι βγήκε από εδώ,
1: και να μην υδρώνει το αυτί τους.
0: Ενώ όλες οι επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα στη χώρα, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες βογκάνε από τους φόρους και από την πτώση του γύρω τους, βλέπεις και βουλευτές και κυρίως οι κυβερνώντες βουλευτές κάθε φορά τα τελευταία 10 χρόνια να ανεβαίνει η περιουσία τους. Και έχουν αυτοί και το μαγικό
1: πλήθος που
0: πέσανε όπως ο Βελίξ μέσα στο μαγικό ζωμό και, και ό,τι κάνουν γίνεται χρυσάφι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή.
1: Δύσκολο ερώτημα θέλετε. Θέτετε.
0: Επιχειρηματική, δεν ξέρω εγώ. Περιουσιακή για τον εαυτό του, δεν μπορούν να παράξουν τίποτα για τη χώρα. Αναρωτιέμαι.
1: Κύριε Καραγιανακίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Ελπίζω ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Να συζητήσουμε και τα θέματα τα σημαντικά που δεν είχαμε σήμερα το χρόνο.

0: Γιατί εγώ προβλέπω ότι ο χαμός ο μεγάλος θα γίνει στα εθνικά θέματα. Εκεί προβλέπω ότι θα έχουμε άσχημες καταστάσεις. Και βέβαια για να έχουμε άσχημες καταστάσεις θα βοηθήσουν πολύ και η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Και οι πληστηριασμοί είναι ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα.
1: Τα κόκκινα δάνεια, βέβαια.
0: 350.000 πληστηριασμοί είναι ανοιχτοί.
1: Να σας ευχαριστήσω, κύριε Καραγιανακίδη. Είπαμε αρκετά, πιστεύω, και θα έχουμε και την ευκαιρία να ξαναπούμε αρκετά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ εγώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

0: Τρέλα FM 103,3. Ακούσαμε τον κύριο Καραγιανακίδη Νίκο, δικηγόρο και πολιτευτή, για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν για την επικαιρότητα. Και τώρα θα πάμε στον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο θα συζητήσουμε, πιστεύω, πολύ σημαντικά και επίκαιρα θέματα. Κύριε Παπά, μας ακούτε?
1: Ναι, καλησπέρα σας κύριε Ανθρώπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλησπέρα σας. Και θα ήθελα, κύριε Παπά, να αρχίσουμε από ένα θέμα που έχει άμεση σχέση και με την επαγγελματική σας ειδικότητα, έτσι, την ιατρική. Είχαμε το άτυχο περιστατικό με τον κύριο Μαζονάκη, έναν πολύ αγαπημένο ερμηνευτή, και μέσα από αυτό δυστυχώς αναδείχθηκε μία σειρά από παραλήψεις του κράτους. Δηλαδή το επιτελικό κράτος το οποίο μας έλεγαν μέχρι τώρα φάνηκε ότι μόνο επιτελικό δεν είναι. Πώς είδατε εσείς όλο αυτό το σκηνικό, το οποίο και τα στοιχεία τα οποία βγήκαν στη φόρα μετά από το θάνατο του κυρίου Μαζονάκη?
1: Κύριε Ριθρόπουλε, έχετε απόλυτο δίκιο. Αποδείχθηκε το τεράστιο επιτελικό μπάχαλο αυτής της κυβέρνησης για άλλη μια φορά. Οι ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι πολύ μεγάλες, και για το ξεχαρβάλωμα το οποίο υπάρχει σε όλη την παροχή των ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών, στους ελέγχους που γίνονται, στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός ελεγκτικός μηχανισμός και αυτός ο οποίος υπήρχε καταργήθηκε για να ενσωματωθεί, υποτίθεται, στην αρχή διαφάνειας με τα γνωστά αποτελέσματα. Η εποπτεία η οποία έπρεπε να ασκείται από το Υπουργείο στους ιατρικούς συλλόγους και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο δεν ασκείται, με αποτέλεσμα να μην μπορούν και να μην κάνουν και καλά οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι τη δουλειά τους. Είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη μέχρι πρόσφατα να υπερασπίζεται τον κύριο Πατούλη και σήμερα να στέλνει την υπόθεσή του στην αρχή διαφάνειας και όλες τις κατηγορίες οι οποίες υπάρχουν εις βάρος του. Και δεν είναι
0: η
1: μόνο
0: αρχή
1: το...
0: αρχή διαφάνειας όμως είναι διορισμένη ουσιαστικά από την κυβέρνηση, έτσι?
1: Και μιλάμε για ένα σώμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν μας απαντά κανείς με ποιους στελεχώνεται, πόσους ελέγχους έχει κάνει, γιατί δεν είχε δει αυτήν την τεράστια μπίζνα, θα το πω έτσι λαϊκά, που είχε στηθεί εις βάρος των πολιτών με παροχή παραϊατρικών και επικίνδυνων υπηρεσιών σε ιδιωτικά ιατρία αλλά και κλινικές, γιατί δεν ήταν μόνο αντιστατικό δυστυχώς του πολύ άτυχο του θανάτου του Μαζονάκη. Σήμερα έχουμε το κλείσιμο ιδιωτικής κλινικής Θεσσαλονίκη, για την οποία υπήρχαν καταγγελίες ότι λειτουργεί ογκολογικό τμήμα παράνομα ήδη από το 2022. Τι έκανε το Υπουργείο, τι έκαναν οι αρμόδιες αρχές, γιατί άφησαν ασθενείς να εκτίθενται, να δέχονται θεραπεία από μια κλινική η οποία δεν είχε αδειοδοτηθεί ως ογκολογική κλινική και γινόταν εκεί μέσα χημειοθεραπείες. Τι άλλο θα δούμε έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, όπου βλέπουμε ότι παρέχονται υπηρεσίες βιοσυντονισμού, υπηρεσίες περίεργες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική, αλλά αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, να πω και αυτό κύριε Ριθρόπουλε, και να σκεφτούμε και για άλλες ειδικότητες εντός πολλών εισαγωγικών που στο εξωτερικό αρχίζουν και περιορίζονται, όπως η ομοιοπαθητική και πρακτικές οι οποίες βλέπουμε ότι στην Βρετανία, για παράδειγμα, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα έχουν μπει όλα σε ειδικά ράφια που από πάνω γράφουν πλασίμπο, δηλαδή εικονικές θεραπείες. Όλα αυτά, αντί να κάνουμε βήματα προς τα μπροστά, ο Υπουργός Υγείας επιλέγει να διαφημίζει ιδιωτικές κλινικές longevity, που ακούστηκε Υπουργός Υγείας να παρεμβαίνει στον ανταγωνισμό στην πραγματικότητα των ιδιωτικών ιατρίων και να διαφημίζει μία έναντι ενδεχομένως άλλων, γιατί δεν ασχολείται με το δημόσιο κλάδο της υγείας και έχει και πολλά ακόμα για τα οποία πρέπει να απολογηθεί το συγκεκριμένο Υπουργείο, και για τις ψευτοανακαινήσεις των τμήματων επιγόντων περιστατικών σε όλη τη χώρα που δήθεν ανακαίνησαν και στην πραγματικότητα απλά σοβάτησαν και έβαλαν κάποια παράθυρα και πόρτες χωρίς να αναβαθμίσουν λειτουργικά. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό στο οποίο δυστυχώς έχουμε κάνει με ευθύνη του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας τεράστια βήματα προς τα πίσω. Να θυμίσω το 2001 ο Αλέκος Παπαδόπουλος ως Υπουργός Υγείας είχε συστήσει τους Ράμπο, τους επιθεωρητές υγείας, ένα σώμα το οποίο κατήργησε το 2019 η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο την άποψή σας. Τι συμβαίνει καταρχήν στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διορισμένη διοίκηση. Έβαλε την κυρία Παγώνη. Η κυρία Παγώνη, η οποία έχει ξεπεράσει και το όριο το οποίο προβλεπόταν και δόθηκε παράταση μέσα από νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Είχαμε τον κύριο Ξαδάχτυλο, ο οποίος είχε δεχθεί μια πολεμική ουσιαστικά από το Υπουργείο Υγείας. Τι συμβαίνει, μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια?
1: Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση επέλεξε μια αντισυνταγματική οδό και το ΠΑΣΟΚ έκανε αίτημα αντισυνταγματικότητας για τη συγκεκριμένη επιλογή να παρέμβει και να ασκήσει τον εποπτικό του ρόλο το Υπουργείο Υγείας, τον οποίο εποπτικό ρόλο σημειωτέων αντί να ασκήσει επί του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και των κατατόπου ιατρικών συλλόγων προκειμένου να έχουν αυτά αποτελεσματικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, να ελέγξουν τα παράνομα παραϊατρία και να λειτουργήσουν με έναν τρόπο όπως θα έπρεπε, τον άσκησε για να διορίσει την πολιτική και κομματική του φίλη, όπως έχει πει και ο ίδιος, την κυρία Παγώνη, η οποία είναι μια δοτή διοίκηση, επειδή δεν μπορούσε να τα βρει με πολύ απλά λόγια. Ο Ιατρικός Σύλλογος, οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι είχαν διεξάγει κάποιες εκλογές για τις οποίες υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, για κάποια τεχνικά ζητήματα, και αντί να επιλέξει την εκλογή της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, επέλεξε για ένα πολύ μακρύ χρονικό διάστημα, όχι μόνο για να κάνει εκλογές όπως είπε και να φύγει η κυρία Παγώνη απλά να είναι υπηρεσιακή, να διορίσει μια πολιτική, ένα πολιτικό πρόσωπο προερχόμενο από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Παγώνη, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να θυμίσω ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για την έκδοση των αδειών άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και για την ανάκλησή τους. Και εκεί πρέπει να δούμε και ποιες είναι και οι ευθύνες και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στον εποπτικό ρόλο που αυτός ασκεί στους κατατόπους ιατρικούς
0: συλλόγους. Αυτή η αρμοδιότητα για άσκηση επαγγέλματος δόθηκε τελευταία στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, από ό,τι ξέρω.
1: Έχετε δίκιο. Κάποτε εκδίδαν τις άδειες ασκήσεως οι κατατόπους νομαρχιακές αρχές.
0: Οι υγειονομικές υπηρεσίες.
1: Εμείς τότε παίρναμε τον τίτλο της ειδικότητας και τις άδειες ασκήσεως από τις κατατόπους αρχές. Αλλά τώρα το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα κάνοντας πολιτικά παιχνίδια έχει ατονίσει ο ρόλος που θα έπρεπε να έχει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και παράλληλα οι κατατόπους ιατρικοί σύλλογοι, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι οι μόνοι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο όλης της διαδικασίας και της παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα.
0: Θα έπρεπε καταρχήν να γίνεται αυτός ο έλεγχος από τους συλλόγους, από τους ιατρικούς συλλόγους.
1: Ναι, μπορεί να υπάρχει
0: προφανώς
1: μια διαδικασία.
0: Κάτι δεν κολλάει.
1: Είναι προβληματικό πάντα άνθρωποι οι οποίοι ζητούν την ψήφωση συναδέλφων να είναι οι ελεγκτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε αιρετές θέσεις. Σε κάθε περίπτωση το κράτος πρέπει να έχει και έναν δικό του αυτόνομο μηχανισμό να αξιολογεί τη σημαντικότερη παροχή που έχει προς τους πολίτες. Γιατί δεν υπάρχει σημαντικότερη παροχή, κύριε Ερυθρόπουλε, ενός κράτους από την παροχή υπηρεσιών υγείας. Και βλέπουμε το απόλυτο ξεχαρβάλωμα εδώ στο πρόσωπο και του Υπουργού Υγείας, ο οποίος άφησε να ξεχαρβαλωθεί αυτή η κατάσταση, αλλά και γενικότερα των πολιτικών επιλογών του Πρωθυπουργού. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος επέλεξε να έχει ένα κράτος το οποίο να διοικεί συγκεντρωτικά από το Μέγαρο Μαξίμου, με τα γνωστά αποτελέσματα και στην υγεία και στη δικαιοσύνη και σε όλους τους τομείς, θα τολμώ να πω.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπά, ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τους ανθρώπους, με τα αμαία και τη φροντίδα που πρέπει να την χάνουν από το κράτος. Θέλω να μου πείτε την άποψη, τι προβλήματα συναντάτε, γιατί έχετε συζητήσει με πάρα πολλούς συλλόγους, έχετε επισκεφτεί πάρα πολλούς συλλόγους και έχετε την ευθύνη από μεριάς του ΠΑΣΟΚ για τα αμαία.
1: Θα προσπαθούσα να το συνοψίσω σε μερικούς πολύ σημαντικούς άξονες αυτό το οποίο συναντώ σε όλη την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη και κύρια αγωνία όλων των ανθρώπων με αναπηρία είναι τι γίνεται όταν αυτά χάσουν το όποιο περιβάλλον υποστήριξης έχουν, την οικογένειά τους και τους συγγενείς τους και μείνουν μόνοι στη ζωή. Μεγάλη αγωνία είναι ότι αυτά τα άτομα καταλήγουν δυστυχώς σε ακατάλληλα τεράστια ιδρύματα. Η Ελλάδα είναι πολύ πίσω και στο θεσμό του προσωπικού φροντιστή, που είναι διαφορετικό από τον προσωπικό βοηθό, ο οποίος αφορά σε άτομα τα οποία έχουν μια ικανότητα να εργαστούν, να αυτοεξυπηρετηθούν και τελειώνει και στην ηλικία των 65 ετών. Δεν έχουμε τίποτα για προσωπικό φροντιστή στη χώρα μετά τα 65. Οι στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης είναι ελάχιστες σε όλη τη χώρα και δεν έχουμε αξιοποιήσει ούτε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες στέγες υποστηριζόμενες διαβίωσης. Και όλο αυτό εντείνει την αγωνία των γονιών, των ανθρώπων, των συγγενών με αναπηρία για το τι θα συμβεί όταν φύγουν αυτοί από τη ζωή και δεν θα έχουν τις υπηρεσίες που υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Από εκεί πέρα ένα δεύτερο τεράστιο θέμα το οποίο συναντώ στο αναπηρικό κίνημα είναι η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες, η προσβασιμότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικά το πώς μπορεί να ζήσει ένα άτομο με αναπηρία κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά φαντάζομαι και στις κομοπόλεις γιατί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα ούτε εκεί. Δεν έχουμε, δυστυχώς πολύ λίγα βήματα έχουν γίνει, ράμπες στα καταστήματα που θα έπρεπε να υπάρχουν όλα δεν υπάρχουν στις πόλεις.
0: Γιατί στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν.
1: Ορίστε.
0: Στις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχουν για να υπάρχουν στα καταστήματα.
1: Εδώ και στη Βουλή είχαμε περιστατικό, ήρθε ο κύριος Κυμπουρόπουλος για μια ενημέρωση σε μια επιτροπή, χάλασε ένα σανσέρ το οποίο πηγαίνει στη Γερουσία, θα μπορούσε να ανέβει με το αμαξίδιο από εκεί και δεν υπήρχε άλλη εναλλακτική οδός και τον άνθρωπο τον κουβάλισαν στα χέρια για να πει στην αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής. Δηλαδή ακόμα και η Βουλή έχει θέματα προσβασιμότητας.
0: Αυτό πόσο είναι μάλλον δάσκαλοι που δίδασκες και νόμους δεν εκράτησε.
1: Πόσο μάλλον τώρα οι υπόλοιπες. Καλά, ας πούμε ότι εκεί χάλασε ένα σανσέρ το οποίο δεν έπρεπε να είχε χαλάσει, αλλά πόσο μάλλον τώρα στις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες και στο πώς αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία. Και από εκεί και πέρα, εκτός από τα δύο αυτά θέματα, υπάρχουν τα θέματα των επιδομάτων, του εξορθολογισμού των αναπηρικών συντάξεων προς τα πάνω, του γεγονότος ότι δεν υπήρχε μηχανισμός να ανεβαίνουν αυτές οι συντάξεις ανάλογα με τον πληθωρισμό. Μετά από πολλή πίεση από το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τώρα η κυβέρνηση έναν τέτοιο μηχανισμό, αλλά πάλι τα επιδόματα παραμένουν χαμηλά
0: και βέβαια υπάρχουν και κατηγορίες που δεν λαμβάνουν τέτοια επιδόματα, δηλαδή οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πολλοί από αυτούς σήμερα σε κάποια ηλικία που είναι μπορεί να έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας αρκετά υψηλό, πάνω από 80-90. Αυτοί εξαιρούνται από τα επιδόματα, ενώ λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια 24-ωρη φροντίδα, παρακολούθηση που σημαίνει κόστος.
1: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα άλλο πράγμα το να έχει κάποιος μια σύνταξη και είναι ένα άλλο πράγμα το επίδομα αναπηρίας. Το επίδομα αναπηρίας το παίρνει για να μπορέσει να καλύψει τις υπέρογγες ανάγκες τις οποίες γεννά η αναπηρία σε έναν άνθρωπο για το να μπορέσει να μετακινηθεί, να αγοράσει τα απαραίτητα προκειμένου να εξοπλίσει το χώρο του, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία. Οπότε και αυτό εμείς λέμε στο ΠΑΣΟΚ, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για την επαναφορά της αναπηρικής σύνταξης στις μητέρες ήδη από το 55ο ξανά έτος της ηλικίας των μητέρων με ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να εξορθολογηθεί η διαδικασία των ΚΕΠΑ. Δεχόμαστε καθημερινά πάρα πολλές διαμαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ταλαιπωρούνται με το ΚΕΠΑ, ταλαιπωρούνται με τις επιτροπές, γίνονται δυστυχώς πρόκειρες και λάθος διαγνώσεις πολλές φορές και τους κόβονται επιδόματα και αναγκάζονται ξανά να επανεξετάζονται, να κάνουν ενστάσεις κτλ. Δηλαδή όλη η διαδικασία του πώς το κράτος τελικά φροντίζει τα άτομα με αναπηρία, αλλά θα πω και το εξής και το πώς διασυνδέει τα άτομα με αναπηρία στην επαγγελματική ζωή. Είμαστε στην Ευρώπη δυστυχώς πάλι στη χαμηλότερη θέση σε σχέση με την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Όλες οι χώρες είναι πολύ καλύτερα από εμάς. Εμείς για κάποιο λόγο δεν έχουμε ούτε επαρκή προγράμματα, ούτε επαρκή διασύνδεση με την επαγγελματική ζωή για τα άτομα με αναπηρία που μπορούν να εργαστούν. Λυτρωτικό για αυτούς να το κάνουν.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση έτσι που άκουγα κάποιους φίλους που λέγανε κάποια προβλήματα που έλεγαν ότι ένα άτομο με βαριά άνοια Έτσι που μάλιστα υπάρχει και δικαστικός συμπαραστάτης, αυτό το άτομο για να δηλώσει προσωπικό γιατρό, το σύστημα του ζητούσε να έχει κινητό τηλέφωνο και email. Και βέβαια έπρεπε να έχει δικό του κινητό και δικό του email αυτό το άτομο, το οποίο μιλάμε ότι δεν είχε επικοινωνία, έτσι, υπάρχει δικαστικός συμπαραστάτης. Ο δικαστικός συμπαραστάτης δεν μπορούσε να διαθέσει το δικό του κινητό, γιατί ο κάθε ένας ένα κινητό λέει δικαιούται. Δηλαδή, αφού είναι δικαστικός συμπαραστάτης, δεν έπρεπε η εφαρμογή να προβλέπει και να δίνει τη δυνατότητα στο άτομο αυτό, ξέρω κι εγώ, με του φροντιστή του, με του υπεύθυνου του το τηλέφωνο να κάνει τις δουλειές του. Και στις τράπεζες βέβαια αυτά τα άτομα έχουν τεράστια προβλήματα. Αυτοί που έχουν δικαστικό συμπαραστάτη. Πήγε για μια κάρτα να ανανεώσει και του είπαν: δεν γίνεται, πρέπει να έρθει το άτομο. Μα αφού λέει: έχω χαρτί ότι είμαι δικαστικό συμπαραστάτη. Το άτομο δεν επικοινωνεί. Υπάρχουν χαρτιά από το ΚΕΠΑ.
1: Ναι, είναι απαράδεκτη η κατάσταση και πολλά τα κενά δυστυχώς του νόμου. Έχει το απόλυτο δίκιο. Θα έπρεπε ο δικαστικός συμπαραστάτης να λειτουργεί, να μπορεί να λειτουργεί ως απόλυτος εκπρόσωπος, γιατί αυτός είναι ο ρόλος του. Εγώ έχω να σας αναφέρω και άλλα έτσι, θέματα. Για παράδειγμα, ότι στα πανεπιστημιακά συγγράμματα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δεν έχει κάθε πανεπιστημιακό σύγγραμμα ένα QR code, το οποίο θα μπορεί να σκανάρει το άτομο με αναπηρία, με αποτέλεσμα να δίνει αυτό το QR code ηχητικά. Οπτικά και
0: ανάλογα με την πάθησή του
1: το περιεχόμενο του βιβλίου. Πρόσφατα μόλις, και δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί έκανα και ερώτηση και γι' αυτό, μπήκε ένα QR code στα φάρμακα, αλλά και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο εφαρμόζεται. Δηλαδή το άτομο που, που έχει οπτική, για παράδειγμα, αναπηρία, δεν μπορεί να σκανάρει και να διαβάσει και να ακούσει τις οδηγίες που έχει το φάρμακο μέσα. Μόνο μπορεί με γραφή Μπράιγ να διαβάσει το όνομα του φαρμάκου έξω. Άρα δεν έχει πρόσβαση στο να διαβάσει τις οδηγίες, για παράδειγμα, του φαρμάκου. Είναι πολλά, πολλά τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε ακόμα. Δυστυχώς είμαστε σε έτσι εμβρυϊκό στάδιο στην Ελλάδα και τα βήματα τα οποία έκανε αυτή η κυβέρνηση δεν ήταν αρκετά για μία οκταετία. Θα έπρεπε να βρισκόμαστε πολύ πιο ψηλά και να έχουμε κατακτήσει τουλάχιστον κάποια βασικά αιτήματα του αναπηρικού κινήματος. Να θυμίσω, κύριε Δεθρόπουλο, ότι δεν είναι κάτι εξωτικό η αναπηρία. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας και μιλάμε για κάτι το οποίο κατά πάσα πιθανότητα όλοι μας θα έχουμε στη ζωή μας, είτε μία προσωρινή είτε μία μόνιμη αναπηρία.
0: Και αν μιλάμε για τον σχεδιασμό μιας ολόκληρης κοινωνίας. Γιατί πάμε σε ένα πιο γερασμένο πληθυσμό, που σημαίνει ότι αυξάνεται αυτό.
1: Μας αφορά όλους, δηλαδή, η αναπηρία. Μην το βλέπουμε σαν κάτι το οποίο δεν μας αφορά ή δεν θα μας αφορά κάποια στιγμή εμάς ή κάποιον δικό μας άνθρωπο σε αυτή τη ζωή.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε σε μια άλλη σας αδυναμία, κύριε Παπά, και μιλάω για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία ξέρουμε ότι δεν έχει εισάξια με συμπεριφορά σε σχέση με την Ανατολική και το κέντρο. Πείτε μου λίγο, επειδή επισκέπτεστε συχνά αυτή την περιοχή, ποια είναι η κατάσταση την οποία βλέπετε?
1: Εγώ, κύριε Ερυθρόπουλε, μεγάλωσα στο Ελευθέριο Κορδελιό, δηλαδή είμαι ένα παιδί της Δυτικής Θεσσαλονίκης και ξέρω πολύ καλά πώς είναι να ζεις και να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα.
0: Οπότε είχατε
1: τα
0: οποία... και το πρόβλημα με τη μόλυνση εκεί.
1: Τα οποία έχει η Δυτική Πόλη, πώς είναι να ξυπνάς, πολύ καλά το λέτε, στη μέση της νύχτας και να μυρίζει ο αέρας και να μην μπορείς να αναπνεύσεις από τη λιματολάσπη η οποία υπάρχει στα ΕΛΠΕ, στα ελληνικά πετρέλαια, και η οποία εδώ και 30-35 χρόνια δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς, και οι κάτοικοι στα δυτικά της Θεσσαλονίκης αναγκάζονται να βιώνουν και αυτή την έξτρα επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους, μαζί με πολλές άλλες δυσκολίες. Είναι μια πόλη, είναι η μισή πόλη η οποία υποεκπροσωπείται, η οποία δυστυχώς δεν έχει αναδείξει ενδεχομένως και πολλούς εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Η τοπική αυτοδιοίκηση κάνει ό,τι μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και πάλι το κράτος αγνοεί, όπως ξέρουμε, την τοπική αυτοδιοίκηση και δεν δίνει τους απαραίτητους πόρους, με αποτέλεσμα να έχουμε έναν πληθυσμό, το μισό πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, που δεν έχει μέσο σταθερής τροχιάς. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το πότε και αν αποκτήσουν μετρό οι άνθρωποι στη δυτική πόλη, και στην καλύτερη περίπτωση μιλάμε για το 2040. Ακόμα και σήμερα να ξεκινούσαν οι εργασίες και όλα να ήταν έτοιμα, δεν θα είχαμε μια καλή προοπτική. Ο προαστιακός και οι στάσεις του προαστιακού δεν ολοκληρώνονται, σχολεία δεν υπάρχουν, πάρα πολλά παιδιά στους δήμους της δυτικής πόλης κάνουν μάθημα σε κύμπο, έχουν τόσα πολλά προβλήματα οι κάτοικοι της δυτικής πόλης, μαζί με την ασφάλεια, με τα θέματα της ασφάλειας που αντιμετωπίζουν, πολλές είναι οι ληστείες, πολλές είναι... πολύ είναι η ανασφάλεια που υπάρχει, και εκεί πρέπει να δούμε και πώς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα αναδιανύμει τις αστυνομικές δυνάμεις, θα υπάρχει πραγματική αστυνόμευση. Πρέπει να δούμε το θέμα των καμερών στους δημόσιους χώρους, το οποίο προστατεύει στην πραγματικότητα τους πιο αδύναμους και είναι ένα αίτημα των κατοίκων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν σε μια κυβέρνηση και σε πολιτευτές και βουλευτές, οι οποίοι με χάρτη πηγαίνουν οι περισσότεροι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, δεν καλοξέρουν πού πέφτει ο Εύωσμος, η Πολύγνη, η Σταυρούπολη, και πάνε πάντα συνήθως με τον οδηγό τους και τους πηγαίνει στα διάφορες εκδηλώσεις. Δεν έχουν ιδέα που βρίσκονται οι περισσότεροι από αυτούς. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλη ένταση το θέμα της Δυτικής Θεσσαλονίκης και να εκπροσωπηθεί αποτελεσματικότερα στην επόμενη Βουλή.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο να μου πείτε, επειδή μιλήσατε για το μετρό, οι άλλες συγκοινωνίες, τα αστικά, στα οποία η κυβέρνηση λέει πήραμε ηλεκτρικά λεωφορεία και τα λοιπά, έχει υπάρξει βελτίωση?
1: Εγώ δεν έχω δει κάποια ιδιαίτερη βελτίωση, ειδικά σε ό,τι αφορά τη δυτική πόλη. Βλέπουμε αστικά πάλι να χαλάνε, βλέπουμε οι συγκοινωνίες να είναι αραιές, και κακά τα ψέματα, σε μια πόλη που έχει τη δομή της Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη έχει ένα σχήμα στα μπεταλούδα, έχει ένα πολύ στενό κέντρο και πολύ επιμικισμένα άκρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μια τέτοια πόλη μόνο με μέσα όπως τα λεωφορεία. Χρειάζεται μέσο σταθερής τροχιάς που να διασυνδέει τα δυτικά με τα ανατολικά, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται, ό,τι και να κάνουμε, όσα μέτρα και να πάρει κανένας, να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η πόλη. Με αποτέλεσμα, εγώ δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο στις αστικές συγκοινωνίες, παρά τις θετικά είναι το ότι πήραν λεωφορεία. Σε κάθε περίπτωση τα παράπονα είναι πολλά και κυρίως εντοπισμένα, θα πω ξανά, σε όλους τους δυτικούς δήμους, δηλαδή η μισή πόλη, τα 400.000 που ζουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν να χρειάζονται και μία και μία μισή ώρα κάποιες φορές για να κατέβουν στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα, στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παπά, το πρώτο θέμα το οποίο θέτει ο κόσμος ως πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Υπήρξε η τελευταία έτσι η περίπτωση με τα σούπερ μάρκετ και τη συμφωνία που έγινε, η οποία προέβλεπε ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα κατέβουν 1.700 περίπου κωδικοί. Βέβαια τους δόθηκε 2 μήνες προθεσμία μέχρι να το κάνουν αυτό, που σημαίνει ανέβασαν πρώτες τιμές και μετά ελάχιστα τις κατέβασαν. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι, και το φυσικό αέριο και τα καύσιμα γενικά. Τι ακούτε εσείς από τους πολίτες?
1: Ένας τεράστιος αμπεγμός, και κύριε Ερυθρόπουλε, ακούω και από τους πολίτες, αλλά το βιώνω και εγώ καθημερινά. Βάζουμε βενζίνη με 2,20, 2,30, σε λίγο θα πάει 2,50. Η κυβέρνηση εδώ και 2 εβδομάδες λέει ότι θα πάρει μέτρα, αλλά εμπέζει τον ελληνικό λαό. Τα μέτρα που ακούγεται ότι θα πάρει θα είναι πάλι επιδοματικού χαρακτήρα. Δεν θα χτυπάνε την ακρίβεια στην τιμή. Δεν θα ελέγχουν όλη την αλυσίδα της τιμολόγησης των καυσίμων από τα δηληστήρια μέχρι το πρατήριο. Δεν συζητάνε για την επιβολή φορολόγησης έκτακτης στα δηληστήρια ή ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, για το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, νομίζουν ότι με συμφωνίες κυρίων, όπως αυτό που κάνανε με τα σούπερ μάρκετ το καλοκαίρι, το οποίο ήταν πραγματικά τραγικό, σε ποια ελεύθερη οικονομία και σε ποια οικονομία που λειτουργεί ο ανταγωνισμός, παίρνει ο Πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, χωρίς την Επιτροπή Ανταγωνισμού παρούσα, και τους λέει: μειώστε σας παρακαλώ από το Σεπτέμβρη τις τιμές. Αντί να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους, αντί να δει τι γίνεται με τις ενδομηλικές συναλλαγές, αντί τα πρόστιμα να είναι πολύ σοβαρά και να μην είναι χάδια και μετά να απολογείται και όλα η κυβέρνηση για αυτά και να καλεί ας πούμε ξανά για τσάι τους ομίλους οποίους επιβλήθηκαν τα πρόστιμα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.
0: Το πλέον χαρακτηριστικό κύριε Παπά είναι ότι βάζει ας πούμε στη βεζίνη πλαφόν, αλλά το βάζει από τα βεζινάδικα και αφήνει τα δηληστήρια. Δηλαδή ουσιαστικά μας κοροϊδεύει. Αν θέλεις πλαφόν, βάλε πόσο πρέπει να κερδίσει το δηληστήριο μεταφορέας και πόσο πρέπει να κερδίσει το βεζινάδικο.
1: Ή
0: στα σούπερ μάρκετ βάζει ας πούμε όχι από την πηγή, έτσι, και οι άλλοι με τριγωνικές συναλλαγές με άλλες εταιρείες λένε ότι το αγόρασα από την εταιρεία τη δικιά μου 10 ευρώ, το πουλάς 10 και μισή. Δηλαδή ουσιαστικά μας κοροϊδεύει. Αυτό νομίζω οποιοδήποτε το αντιλαμβάνεται.
1: Ακριβώς, και στην πραγματικότητα αντί να βάλει για παράδειγμα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το οποίο θα συμπαρέσει και το ΦΠΑ, ο οποίος μπαίνει καπέλο πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πραγματικά
0: άλλο τραγικό γι' αυτό. Φόρος πάνω στο φόρο.
1: Ναι, φόρος πάνω στο φόρο. Αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα μειωνόταν όλη η αλυσίδα, θα μειωνόταν και ο ΦΠΑ και θα μειωνόταν όλη η αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων. Άρα θα ήδη εδώ και μήνες θα είχαμε φθηνότερα προϊόντα, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η κυβέρνηση επιλέγει να εσχροκερδεί εις βάρος των πολιτών, να μαζεύει πρωτογενή υπερπλεονάσματα, να αποπληρώνει δάνεια τα οποία δεν μας ζητάει κανείς να αποπληρώσουμε προώρα, αλλά πώς τα αποπληρώνει, με ματωμένα υπερφορολογημένα κέρδη τα οποία εισπράττει από τους Έλληνες πολίτες. Έχει γονατίσει τα νοικοκυριά. Δεν είναι πλέον ότι δεν φτάνει ο βασικός μισθός, και αυτός δεν φτάνει εδώ και πολύ καιρό. Δεν φτάνει πλέον ούτε ο μέσος μισθός για να ζήσει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στις περισσότερες χώρες της πόλης της χώρας. Ακόμα και τα 1.500 ευρώ το μήνα δεν φτάνουν, γιατί τα ενοίκια πλησιάζουν πλέον τα 1.000 ευρώ για ένα τελείως μεσαίο ακίνητο στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο να πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με τα σούπερ μάρκετ πιο συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εισπράττει από το ΦΠΑ και μάλλον την ευνοεί ακρίβεια. Μήπως αυτός είναι και ο λόγος που δεν θέλει να την πατάξει ή γιατί θέλει να εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Είναι δύο οι λόγοι, εγώ θεωρώ. Ο ένας είναι γιατί έχει επιλέξει να εξυπηρετεί τα ολιγοπόλια στη χώρα και γι' αυτό πλήττει και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εφαρμόζει με πάθος το δόγμα Πισαρίδη, και αυτό αφορά όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλει να συγκεντρώσει τον πλούτο σε 2-3 ομίλους σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, είτε αυτό αφορά τα τρόφιμα, είτε αυτό αφορά την υγεία, είτε αυτό αφορά οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Και από εκεί και πέρα, εκτός από αυτή την επιλογή, νομίζω ότι θέλει να δείξει μια πλασματική καλή δημοσιονομική εικόνα για λόγους ιδιωτικούς ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, για να δείξουν ότι η Ελλάδα πάει καλά και ενδεχομένως να αξιοποιηθούν, δεν ξέρω, από ευρωπαϊκούς θεσμούς, δηλαδή να παραμείνει ο κύριος Πιερακάκης να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Δεν ξέρω τι καριέρα φιλοδοξεί για τον εαυτό του ο Πρωθυπουργός της χώρας όταν τον αποσύρουν δηλαδή πολλοί Έλληνες πολίτες από την ηγεσία της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι διπλός ο σκοπός. Ένα, να μην διαταράξει τις σχέσεις του με τα ολιγοπόλια με τα οποία βρίσκεται αγκαλιά και τα οποία τον στηρίζουν, και δεύτερος λόγος να δείξει πλασματικά καλά δημοσιονομικά της χώρας για να είναι καλός μαθητής και ενδεχομένως να ασκήσει μια προσωπική πολιτική ίσως απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να δείξει ότι η χώρα θα πάει καλά, ενώ οι κάτοικοι της χώρας στην πραγματικότητα δεινοπαθούν.
0: Κύριε Παπά, θέλω να σας κάνω έτσι μια όχι προσωπική ακριβώς, αλλά θέλω την άποψή σας για ένα θέμα. Εσείς ξεκινήσατε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπου και εκλεγήκατε βουλευτής. Σήμερα είστε στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς νιώσατε το περιβάλλον στο οποίο ήσασταν και το περιβάλλον το οποίο είστε σήμερα. Και αυτό σε συνάρτηση με το γεγονός ότι επί ΣΥΡΙΖΑ είχατε δυσκολίες, έτσι είχατε πολλές αναταράξεις. Σήμερα είστε σε ένα χώρο στο ΠΑΣΟΚ, ένα ιστορικό κόμμα. Θέλω να μου πείτε τα δύο αυτά περιβάλλοντα πώς λειτουργήσαν, πώς βλέπετε εσείς ότι μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς ήταν ένα πείραμα, θα πω, το οποίο απέτυχε με απόλυτη ευθύνη του αρχηγού του, του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μηχανοράφησε επί 2-2,5 χρόνια για να το διαλύσει, για να απαξιώσει και την ψήφο των Ελλήνων πολιτών και για να απαξιώσει και τους συνεργάτες και τους βουλευτές του, προκειμένου να διασωθεί, θεωρεί ο ίδιος, πολιτικά, κάνοντας το περίφημο rebranding. Οπότε όταν και εγώ και πολλοί άλλοι...
0: Οπότε δημιούργησε τις προϋποθέσεις. Αν μάλλον αναφέρεστε στο γεγονός ότι κοίταξε να φάει καταρχήν την κυρία Χτσόγλου, έβαλε τον κύριο Κασελάκη, τράβηξε το χαλί του κύριο Κασελάκη μετά, έβαλε τον κύριο Φάμελο, του τράβηξε και αυτήν το χαλί. Όλα αυτά θεωρείται ότι έγιναν σκόπιμα για να δημιουργηθεί ένα κενό και να πει «Να, εγώ είμαι εδώ πάλι ο Σωτήρας».
1: Μα είναι προφανές, το ξέρουμε από τα γεγονότα, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος, και ο ίδιος μάλιστα νομίζω ότι τρώμε, ας πούμε, κουτόχορτο, ή ότι είμαστε λωτοφάγοι στην Ελλάδα και δεν θυμόμαστε ότι παραιτήθηκε μόλις πριν από 11 μήνες από το βουλευτικό αξίωμα, στο... δημιουργώντας ο ίδιος κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί ο ίδιος είχε την εντολή να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα και δραπέτευσε μετά από 2,5 χρόνια σιωπής στη Βούλη. Όταν και εμείς, τέλος πάντων, εγκαίρως κάποιοι από εμάς πήραμε χαμπάρι τι συμβαίνει, προφανώς πήγαμε τρέχοντας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στην πραγματικότητα δεν ήταν ένας ενιαίος ιδεολογικός χώρος, αλλά αποδείχθηκε να είναι απλά ένα όχημα των προσωπικών φιλοδοξιών του κυρίου Τσίπρα. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ είναι, όπως το είπατε, ένα οργανωμένο ιστορικό κόμμα, εκφράζει διαχρονικά την προοδευτική παράταξη της χώρας. Θεωρώ ότι έχει αναγνωρίσει και τα λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν. Προφανώς έχει προσφέρει στην Ελλάδα τα μέγιστα όλα τα χρόνια τα οποία κυβέρνησε από τη δεκαετία του 80 και μετά. Και σήμερα με μια ανανεωμένη ηγετική ομάδα, με ένα πρόγραμμα, το καλύτερο που υπάρχει, και αυτό το αναγνωρίζουν και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι,
0: αυτή τη στιγμή εκδικεί
1: την πρώτη θέση.
0: Πολλά νέα στελέχη και μάλιστα αξιόλογα. Δεν νομίζω άλλο κόμμα να έχει τόσα νέα στελέχη και μάλιστα αυτού του επίπεδου.
1: Είναι πραγματικά, συγκρίνοντας, γιατί μου ζητήσατε και να συγκρίνω, είναι σαν να συγκρίνει κανείς τη μέρα και τη νύχτα, τη λειτουργία του πώς λειτουργούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα πραγματικά σοβαρό, πραγματικά ένα κόμμα που ξέρει τι θέλει και ξέρει πώς μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ αξίζει μια κυβερνητική ευκαιρία, ακριβώς γιατί και οι Έλληνες αξίζουν μια καλύτερη διακυβέρνηση. Το στίχημα είναι να πείσουμε τον κόσμο και γι' αυτό αγωνιζόμαστε και ελπίζουμε μέχρι τις εκλογές να το έχουμε καταφέρει.
0: Πιστεύετε ότι από τα ΜΜΕ έχετε την προβολή την οποία θα έπρεπε να έχει ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και από τις δημοσκοπικές εταιρείες? Και το λέω αυτό, το ρωτάω αυτό, γιατί πάρα πολλοί τοποθετούνται και λένε ότι αυτός που έχει πολύ μεγάλη προβολή είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και ποιοι είναι από πίσω του. Πάντως κάτι τέτοιο φαίνεται. Σε όλα τα πάνελ, πρώτος και καλύτερος ο Ελλάς. Αφήνουν το ΣΥΡΙΖΑ, αφήνουν την πλεύση ελευθερίας. Ξέρω και εγώ τον κύριο Βελόπουλο, τα κόμματα δηλαδή τα κοινοβουλευτικά, και πάντα έχουν υποχρεωτικά τον Ελλάς.
1: Ο κύριος Τσίπρας, όπως φαίνεται, γύρισε αγκαλιά με τα συμφέροντα, και αυτό φαίνεται και από την πανάκριβη προεκλογική εκστρατεία που κάνει για τη χρηματοδότηση, οποίας δεν λέει κουβέντα ή μας λέει τουλάχιστον μισόλογα τα οποία δεν πιστεύει ούτε πεντάχρονο παιδί. Βλέπουμε να έχει μια τεράστια μηντιακή στήριξη και από συγκεκριμένα συγκροτήματα, αλλά και γενικότερα χωρίς να έχει θεσμικό ρόλο, να προσκαλείται, και καλά, ένα ιδιωτικό κανάλι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά η κρατική τηλεόραση πρέπει να είναι, θεωρώ, πολύ προσεκτική σε σχέση με το πώς, αν μη θεσμικά, προσκαλεί κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, κόμματα, γιατί είναι ένας φορέας που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Από εκεί και πέρα είναι προφανές, νομίζω, ότι το μόνο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, αυτά τα μεγάλα κόμματα, δεν έχει καμία εξάρτηση οικονομική και οποιαδήποτε άλλη από κάποιο συμφέρον, είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι και το μόνο κόμμα που τολμά να μιλάει για υπερφορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων. Φαίνεται εξάλλου ότι δεν μας κρατάει και ούτε τον πρόεδρό μας, ούτε εμάς προφανώς κανέναν, κάτι και κανένας από πουθενά. Οπότε ο κόσμος, αν θέλει να επιλέξει ένα κόμμα χωρίς εξαρτήσεις, ένα κόμμα που έχει κάνει λάθη. Προφανώς έχει κάνει λάθη και το Πασόκ. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος και έχει κυβερνήσει πολλά χρόνια το Πασόκ. Αλλά ένα κόμμα που έχει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη ανεξαρτησία, πρέπει να επιλέξει το Πασόκ.
0: Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σαν επίλογο. Θα το ακούσουμε βεβαίως με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
1: Εγώ το μόνο που θέλω να πω, εκτός από το να σας ευχαριστήσω και εγώ για την κουβέντα μας, είναι ότι ο προσερχόμενος ο κόσμος στις κάλπες, εκφράζω την ελπίδα αλλά και την πεποίθηση ότι δεν θα πετάξει άλλη μία τετραετία στην ανασφάλεια, στο κενό, δεν θα δώσει την ευκαιρία στους λουδοβίκους που έχουμε απέναντί μας, και αναφέρομαι και στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει μια λουδοβίκη αντίληψη για τον εαυτό του και την πολιτική, αλλά και τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρεί για ότι είναι αυτός και κανένας άλλος ο οποίος μπορεί να ασκήσει πολιτική και αντιπολίτευση σε αυτή τη χώρα, να επιλέξει μια λύση που θα βελτιώσει τη ζωή του, και αυτή η λύση είναι το Πασόκ. Το λέω και στους συμπολίτες μου στη Θεσσαλονίκη, στην Α Θεσσαλονίκη, όπου θα είμαι υποψήφιος.
0: Να ευχαριστήσω τον κύριο Πέτρο Παπά, βουλευτή του Πασόκ, και όπως είπε θα είναι υποψήφιος στην Α Θεσσαλονίκη με το Πασόκ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Περνάμε λίγο στο μουσικό πρόγραμμά μας και αμέσως πάλι μαζί σας.

Περάσαμε ένα δίωρο με συνεντεύξεις. Στο πρώτο μέρος είχαμε τον κύριο Καραγιανακίδη Νίκο, δικηγόρο και πολιτευτή από Θεσσαλονίκη. Μας είπε πολύ σημαντικά πράγματα, την άποψή του για τη δικαιοσύνη, για όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία με τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια. Και στο δεύτερο μέρος είχαμε τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Μας είπε για τη Θεσσαλονίκη, για αυτά που συνέβησαν τα τελευταία γεγονότα μετά το θάνατο του κυρίου Μαζονάκη. Για τα άτομα με ταμεία έχει κάνει μια αρκετή μεγάλη έτσι, αναφορά για την κατάσταση που υπάρχει. Και για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι ήταν από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία είναι χρήσιμο και καλό να ακούει ο καθένας. Θα σας ευχαριστήσω για αυτές τις δύο ώρες που είστε μαζί. Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα, πάλι Τρίτη, 8 η ώρα, 8 με 10 το βράδυ, θα είμαστε πάλι μαζί με χρήσιμες συνεντεύξεις, με μουσική, μουσικές επιλογές μέσα από την Πέλα, μέσα από το ράδιο Πέλα, τα ωραία τραγούδια τα οποία έχουν επιλεγεί. Και βέβαια να σε ευχαριστήσω και να σε ευχηθώ ένα καλό και ήσυχο βράδυ.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2333-0-22978, 6983, 32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2382-0-22-467. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Μεσάνυχτα, σας ταξιδεύει ο Μανώλης Δούμτσης με τις καλύτερες λαϊκές επιλογές. Καθημερινά μαζί σας, 1-6 το πρωί. Πέλα FM.
3: Ραδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-33-0-22-9-78, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
2: Και στο τρίτο χιλιόμετρο Γιάννη Τζον Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2-3-82-0-22-4-67. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Απέναντί μου ξανά σε είδα, που να μη σε έβλεπα δηλαδή. Έχω περάσει ατέλειωτα βράδια, φώτα υφή στα μαύρα σκοτάδια, σαν μια ταινία που παίζει ξανά και ξανά. Όλοι μου λένε να φύγω, να ζήσω,

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: βιογραφικό σου.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γεια σας, κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.